0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

0: καρδιά σου ανάσα να φυλακίζα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
9: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
2: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Super Sport 104. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
2: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμέα και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντσών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Πάπα, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως? Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα. Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαύρη καρκίνο.
5: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.49.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
19: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
25: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
26: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Τα μηνύματά σας όπως και κάθε Σαββατοκυρίακο τα περιμένω στο 2324. Καλημέρες, προβλέψεις, απόψεις, τοποθετήσεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε.

Αν και λίγο πρωί θα σας ανοίξω την όρεξη, αφού έχουμε νέο πικ smash cheeseburger στα DGI Fridays. Δύο ζουμερά smash μπιφτέκια, γιωμένο αμερικανικό τυρί, καραμελωμένα κρεμμύδια ντιζονέσο, ένα συνδυασμό που απογειώνει κάθε μπουκιά. Διαθέσιμο σε DGI Fridays, διαγόρου, φοινικούδες και ένα αερίο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο fridays.com.cy.

Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Live, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Και θα ξεκινήσουμε με μία δυσάρεστη είδηση, καθώς βαρύ πένθος για τον Πρωθυπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, αφού η σύζυγός του Έμι Κασουλίδου απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών. If you're creeping, just don't let me find out. Get a hotel. Επίσης, εδώ στο Mega Live βλέπω ότι 15χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το Mega Live, συναγερμός σήμανε στη Λεμεσό τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από πληροφορία που λήφθηκε στις αρχές για πτώση προσώπου από τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέα Κετή, στις 4 και 17 έγινε ανταπόκριση για διάσωση ζωής στη Λεμεσό. Άτομο κατέπεσε από παράθυρο διαμερίσματος τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οροφή ξύλινης πέργολας στο ισόγειο του κτηρίου. Προσεγγίστηκε από ομάδα διάσωσης, τοποθετήθηκε σε φορείο ακινητοποίησης σε συνεργασία με την υπηρεσία ασθενοφόρων. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειτο για 15χρονη, η οποία μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ευτυχώς η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Να περάσουμε στον καιρό, όπου σήμερα θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

μάλιστα του ποδοσφαίρου, η ΑΕΛ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής έριξε βόμβα στο Στέγιος Κυριακίδης, αξιοποιώντας μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις της Πάφος FC και έφυγε νικητρία, κερδίζοντας με 0-2. Ο Ούγκο Μαρτίνς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας πως η ομάδα ανταποκρίθηκε εξαιρετικά παρά τις πολλές απουσίες. Ο Πορτογάλος στάθηκε στη δουλειά των τελευταίων 2 εβδομάδων, επισημένοντας ότι η ομάδα καθάρισε την εικόνα της μετά από την ήττα από τον Αποέλ και επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή. Από την άλλη, ο Ρικάρτο Σαπίντο εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο επιθετικό τρίτο. Ο Πορτογάλος τεχνικός της παφιακής ομάδας αναγνώρισε το πλάνο της ΑΕΛ και ότι αυτό λειτουργήσε άψογα, ενώ η Πάφος έπεσε στις παγίδες του αντιπάλου και δεν δημιούργησε καθαρές ευκαιρίες. Στον άλλο χθεσινό βραδινό αγώνα και σε ένα παιχνίδι με ένταση ευκαιρίες ακυρωθέν γκολ και αρκετές δυνατές μονομαχίες, η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την Περιστερώνα και την έδρα της Ομόνιας 29 Μαΐου, επικρατώντας με 1-2. Ο Ρούμπεν Σεγέ στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, τονίζοντας πως η ομάδα του κρατά την νίκη και βλέπει πλέον μπροστά, ενώ αναφέρθηκε και στη διαχείριση της κόπωσης, εκτιμώντας πως στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του θα παρουσιαστούν ακόμη πιο φρέσκοι. Από πλευράς του, ο Φάντζιο Μπούι στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας 29 Μαΐου, τονίζοντας πως η εμφάνιση και η μαχητικότητα της ομάδας αποτελούν βάση για τη συνέχεια. Η τέταρτη αγωνιστική της Cyprus Link πάει στοίχημα. Συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όπου στις 7 το απόγευμα ο Απόλλωνας υποδέχεται τον Αποέλ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Την ίδια ώρα στις 7 και στο Βαροσώτικο Ντέρπι Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την ανόρθωση στο αμόχωστος επιστροφή.

0: Μαζί μας για να δούμε σήμερα πόσα θα κατέβει λοιπόν το ΑΠΟΕΛ σε ένα σημαντικό παιχνίδι και για το ΑΠΟΕΛ αλλά και για τον Απόλλωνα, ο Γιάννος Παπαϊωάννου. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι καλός και ο καιρός σήμερα, ιδιώστος προς το παρόν, θα δείξει.
0: Θα είναι έναν τέλειο Σαββατοκυριακό, το νιώθω.
1: Μαγάρι, μαγάρι.
0: Τι έχουμε λοιπόν για ΑΠΟΕΛ, πώς κατεβαίνει το ΑΠΟΕΛ σε ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες? Είναι το τρίποντο νομίζω αδιαπραγμάτευτο και για τις δύο πλευρές.
1: Ναι, σίγουρα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για το απόψινο παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης είναι κανονικά στην αποστολή, έτσι κατόν έχει και στην διάθεση του ο κύριος Παπαδόπουλος το απόψινο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Θα έλεγα ότι ο ΑΠΟΕΛ καλείται στο απόψινο αγώνα με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ στις 7 σε μια έδρα που δεν κέρδισε ποτέ τους και αγωνεύκους στη Λεμεσού. 7 αγώνες, 4 ήττες και 3 ισοπαλίες, να πάρει την πρώτη του νίκη. Μπορεί να είναι νωρίς το πρωτάθλημα και να υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος, όμως Στέλλα, ο ΑΠΟΕΛ έχει ήδη απολέσει 6 βαθμούς. Και αν απόψε αποτύχει, τότε θα είναι ένα μεγάλο μήνυμα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Όταν στις πρώτες αγωνιστικές έχεις απώλεια 6 βαθμών, αν προσθεθεί και απόψε νέα αποτυχία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Έτσι, ο ΑΠΟΕΛ για να πάρει το απόλυτο απόψε θα πρέπει πρώτον να έχει πάθος, καθαρό μυαλό, ισορροπίες της στην οργάνωση της ομάδας, στην άμυνα, στο κέντρο και στην επίθεση, και το πιο σημαντικό να αποφύγει τα τραγικά λάθη και να μην τα επαναλάβει, διότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έκανε τραγικά λάθη και στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, που θα έλεγα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση δεν είχε και καλή απόδοση, πάλι τους τύχησαν τα λάθη και τα πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά.
0: Ήταν μια απόδοση απρόσμενη όχι μόνο για τον αντίπαλο του παιχνιδιού, αλλά και για τους ίδιους τους φίλους. Σχολιάστηκε έντονα η απόδοση της ομάδας. Φυσικά είναι νωρίς ακόμα, όπως τόνισες και εσύ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον λόγος για τόση ισοπαίδωση, κατά τη δική μου άποψη, Γιάννο.
1: Ναι, είναι νωρίς, όμως όταν χάνεις 6 βαθμούς θα τα βρεις μπροστά σου στη συνέχεια. Ήδη το ΑΠΟΕΛ έχασε 6 βαθμούς. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος, είναι μια νέα ομάδα, χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται δουλειά ακόμη. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Υπάρχει και το δύσκολο πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ που είναι μαζεμένα τα ντέρμπι. Είναι όλα μαζεμένα. Όμως θα πρέπει το ΑΠΟΕΛ να αρχίσει να παίρνει αποτελέσματα. Το ξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι είδαμε έναν ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με την ΑΕΛ εντυπωσιακό. Ήταν ντέρπι με την ΑΕΛ.
0: Καταιγιστικό.
1: Πέτυχε 6 τέρματα. Δηλαδή, και είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση.
0: Ουσιαστικά είδαμε έναν ΑΠΟΕΛ των άκρων.
1: Ακριβώς. Και έτσι θα πρέπει να σιγά σιγά να υπάρχει μια ισορροπία και να έχει μια σταθερότητα η ομάδα, και γι' αυτό λέμε ότι απόψε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για τον ΑΠΟΕΛ, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δυνατή ομάδα που θα έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου του, και υπάρχει και το δείγμα της μέχρι τώρα προϊστορίας ότι σε 7 αγώνες το ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερα να κερδίσει τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Κέρδισε ΑΕΛ και Άρη στο ΑΒΕΚΑ, τον Απόλλωνα δεν κατάφερα να τον κερδίσει μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμη, όμως πιστεύω ότι υπάρχει κάποια μουρμούρα, κάποια πίεση, και έτσι θα έχει ενδιαφέρον απόψε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί τον αγώνα ο κύριος Παπαδόπουλος. Θα περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Εκτός είναι η Καρίγιο και Μαρκίνιος. Υπάρχουν και τα προβλήματα φυσικά, τα γνωστά του Ματσίνη και του Πιέρου Σωτηρίου. Ματσίνη, ο οποίος, όπως μας είπε ο Νεκτάριος χθες, μετά την διακοπή αναμένεται ότι θα επανέλθει. και ο Πκέρος μέσα Νοεμβρίου. Είναι σημαντική και η επιστροφή του Ντάσιο, που φάνηκε στο παιχνίδι ανόρθωση ότι η Λαΐθης και Ντάσιο μέσω αμυντικά στήχησαν το ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά τη λειτουργία που είχε στο παιχνίδι με την ανόρθωση, έτσι θα έλεγα ότι αν κάναμε μια πρόβλεψη για την αποψινή εντεκά, θα λέγαμε Μπέλετς κατά Παδοκάρια, ο Λαΐφης, Αγγελόπουλο ή Ντέκενετ. Θα έλεγα εγώ, ο Ντέκενετ είναι αρνητικός πρωταγωνιστής μέχρι τώρα όσον αφορά ως παρτενέρ του Λαΐφη, έτσι θα δούμε αν θα επιμένει ο κύριος Παπαδόπουλος, να δούμε αν θα είναι ξανά παρτενέρ του Λαΐφη ή αν θα δούμε τον Αγγελόπουλο παρτενέρ του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Από εκεί και πέρα, στα άκρα της άμυνας, Σάστρε και Σταφυλίδης, στο κέντρο αναμένεται να είναι ο Ντάσιο, Μπαρά και Παγκασέτα. Φυσικά ο Παγκασέτα δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την ανόρθωση ως βασικός. Πολύ πιθανό απόψη να του δώσει φανέλα βασικού. Εάν δεν το επιλέξει, τότε θέση στην εντεκάδα θα διεκδικήσει ο Αβραμίδης. Και από εκεί και πέρα, στα επιθετικά άκρα, ο Λιμνιός και ο Τσούρισιτς, και στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρόσο. Και σε αυτό το κομμάτι, τα επιθετικά, και ο Τσούρισιτς, και στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρόσο. Και σε αυτό το κομμάτι

0: δεν έχει κάτι, οτιδήποτε, δεν υπάρχει οτιδήποτε. Νομίζω ότι η προσοχή είναι κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι και στο οικονομικό. Εκεί που χρειάζεται τεράστια βοήθεια το ΑΠΟΕΛ.
1: Θέλεις να μας σχολιάσεις κάτι και γι' αυτόν είδαμε και την παρέμβαση του εκπροσώπου τύπου της ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά ζήτησε λίγο προσοχή.
0: Ναι, κοίταξε, όσον αφορά στο θέμα του οικονομικού, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια διαδικασία για την τελική συμφωνία με τους νομικούς συμβούλους. Είναι μια διαδικασία η οποία σίγουρα θα χρειαστεί ο χρόνος της. Δεν είναι απλό από τη μια μέρα στην άλλη να υπάρξει τελική συμφωνία, όμως είναι στην τελική ευθεία, θα έλεγα, όμως πιθανόν θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Άλλωστε το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι τον Μάρτιο που θα μπορεί να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία. Αυτό το ζητούμενο που υπάρχει τώρα είναι ο τρόπος ρευστότητας άμεσα για το ΑΠΟΕΛ, και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό θα έρθει μέσω του επενδυτή. Έτσι γίνονται κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει, αν μπορέσει το επενδυτικό γκρουπ του κύριου Γιασί να ενισχύσει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ πριν ακόμη και από την τελική συμφωνία. Έτσι είμαστε σε στάση αναμονής να δούμε πότε θα γίνει αυτό, διότι το οικονομικό πιέζει και ο ΑΠΟΕΛ θέλει άμεση ρευστότητα, διότι θα τα βρει μπροστά του πολύ σύντομα και τα πράγματα που θα πρέπει να διευθετηθούν.
1: Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπες, ότι χρειάζεται χρόνος, γιατί όντως έτσι είναι κάποια πράγματα, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Επομένως χρειάζεται χρόνος.
0: Για την τελική συμφωνία. Χρειάζεται χρόνος, αυτό το ζητούμενο
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι διαδικαστικά τα οποία μακάρι και οι ίδιες οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν στην οποιαδήποτε διαδικασία να μπορούσαν να ξεπεράσουν πιο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Ακούμε για επενδυτές, είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς, και νομικά και οικονομικά. Και σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Το θετικό είναι ότι προχώρησαν αρκετά τα πράγματα και είναι στην τελική ευθεία. Και ο ορίζοντας είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το επενδυτικό γκρουπ του κ. Γιασί θα μπορεί να αναλάβει επίσημα το ΑΠΟΕΛ τον ερχόμενο Μάρτιο. Μάρτιο ή Ιούνιο, στην νέα αγωνιστική περίοδο καλύτερα. Έτσι αυτό που χρειάζεται τώρα το ΑΠΟΕΛ όμως είναι ρευστότητα. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια τώρα μέσω του επενδυτή
1: να έρθει να έρθουν κάποια λεφτά.
0: Ακριβώς. Έτσι νομίζω ότι διότι πιέζει και ο χρόνος, ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, διότι ο ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί σίγουρα σε επόμενο διάστημα πέραν του ενός εκατομμυρίου για να διευθυνήσει φορολογικά, πληρωμές μισών των ποδοσφαιριστών και άλλα πράγματα που θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ενίσχυση. Διότι αν δεν υπάρξει οικονομική ενίσχυση θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο και αυτό γίνονται προσπάθειες μέσω του επενδυτή να υπάρξει κάποια ρευστότητα και να μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων
1: και
0: μέχρι την τελική συμφωνία. Είναι ξεκάθαρα πράγματα.
1: Αγαπητέ Γιάννο Παπαϊωάννου, πριν σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ να έχεις έναν υπέροχο, καταπληκτικό, πανέμορφο Σαββατοκυριακό, θέλω προβλέψεις over και under για τα δύο σημερινά παιχνίδια.
0: Το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα.
1: Ναι, και Σαλαμίνα Ανόρθωση.
0: Σαλαμίνα Ανόρθωση. Θέλεις σκορ, θέλεις
1: θέλω under over τα σκύπτρα μέχρι στιγμής της προβλέψης, τα νικητής μέχρι τώρα είναι ο κύριος Τσολάκης.
0: Βλέπω ΑΠΟΕΛ Απόλλων over 2,5.
1: Και Σαλαμίνα Ανόρθωση.
0: Το βλέπω και αυτό είναι το ίδιο.
1: Over 2,5. Άρα και τα δύο over 2,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να περάσεις τέλεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Super Sport 104. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Ησυχάσατε λίγο, ε?
2: Αρκετά, επιστρέφουμε.
1: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
2: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
1: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
2: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
1: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
2: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
1: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
2: Εκπομπή Call & Score
1: με τον Ανδρέα Αναστασίου
2: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
3: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
4: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
8: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
9: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
12: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή. Απόκτησε tablet Lenovo 11 inch 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 10:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
25: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο 23-24 και μαζί μου έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω πάρα πολλά κοινά και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι μαζί μου για να μιλήσουμε και να ευχηθούμε έτσι να έχουμε μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική ποδοσφαιρική χρονιά. Μαζί μου λοιπόν ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης, εκπρόσωπος τύπου της Κράσαβα εν ύψωνα. Χριστόφορε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, στις ανάγκες στους ακροατές. Σου ευχηθώ καλή χρονιά και να έχεις κάθε επιτυχία στη νέα πρόκληση που ξεκίνησες, επιστροφή στο ραδιόφωνο. Νομίζω τα κοινά...
0: Τι να σου εξηγώ, Χριστόφορε μου.
1: Πες μου.
0: Τι να σου εξηγώ. Για τα κοινά.
1: Είναι και πολύ δυνατά μάλιστα, όχι μόνο. Μας συνδέουν πολλά πράγματα, αν και δεν γνωριζόμασταν από παγιά. Απλά είχαμε ακουστεί ένα στον άλλο. Περάσαμε από τις ίδιες φουρτούνες και νομίζω όταν μιλούμε, εμείς οι δύο γνωρίζουμε τι σημαίνει και τι εννοούμε πριν καν εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σε πάρω όμως στα δύσκολα. Προφανώς δεν θα ρωτήσω αν είσαστε ευχαριστημένοι ούτε αν έτσι το είχατε υπολογίσει, φαντάζομαι κανέναν από τα δύο. Θα σε ρωτήσω αν έχει εντοπιστεί μέσα από την ομάδα τι ακριβώς είναι το λάθος και αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται με 0 βαθμούς.
1: Εντάξει, είμαστε μια ομάδα που ξέρουμε ποιοι είμαστε, οι στόχοι μας είναι η παραμονή. Ίσως οι περισσότεροι να συγκρίνουν και δικαιολογημένα νομίζω την περσινή μας πορεία με την φετινή. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετική η ομάδα και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε σχέση με την περσινή χρονιά, όπου ήταν και η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Το ρόστερ φέτος είχαμε έτσι λίγη καθυστέρηση στο να συμπληρωθεί. Η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία με μόλις 14 ποδοσφαιριστές. Δεν αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον προπονητή να μπορέσει να χτίσει αυτό που θέλει. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου στην ομάδα έρχονταν νέες προσθήκες. Όμως θα έλεγα ότι ίσως ο προπονητής να δούλεψε με αυτούς τους παίχτες τώρα στο σύνολό τους μόλις μια εβδομάδα ή 10 μέρες πριν από την έναρξη του προαθλήματος. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είχε και συνέπεια να μην γίνουν πολλά φιλικά παιχνίδια ή και αυτά που έγιναν να ήταν με λυπής ρόστερ. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος, Στέλλα. Περίπου, να καταλάβεις, το ρόστερ άλλαξαν περίπου 15 με 17 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έγινε ολικό lifting της ομάδας, διότι υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν με υποσχετικοί και δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε, άλλοι έκλεισαν με άλλες ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι, έπρεπε να ξαναχτιστεί η ομάδα από την αρχή και όταν έρθουν πολλοί ποδοσφαιριστές...
0: Δεν είναι το εύκολο πράγμα.
1: Είναι και ο κίνδυνος πώς να προσαρμοστεί η ομάδα. Το έζησες και εσείς την ανορθώση πέρσι, όπου λόγω του εμπάρκου που ήταν να έρθει πήρε ανορθώση όλους τους ποδοσφαιριστές τον Μάη. Και ήρθαν απότομα και έπρεπε ο προπονητής να κάτσει να χτίσει την ομάδα με ποδοσφαιριστές που ήταν όλοι νέοι στην ομάδα. Νομίζω ήταν και αυτός ο κυριότερος λόγος. Πρώτη αγωνιστική ήμασταν εντελώς ανέτοιμοι. Χάσαμε, θα λέγαμε, κατεβασμένα χέρια από την πολύ καλύτερη Ομόνια 29 Μαΐου με 3-0. Mm-hmm. Τη δεύτερη αγωνιστική με την Ομόνια Ραδίπου, το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν και με 10 παίχτες, αλλά ήμασταν και καλύτεροι από την Ομόνια, δηλαδή που ίσως να δικαιούμασταν μια ισοπαλία. Και στο παιχνίδι με τον Άρη δεχτήκαμε έναν γκολ στα τελευταία λεπτά, με την ομάδα να έχει καλή παρουσία και να μην αφήνει τον Άρη, που είναι σίγουρα ποιοτικότερη ομάδα και καλύτερη από εμάς. Και δεχτήκαμε το τέρμα στα τελευταία λεπτά.
0: Έρχεται ακόμη αυτό που έχουμε... δύσκολο παιχνίδι.
1: Πες μου.
0: Έρχεται ακόμη ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι.
1: Όχι μόνο ένα, έρχεται και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, φυσικά μεσολαβεί.
0: Ναι, η διακοπή.
1: Εντάξει, το θετικό με την Ομόνια είναι ότι η Ομόνια αγωνίστηκε πριν 48 ώρες με την Σέρτα την κέρδισε. Και όσοι είστε, ο άγραφος νόμος λέει ότι όταν μια ομάδα έρθει από μια μεγάλη επιτυχία και θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι μετά από κάποιες μέρες, ίσως το μυαλό να είναι στη μεγάλη επιτυχία, ίσως και η κούραση, και να μην έχει την εικόνα που είχε στο παιχνίδι που έκανε τη μεγάλη νίκη. Αυτό το νομίζω το ζούμε κάθε χρόνο. Εμείς θα πάμε στο ΓΑΣΥΠ, είμαστε σίγουρα το απόλυτο outsider. Παίζουμε μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, έχει τους ίδιους στόχους φέτος για να το κατακτήσει, είναι η Ομόνοια, θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Να θυμίσω ότι πέρσι όταν η Ομόνοια πήρε το πρωτάθλημα μας κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα και τις δύο φορές. Την πρώτη στο Αμόχωστος όπου προηγηθήκαμε και γύρισε το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά μας κέρδισε με 2-1. Και στο ΓΑΣΥΠ μας κέρδισε με 1-0 στο 26ο ή 7ο λεπτά, θυμάμαι καλά, με τον Γιόβετιτς. Εντάξει, το ποδόσφαιρο στα χαρτιά είναι και τα φαβορή και τα outsider. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο όμως, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε εμείς. Θα πρέπει να πάμε εκεί και να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Μπορείς να μας πεις έτσι και λίγο ανταγωνιστικά πώς έχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα?
1: Εντάξει, μόνο δύο απουσίες. Αυτή του Μιχάλη του Παναγίδη, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου, θα χτίσει την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Και ο Σερτιούκ, ο οποίος ακόμη δεν είναι έτοιμος και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή μας. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή μας.
0: Χριστόφορε μου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, υπάρχει το μεταγραφικό παράθυρο. Πώς θα το εκμεταλλευτείτε ή δεν θα το εκμεταλλευτείτε?
1: Δεν θα υπάρχουν άλλες προσθήκες. Θέλω να μου, διότι την τελευταία τελευταίες δύο εβδομάδες ή καλύτερα τις τελευταίες 10 μέρες πριν να κλείσει η μεταγραφική περίοδος στις 9 του Σεπτέμβρη, πήραμε τις μαζεμένους ποδοσφαιριστές, τον Νικόλα τον Δώση, πήραμε τον Νάνα τον Μπόατεκ, τον Κέβιν τον Μπρόμπεϊ, τον Άντσονι, αν θυμάμαι καλά, αυτές ήταν οι μεταγραφές, και ο Αντριάντο Χριστοδούλου από το ΑΠΟΕΛ, το τερματοφύλακα. Ήταν έτσι οι προσθήκες που ήρθαν την τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περίοδου. Προσαρμόζονται και αυτοί, κάποιοι αγωνίστηκαν λίγα λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν θα υπάρξει άλλη προσθήκη στο ρόστερ, νομίζω είμαστε συμπληρωμένοι.
0: Χριστόφορε μου, είσαι χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, ασχολείσαι χρόνια με το ποδόσφαιρο, επομένως η άποψή σου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Θα είναι αυτό που λέμε δύο ταχυτήτων?
1: Εντάξει, αυτό τα προθήματα με το δύο ταχυτήτων που λέμε κάθε χρόνο συμβαίνει νομίζω σε όλες τις χώρες, διότι σε κάποια φάση ξεχωρίζουν οι ομάδες του πρώτου γκρουπ που κυνηγάνε εκτός από τίτλο και ευρωπαϊκή παρουσία, και οι ομάδες που είναι στα κάτω διαζώματα. Η μόνη χώρα πέρσι, διότι παρακολουθώ και το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο, Στέλλα μου, η μόνη χώρα που δεν ισχύει αυτό ήταν η Ισπανία πέρσι. Η Ισπανία που μέχρι την τελευταία αγωνιστική, από την έκτη θέση και κάτω, θα μπορούσε μια ομάδα να πάει στην Second Division. Ήταν μόνο, νομίζω, η μοναδική χώρα που συνέβαινε αυτό. Εντάξει, στην Κύπρο υπάρχουν πάντα δύο γκρουπ ομάδων με διαφορά δυναμικότητας, και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όπου ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια η πρώτη εξάδα είναι κάθε χρόνο σχεδόν ίδια, με κάποιες αλλαγές. Νομίζω μια-δυο φορές ήταν διαφορετική εξάδα. Εντάξει, φέτος θεωρώ ότι το πρόβλημα θα είναι συναρπαστικότερο από πέρσι, διότι βλέπουμε και τον Απόλλωνα να είναι πιο δυνατός, βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ ασχέτως αν ξεκίνησε με νίκες, έχει μόλις μια νίκη με την ΑΕΛ. Βλέπουμε και το ΑΠΟΕΛ να έφερε αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Είδαμε και τη μεγάλη νίκη της ΑΕΛ εξές επί της ΠΑΦΟΥ στην ΠΑΦΟ, που νομίζω και αυτή η ομάδα έχει πλέον στόχο την εξάδα. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που 7-8 ομάδες θα κυνηγήσουν είσοδο στην εξάδα, και αυτό μόνο θετικό είναι για το ποδόσφαιρο. Είναι και η επιπρόσθετη θέση στην Ευρώπη, που
0: Πολύ
1: κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό, ακόμη πιο συναρπαστική την πρώτη εξάδα. Εντάξει, νομίζω θα δούμε καλό πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει κάποια ομάδα στην πρώτη θέση ως απόλυτο φαβορί.
0: Όπως πέρσι, ουσιαστικά η Ομόνια φαινόταν από την αρχή ότι είχε διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι, πέρσι έκανε και την διαφορά και μπήκε νομίζω στα play-off με σημαντική διαφορά. 7-9 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αυτό δεν θα ισχύσει φέτος. Βλέπω και αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε κάθε αγωνιστική. Είδαμε πόσο δύσκολα κέρδισε η ΑΕΚ ψες. Είδαμε τη νίκη της ΑΕΚ που δεν ήταν το φαβορί απέναντι στην ΠΑΦΟ. Ακόμα και το παιχνίδι της ανόρθωσης με το ΑΠΟΕΛ. Όλοι είχαν συγγραμμένη την ανόρθωση νομίζω. Και είδαμε στο Παπαδόπουλος και με τον κόσμο πόσο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Θα είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα και αυτό μόνο καλό είναι για την... για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είδαμε και την νίκη της Ομόνιας επί της ΣΕΦΤΑ. Μόνο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε νίκες κυπριακών ομάδων απέναντι σε ομάδες των καλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όπως έκανε και η ΑΕΚ επί της Crystal Palace πέρσι. Αυτός είπε ότι δυναμώνουν οι ομάδες. Έρχονται και λεφτά στο ποδόσφαιρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό σημαίνει ότι πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το να έχεις χρήματα πλέον στο ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένο και με το πώς θα προχωρήσεις.
1: Το έζησα και εγώ στον Άρη όταν με τον ερχομό του επενδυτή στον Άρη. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία ως εκπρόσωπος τύπου σε ομάδα. Ο Άρης ο οποίος ανέβηκε από την δεύτερη κατηγορία και ήταν ομάδα που δεν την υπολογίζεται κανείς. Ήρθε ο επενδυτής, ξεκίνησε και έπαιρνε αξιόλογους ποδοσφαιριστές και κατάφερε από την πρώτη χρονιά ο Άρης να πάει η Ευρώπη και η δεύτερη να πάρει το πρωτάθλημα. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά οι πρώτες μεταγραφές του Άρη ήταν ο Γιακό και ο Βανά, θυμάμαι, και δεν τους υπολογίζεται κανείς και είδαμε τι έκανε στη συνέχεια. Είναι τώρα τα χρήματα. Όταν υπάρχει χρήμα και καλή διαχείριση, όχι μόνο να έρθει το χρήμα και να
0: μπουν
1: στις ομάδες, υπάρχει καλή διαχείριση και η επιλογή των ποδοσφαιριστών να είναι αυτή που πρέπει, με την αξία των χρημάτων να παίρνονται και αναλόγοι ποδοσφαιριστές.
0: Και ίσως και διαχείριση γενικότερα, Χριστόφορε μου, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση μας με κοινά βιώματα που έχουμε. Επομένως, η σωστή διαχείριση και όχι μόνο με το τι ποδοσφαιριστές θα φέρεις, είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα προχωρήσει μια ομάδα.
1: Ναι, το έζησες και εσύ, το έζησα και εγώ στις δύσκολες αυτές χρονιές στην ανόρθωση, που όντως ο περισσότερος κόσμος νομίζει στέλνει ότι τα μόνα έξοδα είναι τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, υπάρχουν δεν
1: είναι μόνο αυτό.
0: Αλλά τόσα.
1: Είναι ακόμη και η φρουταρία που παίρνει ο φροντιστής τα φρούτα που θα πάρει στις προπονήσεις. Είναι το προμήθεια, είναι κάποια έξοδα που δεν τα σκέφτεται ο φιλάθλος. Και νομίζω ότι είναι μόνο η μισή των ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά έξοδα που και μοχλιώσεις οικονομικές των ομάδων, που κάποιος μπορεί να πει άμα είναι και αυτό. Για παράδειγμα, οι φυσιοθεραπευτές και τα αναλώσιμα που έχουν για τα γάζες,
0: τα οτιδήποτε. Και ακόμα απλά πράγματα. Είναι έτσι όπως το είπες, ρεύμα.
1: Μπορεί αυτό να είναι ένα δεκαχύγερο των χρόνων, ας πούμε. Είναι αυτά που δεν υπολογίζει ο κόσμος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρχει και σωστή διαχείριση του οικονομικού, να γίνει σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι στις ομάδες.
0: Λοιπόν, αφού μιλούμε μαζί, αφού μιλήσαμε για ανόρθωση, θα σου κάνω την ερώτηση για το πώς βλέπεις την ανόρθωση. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις.
1: Και να προσπαθήσω να μην μιλήσω πάλι.
0: Θέλει να ακούσει την άποψη σου.
1: Εντάξει, να προσπαθήσω να μιλήσω ανεξάρτητα ή οπαδικά. Δεν έχει διαφορετική γνώμη.
0: Ανεξάρτητα για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά
1: όχι, δεν με φέρνει δύσκολη θέση.
0: Όπως γνωρίζει και οι δύο και τι είμαστε και που, από πού έχουμε περάσει, θεωρώ λίγο υποκριτικό να μην σε ρωτήσω για την ανόρθωση.
1: Κοιτάξτε, θέλω εγώ να ξέρει πόσο, πού μεγάλωσα και πώς μεγάλωσα και από πού κατάγομαι. Δεν είναι κάτι που δεν αλλάζει σίγουρα. Εντάξει, ανόρθωση δεν είναι δύσκολο να σκεφτείς το πώς θα πάει φέτος, διότι δεν θα έχεις απορία με το ρόστερ. Είναι ακριβώς το ίδιο ρόστερ πλην του καλύτερου ποδοσφαιριστή που ήταν την περσινή χρονιά του Σένσι.
0: Εκεί ήταν η ανησυχία. Ένας από τους καλύτερους που πέρασε από το Κυπριακό.
1: Ναι, γενικά από το Κυπριακό ποδοσφαιρό. Θυμάμαι πέρσι.
0: Νομίζω είναι όταν... γενικά αποδεχτό, δεν είναι θέμα.
1: Ναι, σου έφυγε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Θα σου πω κάτι, Στέλλα, που νομίζω το είπα και σε κάποιους φίλους. Στο περσινό παιχνίδι της Τρασάβα που αγωνιστήκαμε με την ανόρθωση, λέω αγωνιστήκαμε γιατί στην Τρασάβα πέρσι, στο Αντώνη Σταυματόπουλος, όταν ισοφάρισε ο Ηρόδοτος στις καθυστερήσεις του αγώνα σε 1-1, μετά το παιχνίδι ο Ροθάδα, ο προπονητής, ο Ισπάνος που ήταν στην Τρασάβα πέρσι, μου είπε ότι από τη στιγμή που βγήκε ως αλλαγή ο Σένσι, αν θυμάσαι βγήκε αλλαγή νομίζω ένα μισάρο πριν το παιχνίδι, πριν το τέλος του αγώνα, ο κ. Καμωρανέζης τον έκανε αλλαγή.
0: Και έχει και σχολιαστεί έντονα τις επόμενες μέρες.
1: Και προηγεί το ανόρθωση με 1-0. Είπε ότι εκεί πίστευσα ότι δεν θα χάσουμε. Διότι ο άνθρωπος έβλεπε ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που κρατούσε την ομάδα. Και όντως είστε και ισοφάριση. Το ότι έφυγε ο Σένσι και σου έφυγε και ένα Σέντερφορ ο Βούκιτς που δεν έδειξε αυτό που περίμεναν όλοι, όμως σου φεύγει ακόμη ένα Σέντερφορ που δεν έχει να τον αντικαταστήσεις ή να έχεις πολλές επιλογές σε εκείνη τη θέση. Κάποιος με τα ψυχρά τα νούμερα και τη λογική θα πει από τη στιγμή που πέρσι δεν είχα κάποια διάκριση και μάλιστα στα πρώτα παιχνίδια ήμουν χαμηλά στη βαθμολογία και είχα τον Σένσι, φέτος που δεν έρθω τι θα κάνω. Αυτή είναι η λογική, όμως βλέπουμε ότι το ότι έμειναν όλοι οι ποδοσφαιριστές για δεύτερη στην επόμενη χρονιά, αυτό είναι και ένα θετικό, το ότι δεν χρειάζεται κανένας ποδοσφαιριστής προσαρμογή για το, και να γνωρίσει τον συμποδοσφαιριστή του.
0: Εγώ τους πήγα και πιο δεμένους μέσα στο παιχνίδι φέτος.
1: Διότι έμαθαν ο ένας τον άλλον και είναι η δεύτερη χρονιά μαζί.
0: Θεωρώ ότι και αυτό είναι θετικό για την ανόρθωση φέτος.
1: Βλέπω και τον κόσμο να είναι ακόμη περισσότερος και ακόμη πιο εκδηλωτικός. Ενώ πέρσι έλεγες ότι έφτασε στο μέγιστο η εκδήλωση, η θετική εκδήλωση του κόσμου, το ότι είναι αγαπά την ομάδα. Νομίζω φέτος είναι ακόμη περισσότερο. Και εντάξει, όλοι ξέρουμε τον Παπαδόπουλος τι σημαίνει και ο κόσμος της ανόρθωσης πόσο κοντά είναι στην ομάδα και πόσο την αγαπά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη χρονιά φέτος από την περσινή. Άλλαξε και η διοίκηση φέροντας καλύτερη οικονομική κατάσταση στην ομάδα, ανακοινώνοντας ότι εξοφλήθηκαν οι πακές υποχρεώσεις, που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα, να οι ποδοσφαιριστές να είναι πληρωμένοι.
0: Γενικά είναι σημαντικό το ότι στην ανόρθωση αυτή τη στιγμή ήρθαν κάποια χρήματα από εκεί που δεν υπήρχαν.
1: Ναι, διότι θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στην ανόρθωση και εσύ σίγουρα ότι το πρώτο μέλημα των δικών του ήταν να πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές. Και ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα κάποιοι μήνες πάντα έμεναν μέσα, τώρα είναι πληρωμένοι. Ο ποδοσφαιριστής όταν νιώθει ότι θα πληρωθεί και ότι είναι πληρωμένος, έχει και την ηθική υποχρέωση να προσφέρει. Τώρα θα μου πεις, δεν θα γίνει καλύτερος ποδοσφαιριστής, όμως θα είναι, πιστεύω, καλύτερος και στις προπονήσεις και στην αφοσίωση του στην ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, να φτάνει στο 100% των δυνατοτήτων του.
1: Και όταν έχεις και λίγη τύχη, νομίζω τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτό που ελπίζω και πιστεύω είναι ότι τουλάχιστον στο θεσμό του Κυπέλλου, που και εκεί θέλεις λίγη τύχη σε σκληρώσεις, όταν ήμουν εγώ, θυμάμαι, κληρωθήκα με τον Απόλλωνα από πολύ νωρίς, το ίδιο και πέρσι στη Στέλλα, δεν κάνω λάθος, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω για δύο χρόνια κληρωθήκα με τον Απόλλωνα ακριβώς στην ίδια φάση, την φάση των 16. Και ήταν, φάνηκε, δεν είσαι και εκεί λίγο άτυχο να αγωνιστείς με ομάδα που είναι στις πρώτες εξάδας και είναι καλύτερη ομάδα από σένα. Να ξαναθερκίσουμε ότι φέτος θα είμαστε και λίγο πιο τυχεροί στις κληρώσεις του Κυπέλλου, όμως βλέποντας και τα παιχνίδια, γιατί όχι να μην βλέπεις και λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία, διότι βλέπεις ότι δεν υπάρχει ομάδα με το απόλυτο και φάνονται βαθμοί.
0: Και έχω ξεπεραστεί πλέον τόσα εμπόδια που υπήρχαν και που καλέστηκε η ανόρθωση για χρόνια να ξεπεράσει, που αυτό είναι το σημαντικό, και μόνο αισιοδοξία νομίζω θα επικρατήσει.
1: Μα το οικονομικό είναι το σημαντικότερο. Στέλλα, είδαμε πόσοι πρόεδροι αλλάξαν την ανόρθωση τελευταία χρόνια, πόσα συμβούλια. Το οικονομικό είναι το αρχή και το τέλος. Όμως από τη στιγμή που ο κόσμος έμεινε κοντά στην ομάδα, είναι κάτι που κράτησε και την ανόρθωση εκεί. Αυτό πιστεύω, το έζησα και εγώ, το έζησες και εσύ με τον κόσμο το τι γίνεται. Έτσι μέσα στον κόσμο ήμασταν και εμείς, αφού μεγαλώσαμε, όπως λέει και εκπομπή σου, στα τσιμέντα, εκεί μεγαλώσαμε. Εγώ ειδικά θυμάμαι στα επιχείρηση της ανόρθωσης ήμουν όταν ήταν οι μαχητές στο Βόρειο Πέταλο, και εσύ μου πήγαινα στο Βόρειο Πέταλο. Δηλαδή μεγαλώσαμε σε εκείνο το γήπεδο και γνωρίζουμε την αγάπη του κόσμου για αυτή την ομάδα.
0: Μα υπάρχουν γενιές που αγαπήσαν την Αμόχωστον, και αυτόν ισχύει και για την Ανόρθωση και για την Νέα Σαλαμίνα, αφού παίζουν και σήμερα μεταξύ τους, μέσω αυτών των δύο ομάδων.
1: Ναι, μα
0: πράγμα. Έχουν μεγαλώσει γενιές να τραγουδούν, γιατί το δανείζομαι αυτό, γιατί έχουμε έτσι κάποια μηνύματα από έναν φίλον εδώ της Νέας Σαλαμίνας. Τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για τις καλημέρες του. Θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε λίγο πιο μετά. Αλλά ναι, και Σαλαμίνα και Ανόρθωση ουσιαστικά έχουν μεγαλώσει γενιές αγαπώντας την Αμόχωστο μέσω αυτών των δύο ομάδων.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Εγώ μεγάλωσα Λίμεσο. Δηλαδή είχα προσφυγές στην Ελευσό όταν ήσαν γονείς μου μετά τον πόλεμο. Εμείς στην Ελευσό είμαστε λίγο πιο τυχεροί, διότι από τους ανορθωσιατές των άλλων πόλεων, διότι η έδρα της ομάδας στο βόλεϊ ήταν στην Ελευσό, και όλοι ξέρουμε ότι στην πετόσφαιρα η ανορθωσή ήταν η βασίλισσα της πετόσφαιρας, και ζούσαμε τα παιχνίδια, το ίδιο και η Νέα Σαλαμίνα, και η Νέα Σαλαμίνα έχει έδρα. Το λεγόμενο τσιγκώθιο εκεί στο κλειστό του ψηλίου σταδίου, είχαμε την ίδια έδρα, και στα παιχνίδια ανόρθωσης Νέας Σαλαμίνας με έπαιρνε ο πατέρας μου από μικρός, από τη δεκαετία του 80, θυμάμαι ότι ένιωθα ότι ήμουν στην Αμόχωστο, αν και δεν έζησα, ήμουν δύο χρόνια που φύγαμε στον πόλεμο, δεν θυμάμαι τίποτε φυσικά, αλλά με αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι ότι ένιωθα σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί και οι δύο ομάδες ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες στην πεδόσφαιρα, Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα, και νικούσαν κάθε χρόνο τον τίτλο και το κύπελλο. Και πολύ τελική κύπελλο θυμάμαι που γινόταν στο Λευκόθεο, ναι. Γέμισε το Λευκόθεο από Ανόρθωση και Σαλαμίνα. Και θυμούμαι αυτά τα παιχνίδια που τα ζούσαμε έντονα, Δευτέρες και Παρασκευές, αν θυμάμαι καλά, γινόντουσαν. Και επειδή δεκαετία του 80 δεν ήταν και τόσο εύκολο να μετακινήσει μεταξύ των πόλεων, γι' αυτό λέω ότι φανήκαμε τυχεροί, διότι ζήσαμε και τα παιχνίδια του βόλεϊ. Θυμάμαι και την πρώτη μου επίσκεψη στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μόλις χτίστηκε το Παπαδόπουλος και έγινε γήπεδο για ποδοσφαιρικούς αγώνες πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι του 85 με τον Ερμή, 5-0. Θυμάμαι, πήγαμε τον πατέρα μου σε ξύλινη γεσκίδα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και πριν τον Παπαδόπουλος που είχαμε έδρα το νέο Γασιζή, κάποια παιχνίδια στο Τσίριο, στο Δασάκι της Άθηνας. Εντάξει, φανταστείτε, στην ηλικία μου που ήμασταν πάντα ομάδα που δεν κυνηγούσε πρωτάθλημα, ήταν παντοκρατορία της Ομόνιας τότε και το ΑΠΟΕΛ σε κάποια διαστήματα. Όταν ήρθε το πρωτάθλημα το 95, στα 23 μου χρόνια, πώς ήρθα κάναμε, ήταν κάτι το απίστευτο. Γι' αυτό.
0: Εκλέαμε.
1: Εντάξει. Η κάθε.
0: Εντάξει, εγώ το έχω και, όμως,
1: εγώ το έχω και λίγο εύκολο να το πω. Αν θυμάστε σε κάτι δηλώσεις μου που έκανα στη Στέλλα της Σοκράτους. Εντάξει, είμαστε δεμένοι με την ομάδα, μεγαλώσαμε και στην προσφυγιά.
0: Τώρα είσαι αληθινός, Χριστόφορε μου, είναι κάτι που ο κόσμος πάντα ξεχωρίζει. Και επειδή αναφέρθηκες αρκετά στον κόσμο, πριν σε ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου που ήσουν μαζί μου, θα σου πω ότι ο κόσμος της ανόρθωσης αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα. Τώρα φύγει η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας, γεια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμφέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
4: Θες να συνεχίσεις αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch on Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649 τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
14: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Παραπαπα.
17: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
18: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 11.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
27: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε και περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις προβλέψεις σας στο 23-24. Και πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει φυσικά για το πώς θα παραταχθεί σήμερα ο Απόλλωνας, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Χριστιάνα και στη Σόφη, τις οποίες αγαπώ. Λοιπόν, Παύλος Περεγκάρης μαζί μας, καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την όμορφη Λεμεσό.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε, θέλεις εσύ να στείλεις κάπου την αγάπη σου?
1: Εντάξει, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που είναι συντονισμένος μαζί μας, καλά να περνάνε το Σάββατό τους. Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι χαλαρά.
0: Είναι διαφορετικό το Σαββατοκυριακό, πάντα είναι διαφορετικό, είτε δουλεύεις είτε δεν
1: δουλεύεις. Έχει άλλη αίσθηση, άλλη ψυχολογία για τον καθένα μας. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Ο Απόλλωνας που ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα την προετοιμασία του εν ώψη του απόψινου ντέρπι κόντρα στον Αποέλ στο στάδιο Αλφαμέγα Σέντρα στις 7. Ένα ντέρπι με πολλά πολλά προβλήματα, λαβωμένος Απόλλωνας θα τον χαρακτηρίζαμε, Στέλλα. Εντάξει, θα πει κανείς ότι αυτό το σκηνικό με τις πολλές απουσίες ταλανίζει, ταλαιπωρεί την ομάδα της Λεμεσού από το ξεκίνημα του μαραθωνίου πρωταθλήματος. Έχουν συνηθίσει, θα πει κάποιος άπαντες το κλωσί με τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους και ανώλεπκους της πόλης. Ωστόσο, άπαντες πιστεύουν και αισιοδοξούν ότι μέσα από τις δεδομένες δυσκολίες που έχει το σημερινό παιχνίδι, μπορεί ο Απόλλωνας στο τέλος να πάρει το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης, έτσι.
0: Σύμφωνοι μαζί μας, έτσι είχαμε μπει και προηγουμένως με τον Γιάννον, ότι και οι δύο ομάδες σήμερα, αν και νωρίς, παίζουν για το τρίποντο σήμερα, καθαρά και οι δύο.
1: Κοίταξε, κάθε παιχνίδι έχει τρεις βαθμούς ως λέλεαρ, αν θέλεις, ως έπαθλο ζητούμενο. Άρα δεν φεύγει από τον κανόνα και το σημερινό ντέρπι. Ναι, μεν είμαστε στην τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια διαφορά μόλις δύο βαθμών. Είναι στους πέντε ο γηπεδούχος Απόλλωνας, στους τρεις ο Αποέλ. Άρα ανήκει για τον Απόλλωνα, θα σημαίνει αυτόματα ότι ανοίγει την ψαλίδα από το σημερινό του αντίπαλο. Βαθμολογικά ομιλούντες. Δεν θα κρίνει τίποτα το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Όμως ο νικητής θα πάρει πολλή ψυχολογία, πολλή αυτοπεποίθηση και δυναμική εν ώψη της συνέχειας και θα πάει πιο ήρεμα στην διακοπή που ακολουθεί, Στέλλα. Τρεις εβδομάδες διακοπή λόγω των υποχρεώσεων που έχει η εθνική μας ομάδα στο Nations League. Οπότε αν ο Απόλλωνας καταφέρει και πάρει τους τρεις βαθμούς σήμερα, αποκτάει μεγαλύτερη αξία με τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί μετά με το καλό, όταν θα επαναρχίσουν οι αγωνίες...
0: Αυτό θα ρωτούσα, μετά την διακοπή, ναι, ο Απόλλωνας, ναι, έχει να περιμένει επιστροφές.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα, άρα η πλήστη των απόντων θα είναι απόλυτα εντάξει για να μπουν στην ομάδα και να την ενισχύσουν. Το πρόγραμμα, ας μου επιτραπεί έκφραση, μαλακώνει κάπως, φεύγει από τη σειρά των ντέρπι, γιατί το σημερινό είναι το τέταρτο σερί, μετά από Άρη, Ανόρθωση και Ομόνια. Οπότε αν πάρει την νίκη, πάει με πολύ καλή ψυχολογία στην διακοπή του πρωταθλήματος, θα γεμίσει η ομάδα με τις επιστροφές και θα δει τη συνέχεια με καλύτερη ψυχολογία. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θα μας δώσεις και πιθανή ενδεκάδα?
1: Θα δώσουμε, άλλωστε είναι μετρημένα τα κουκιά για τον Ερνάντο Σάδα με τις πολλές απουσίες. Στέλλα, λοιπόν, κάτω από δοκάρια ακλώνει την παρουσία του Γερμανού του Φίλιπ Κούν. Από εκεί και πέρα Ασίκης, Μαλεκίδης, Αϊβούκ, Βίτα, Κονομής, Ασουσάου, Ροντρίγκες, Βέισπεκ, Εσκρίτσε και Μπράτο Τόμας, κατά την δική μας εκτίμηση αυτή η 11. Να πούμε ότι χθες έγινε το αναμενόμενο από το Ομοσπονδιακό Τεχνικό στην κλήση των διεθνών, που από Δευτέρας πιάνει δουλειά και η εθνική μας ομάδα εν ώψη του αναμετρήσεων της στο Nations League. Ο Λεωνίδας Κονομίστελα με το σπαθί του, θα λέγαμε, κερδίζει την εμπιστοσύνη και την κλήση στην εθνική ομάδα.
0: Και δικαίως.
1: Και δικαίως, ακριβώς. Ένας παίχτης που ήρθε το καλοκαίρι και εντάχθηκε στον ελληνικό του Απόλλωνα από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Και έχει κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των απολωνιστών με τις εμφανίσεις του. Σήμερα θα τον δούμε στην φυσική του θέση, η μεσαία γραμμή, αφού απουσιάζουν πάρα πολλοί παίχτες στη μεσαία γραμμή, όπως είναι ο Μπράουν, όπως είναι ο Γιούπιτς, και στο κέντρο της άμυνας θα δούμε τον Αϊβού δίπλα στον Κβίτα. Μπράβο στον Λεωνίδα Κονομή, είναι ένα παράδειγμα και προς άλλους Κύπρους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί τα πάντα και καθρέφτης για όλα είναι το γήπεδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ανεξάρτητα το...
0: Συχνά πυκνά έχουμε τις συζητήσεις, ακούμε διάφορα, Παύλο μου, θεωρώ ότι έρχονται και κοντά σου για τους Κύπριους, γιατί και καθρέφτης και για τους Κύπριους και για να αποδείξουν την αξία τους είναι το γήπεδο.
1: Ναι, γιατί ναι μεν είναι καλοδεχούμενοι οι καλοί ξένοι κοινοτικοί παίχτες, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ντόπιους παίχτες, γιατί η εθνική ομάδα κάθε χώρας κρέμεται από τους ποδοσφαιριστές, έτσι, τους Κύπριους στην συγκεκριμένη περίπτωση, άρα πρέπει να στηρίζουμε τους Κύπριους παίχτες, άπαντες, και όσοι αξίζουν να αγωνίζονται.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αφού αναφερθήκαμε έτσι, ναι, που δεν έχει να κάνει σχέση με τον Απόλλωνα, στους, ναι, Κύπριους παίκτες το προηγούμενο 24ωρο, 48ωρο τέλος πάντων, και μετά τη συνάντηση των προέδρων με τον πρόεδρο των ομάδων, ναι, τον πρόεδρο της ΚΟΠ, είχαμε έτσι ακούσει και διαβάσει κάποια δημοσιεύματα ότι ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν ήταν και η διαιτησία.
1: Εντάξει Στέλλα, το κεφάλαιο διαιτησίας είναι από τα βασικότερα στην δομή του ποδοσφαίρου. Γίνεται η προσπάθεια να στηριχτούν οι Κύπροι διαιτητές, αλλά πρέπει και οι ίδιοι οι διαιτητές να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και αν γίνεται να περνάνε και απαρατήρητοι από τα παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής. Εντάξει, δυστυχώς ακούγονται πάλι φωνές.
0: Από πολύ νωρίς, από την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, από την πρώτη αγωνιστική, είναι σωστό αυτό που λες. Εντάξει.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστό ή λάθος.
1: Ναι,
0: όμως είχαμε τις φωνές από την πρώτη αγωνιστική φέτος.
1: Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι και η κάθοδος ξένων διαιτητών είναι διεκδικούν του αλάθητο του Πάπα.
0: Παύλο μου, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι δεν είχαμε και πετύχει.
1: Μπράβο, ακριβώς. Προλαβαίνεις τη σκέψη μου. Αυτό θα έλεγα, ότι δεν ερχόταν και το καλύτερο προϊόν από πλευράς εξωτερικού, να το πω έτσι, από πλευράς διαιτητών. Άρα θα
0: απλά φεύγαμε την προκατάληψη από μέσα στη μέση, ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί κανείς από τους ξένους τώρα δεν θα κάτσει τώρα να ασχοληθεί ποιος είναι ο πρόεδρος στην βαθμολογία του Cyprus Link, έτσι. Να το πω έτσι εκλαγευμένα. Έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουν. Εντάξει, φεύγει η προκατάληψη. Θα πρέπει όμως και οι Κύπροι διαιτητές να φοράνε πάντα όσο γίνεται το καλό τους κοστούμι και επαναλαμβάνω να περνάνε απαρατήρητοι. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές και μόνο.
0: Έτσι,
1: και από την πλευρά τους και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι εντάξει, να είναι σωστοί όσον αφορά την δικιά τους συμπεριφορά μέσα στις γραμμές του γήπεδου. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα είσαι στη γνωστή σου θέση.
1: Όπως πάντα. Όπως πάντα. Μέσα από τη συχνότητα του Superstore 104. Είμαστε στο ΑΜΕΓΑ, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ νωρίς, για να μεταφέρουμε πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον πέρας του αγώνα όλα όσα θα γίνουν στο μεγάλο παιχνίδι της διαγωνιστικής ανάμεθα σε Απόλλωνα και από ΕΛΕΤΣ.
0: Λοιπόν, κύριε Πελεγκάρη, θέλω και τις προβλέψεις σου, under over. Ο Γιάννης μας είπε και τα 2 over 2,5. Ακολουθεί Θεοδωρο Τσολάκης, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο νικητής των προβλέψεων.
1: Εγώ απλά θα δώσω πιθανό αποτέλεσμα. Βλέπω 2-1 νίκη του Απόλλωνα.
0: Άρα over 2,5 στο Σαλαμίνα Ανόρθωση.
1: Βλέπω...
0: Ανόρθωση.
1: Βλέπω 0-1 για την Άνοχο.

0: Δηλαδή είναι μετρημένα.
1: Εκτίμηση κάνουμε, Στέλλα, από εκεί και πέρα, λίγο πριν τις 9, λίγο μετά τις 9 θα γνωρίσω.
0: Θα κρατήσω την εκτίμηση σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχεις έναν υπέροχο, πανέμορφο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό.
1: Αντεύχομαι, Στέλλα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ. Καλό πρωινό σε όλους.

23, 24 τα δικά σας μηνύματα και έχω εδώ ένα φίλο της Νέας Σαλαμίνας, τον οποίο θέλω έτσι να μου γράφει και έναν όνομα, γιατί τον έχω συντροφιάν εδώ μαζί μου κάθε Σαββατοκυριακά και τον ευχαριστώ που είναι στη συντροφιά μας. Λοιπόν, που λέει είμαι με τη Νέα Σαλαμίνα, όμως μου αρέσει να είμαι φιλάθλος γενικά. Τι βλέψεις έχετε για την επόμενη διετία? Θα σου απαντήσω γενικά για το τι βλέψεις έχω για την επόμενη διετία. Γενικά για το κυπριακό ποδόσφαιρο θα ήθελα έτσι να διακριθούν οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Είναι σημαντική οι βαθμοί που έρχονται και το βλέπουμε και στην πράξη φέτος με το επιπλέον εισιτήριο που έχει η χώρα μας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θα σταθώ και σε αυτόν που σχολιάσαμε λίγο πριν με τον Παύλο Πελεγκάρη, να εξαλείψουν οι φωνές για τους Κύπριους διαιτητές και επιτέλους κάποιος να δει πώς θα διορθώσει μια κατάσταση που εδώ και χρόνια επικρατεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο και δεν θα έπρεπε να ήταν πρωταγωνιστής και μάλιστα νωρίς σε κάθε πρωτάθλημα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές.

0: γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα με το World Plus Weeks βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
2: Καραλάμπους. Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
4: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
3: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
4: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
3: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead, τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
12: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
11: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
12: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
11: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 11:30.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών. Το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει τις επαφές του με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο οίκος αξιολόγησης Έσπιν Γλόπαλ αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από Α πλην σε Α, διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική. Ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η αναβάθμιση αυτή σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις και γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας και στη συνεχή ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας, αναφέρθηκε χθες βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Αθήνα. Παράλληλα, τόνισε πως η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η 15χρονη, η οποία έπεσε τα ξημερώματα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία στην περιοχή Νεάπολη στη Λεμεσό και κατέληξε στην οροφή ξύλινης πέρβολας στο ισούγειο του κτηρίου. Οι ανακριτές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν κι άλλοι ανήλικοι, ενώ φαίνεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Έμι Κασουλίδη, σύζυγος του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια, ανέφερε πως ήταν μια γυναίκα η οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με υποδειγματική αξιοπρέπεια. Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς εσωτερικού, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Και μία και ο λόγος για μηνύματα, αρκετά τα μηνύματα για την συζήτηση που είχαμε και με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, λίγο για ανόρθωση, για το πώς ήταν, πώς θα είναι στην συνέχεια, και μηνύματα τα οποία τις έρχονται και εδώ στο 23-24, τα οποία επαναλαμβάνω και περιμένω. Μηνύματα τα οποία παίρνω και λαμβάνω μάλλον και προσωπικά. Αρκετές οι ερωτήσεις για τον Κυριάκο Πραστίδη, για την περασμένη, για την προηγούμενη μάλλον διοίκηση, για την πλατφόρμα, για το τι έγινε σωστά και για το τι έγινε λάθος. Όσοι με ξέρετε στο και λίγο, ξέρετε ότι δεν κρύφτηκα ποτέ. Επομένως θα καταχραστώ μόνον ένα λεπτό και θα περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όποτε θέλετε. Άλλωστε είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκυριακό για να λέμε ό,τι εσείς θέλετε. Κατά πρώτον και πριν από την άποψή μου, να σας διευκρινίσω κάτι που διευκρινίζω τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο και σε αρκετούς έτσι που με ρωτάνε για το συγκεκριμένο θέμα. Με τον Κυριάκο Πραστίδη ούτε φίλοι είμαστε, ούτε ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, του εύχομαι να είναι καλά. Τον σέβομαι όμως και τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είδα πώς ήταν. Δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει ότι σε ηλικία μόλις 34 χρονών μπήκε μέσα στη φωτιά για να αναλάβει κάτι που δεν ήταν εύκολο και που δεν ήταν μία απόφαση την οποία θα έπαιρνε ο οποιοσδήποτε. Επομένως, αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή η ανόρθωση αμοχώς του έχει μια νέα διοίκηση η οποία κάνει βήματα προς τα μπροστά για την ομάδα. Έχουμε δει να γίνονται αναβαθμίσεις στο γήπεδο, έχουμε δει συμφωνίες οι οποίες έφεραν, όπως είπαμε και με τον Χριστόφορο προηγουμένως, χρήματα στα ταμεία της ομάδας που ήταν σημαντικό. Επομένως δεν καταλαβαίνω και τον λόγο που πρέπει να μπούμε στην σύγκριση.

0: Λοιπόν, ανωτελεία για αυτήν την στιγμή είναι οτιδήποτε θέλετε, είμαι εδώ. Σωστά και λάθη γίνονται από όλους και μπορώ πρώτα τα δικά μου λάθη και να τα αναγνωρίσω και όποτε θέλετε να τα συζητήσουμε, κανέναν απολύτως πρόβλημα. Θεόδωρε Τσολάκη, σε καλημερίζω. Θεόδωρε. Σε ακούμε, ναι, νομίζω ότι δεν ξύπνησες ακόμα, γιατί οι πληροφορίες μου...
1: Είμαστε εδώ πάντα για να προσφέρουμε το ρεπορτάζ στους φίλους ακροατές μας. Καλημέρα Στέλλα μου και στους ακροατές του Super Sport
0: 100. Καλημέρα, και πριν πάμε να μας πεις έτσι για το σημερινό παιχνίδι, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη γιονταρίνα μου την Έλενα. Καλημέρα Έλενα μου. Θεόδωρε, πάμε. Πάμε στο παροσόδι κοντέρ.
1: Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, και για την Νέα Σαλαμίνα και για την Ανόρθωση. Θα κάνουμε ρεπορτάζ και για τις δύο ομάδες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θα μεταφέρουμε τα πάντα και για τις δύο πλευρές. Θα ξεκινήσω πρώτα με Νέα Σαλαμίνα, γιατί επικρατεί μια πίεση στην ομάδα, μια αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Άλκη Λόπες, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Και φυσιολογική, σίγουρα η Νέα Σαλαμίνα δεν ήθελε να ξεκινήσει με τον τρόπο που ξεκίνησε, έτσι.
1: Ακριβώς. Μόλις ένας βαθμός στους τρεις πρώτους αγώνες, οι εμφανίσεις, είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την διοίκηση, είναι κάτι που σίγουρα προβλημάτισε πάρα πολύ τον κόσμο, οι αντιδράσεις του κόσμου των Ερυθρολεύκων είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένες, και σήμερα θέλουν να δουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ομολογουμένως με την ΑΕΝ υπήρχε διαστήματα που η Νέα Σαλαμίνα ήταν καλή. Για μένα το παιχνίδι του είχε χάσει ο Άρχιστερ Λόπετ από τις αλλαγές που είχε κάνει, βγάζοντας τον Κράντσι, ενώ μπορούσε να βγάλει και πολύ πιο μετά τον Παναγιώτη Λουκά, ο οποίος είχε δώσει πολλές δυνάμεις, ο Καρόλ Αγκέρτ, και φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος, και φάνηκε γι' αυτό μετά στο παιχνίδι και με την ΑΕΚ. Πάση περιπτώσει, στο σημερινό μάτς είναι πάρα πολύ κομβικό το παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα, γιατί δεν είναι μόνο να επιστρέψει στα καλά αποτελέσματα, είναι να επιστρέψει γενικότερα ένα καλό κλίμα στην ομάδα, γιατί όντως είναι βαρύ το κλίμα όταν δεν κερδίζεις και όταν βρίσκεσαι στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν εκτιμώ ότι θα γίνουν οι πάρα πολλές αλλαγές από τον Άρχελ Λόπερς. Πολύ πιθανόν να δούμε τον Ποβέδα να είναι σε κορυφή της επίθεσης αντί του Παναγιώτη Λουκά, και από εκεί και πέρα κατά πάσα πιθανότητα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι ήδη. Μπορούμε να δώσουμε και ένα πιθανό σχήμα για την Νέα Σαλαμίνα.
0: Ο Βάρο
1: Πλάρα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα στα στόπερ θα είναι Αρτιματάς και Γκοντζάλεθ, αριστερά ο Χάνιν, δεξιά ο Βίκτορος. Χριστοδούλου Κονατέ για τον Αρτίλες διεκδική θέση και ο Γερολεύος στην θέση νούμερο 10. Γιούσις αριστερά, δεξιά ο Γκράντσιρ, και στην κορυφή ο Ποβέδα είναι με αυτούς που θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο σημερινό παιχνίδι. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απουσίες από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Ο Κάρολ Αγκέρσκι ουσιαστικά θα εκτίζει μια μιλή του στο σημερινό μάτς, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι υποσχεριστές είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή της Νέας Σαλαμίνας.
0: Ανόρθωση.
1: Πάμε σε Ανόρθωση, που τα πράγματα είναι ακριβώς τα αντίθετα. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Η νίκη απέναντι στα ΠΟΕΛ έχει ανεβάσει την ηθική των παιχτών και όχι μόνο. Το να νικάς με τέτοιο πρόσωπο είναι μια επιβεβαίωση του γεγονός ότι υπάρχει ένα καλό σύνολο στο ρόστερ της ομάδας. Πολλές φορές ότι μπορεί να είναι περιορισμένο δυνατοτήτων, όμως δεν πάει να έχει δυνατότητες. Αυτό είναι σημαντικό. Και φάνηκε και χθες
0: και κάτι που σχολιάσαμε και προηγουμένως, Θεόδωρε μου, πιο δεμένη ομάδα φέτος.
1: Ακριβώς. Η άλλη που φάνηκε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι η ομάδα είναι δεμένη, έχει ποιότητα, αρχίζει και δεν είναι τέτοιο προπονητής μαζί της. Ο Νέστορ Μαέστρο σίγουρα θα ήθελε τον χρόνο του. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το πάμε εξ αρχής, ότι ο Σέρβος τεχνικός χρειαζόταν χρόνο. Στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είχε πάρα πολύ καλό διάβασμα στο παιχνίδι. Στο τακτικό πήρε για μένα άριστα ο Νέστορ Μαέστρο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Το ζητούμε να το κάνει και σήμερα. Δεν εκτιμώ ότι θα γίνουν ιδιαίτερες αλλαγές στο παιχνίδι της Ανόρθωσης. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κάστρεμ, από εκεί πέρα Αρτιβαλά, Σουρτάδο, τόσοι δεν αλλάζουν, αριστερά ο Κλίκο, δεξιά ο Σερκίδα. Το Σερκίδα θα βάλω μια άνω τελεία, γιατί θέλω να πω κάτι. νομίζω με τέτοιες εμφανίσεις είναι κρίμα που δεν είναι στην κλίση της εθνικής. Γιατί είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια και λιγότερα από πέρσι και νομίζω ότι ανατακτικά χρονικά διαστήματα ο Κωνσταντίνος Σεχίου νομίζω αδικείται της Κύπρου, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερες κλίσεις και λιγότερα με το όλο πέρασμα του στην καριέρα του και στην Νέα Σαλαμίνα όταν είχε ξεχωρίσει.
0: Θεοδόρη μου, θα συμφωνήσω στο 100% μαζί σου. Ο Σεργίου είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί αρκετός κοσμός, είτε είναι φίλος της ανόρθωσης είτε όχι, η εθνική δεν έχει σχέση με ποια ομάδα είσαι και με ποια ομάδα υποστηρίζεις. Το ότι ο Σεργίου δεν είναι είναι μη κατανοητό από αρκετούς.
1: Είναι κρίμα γιατί είναι από τους μοναδικούς εξής Κύπριους που παίζουν βασική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το τονίσω. Χωρίς να έχει να κάνει οτιδήποτε με οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Κατ' εμένα προσωπικά μια ταπεινή μου άποψη είναι ότι είναι αδικία που δεν είναι ο Κωνσταντίνος Σεργίου στις κλήσεις της εθνικής για αυτά τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις. Αν που ακίνητε το φτάνει στον χώρο του κέντρου. Δεξιά περιμένουμε να δούμε τον Κίσα, αριστερά τον Χρυσοστόμο και στην κορυφή έναν εκ των Ταγκούς και Λόπες. Εκεί είναι το ερωτηματικό στέλναμε γιατί πραγματικά ο Ταγκούς είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι από έλεγχα δραστήριο σε αυτές τις ευκαιρίες. Όμως ο Ραβά Λόπες πήγε μετά στον αγωνιστικό χώρο και σκόραρε. Γενικότερα η Αρόρθωση έχει τρεις πάρα πολύ καλούς επιθετικούς μπροστά. Τον Ταγκούς, τον Ραβά Λόπες και τον Εμαόρα Χαραλάμπους. Και ο Εμαόρας Χαραλάμπους είναι παίκτης ο οποίος αξίζει να πάρει τις ευκαιρίες του που σίγουρα θα τις πάρει από πλευράς του Ρέστο Ερμαέστρο και αυτό φάνηκε. Και γενικότερα νομίζω η εντεκάδα που είχα πει με το ερωτηματικό Ραφαέλ Λόπες ή Ταγκούς θα είναι η επικρατέστερη να ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι.
0: Ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ισχύει ότι είπαμε και για τον Τέρπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ. Και οι δύο ομάδες θέλουν επιτακτικά τους τρεις βαθμούς. Είναι τέτοια η συγκομιδή μέχρι στιγμής που οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν νομίζω να αφήνει καμία από τις ομάδες ευχαριστημένη, Θεοδόρε.
1: Ναι, σίγουρα σε λάβω γιατί σημαντικά από μια όρθωση επειδή εντάξει, γνωρίζεις ότι τα 450 εισιτήρια είναι πάρα πολύ λίγα που έχει σήμερα στη διάθεση ο κόσμος της όρθωσης και οργανωμένη οπαδή συγκεκριμένα. Θυμίζουμε ότι από τις 6 θα ανοίξει ο χώρος στάμευσης του Αντώνης Παπαδόπουλος με γιγαντοθόνες. Δεν θα είναι απλά γιγαντοθόνες, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει street food, θα έχει γενικότερα αρκετά πράγματα που έδιβασε η διοίκηση της όρθωσης ούτως ώστε να φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μετά θα περιμένουν την αποστολή των παιχτών να φτάσει στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την ευχή σίγουρα από πλευράς της όρθωσης να πανηγυρίζουν ή και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί την άφηξη των παιχτών στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Όμως όσοι δεν θα είναι στο παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ ωραίο να παρευρεθούν εκεί στο χώρο στάθμευσης του Φρίντο Αντώνης Παπαδόπουλος γιατί θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που έχει ετοιμάσει η διοίκηση της ομάδας. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και να το τονίσουμε.
0: Τα 450 εισιτήρια τα οποία η διοίκηση επέλεξε να τα δώσει στο οργανωμένο σύνολο, σωστά.
1: Νομίζω καλά έκανε Στελά, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να έχουν το 10ο παίκτη δίπλα τους. Και πραγματικά το οργανωμένο σύνολο της Αόρθωσης είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας. Το έχει δείξει ο Λάκης και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου με την πολύ μεγάλη του συνεισφορά γενικότερα.
0: Και με τη στήριξη γενικότερα, Θεοδόρη μου, γιατί καμιά φορά αρκετές είναι οι περιπτώσεις που κατακρίνουμε τα οργανωμένα σύνολα γενικότερα όλων των ομάδων. Γίνονται όμως, υπάρχει και η άλλη οπτική, αν θέλεις, που καλό είναι να την δείχνουμε και να την τονίζουμε στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση των μαχητών νομίζω έχουν προσφέρει όχι απλά πάρα πολλά, έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Και δεν μιλάω μόνο μέσα στο γήπεδο, μιλάω και εκτός γήπεδου με οικονομικές εισφορές. Με είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει εκείνον τον αγώνα που έκαναν οι μαχητές για τον Αντώνης Παπαδόπουλος για να κρατηθεί στα χέρια της αόρθωσης όλα ξεκίνησαν από τον οργανωμένο παδικό σύνολο και γενικότερα. Σήμερα αναμένεται ότι και στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία θα είναι εκεί από πλευράς του απλού κόσμου της αόρθωσης για να φτιαχτεί μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με γιγαντοθόνες και γενικότερα.
0: Αρκετά είναι τα μηνύματα που συμφωνούν έτσι μαζί μας, χαίρομαι για αυτόν. ενώ τονίζουν ότι δεν επιλέγουν να καθίσουν στο οργανωμένο σύνολο. Αναγνωρίζουν ότι κάθε ομάδα, πέραν της ανορθώσης, γιατί ο φίλος εδώ που μας το στέλνει είναι με το ΑΠΟΕΛ, κάνουν ωραία πράγματα, έτσι, το ίδιο ισχύει όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ακριβώς. Γενικότερα, ο κόσμος πάντα σε λάβει ένα κάτι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, κόσμος όπως είναι της ανόρθωσης, της ΑΕΛ, που τα τελευταία χρόνια έχουν ζήσει πίκρες πάρα πολλές. Και δεν έχουν αφήσει την ομάδα τους μόνοι ποτέ. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Θεόδωρε Τσολάκη, εσύ που μπορείς να είσαι παντού και να γνωρίζεις τα πάντα, υπάρχει κάτι το οποίο θέλεις να μοιραστείς μαζί μας για μία εκ των δύο ομάδων?
1: Όχι Στέλλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, θυμίζουμε, είχαμε αποκαλύψει εδώ και μια εβδομάδα πριν το μάτσο με τον ΑΠΟΕΛ το κίνητρο που είχε δώσει ο Χρήστος Μαναγκός στους παίκτες. Ένα σημαντικό πριν, εφόσον κέρδισαν τα δύο παιχνίδια, μια ΑΠΟΕΛ και μια Σαλαμίνα, είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τους παίκτες της ανόρθωσης, όχι λόγω του χρηματικού, αλλά γενικότερα το κίνητρο να πάνε στην διακοπή με 2-2 στα τελευταία παιχνίδια νίκη και η ανόρθωση να φτάσει τους 6 βαθμούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γενικότερα κίνητρο που έχουν οι ποδοσφαιριστές για να καταφέρουν να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα γενικότερα στην ανόρθωση και η διοίκηση από πλευρά της έχει κάνει τα πάντα και θέλω να μην σε άκουγα πριν στο ξεκίνημα, θέλω και εγώ να κάνω μια μικρή τοποθέτηση γενικότερα γιατί νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που κάνει το τελευταίο 1,5 χρόνο η διοίκηση Κυριάκου Πραστήδη, ο Κυριάκος Πραστήδης και γενικότερα είναι άξιο συγχαρητήριο. Γιατί σε ηλικία όπως είπες και εσύ 35 χρόνων και όχι μόνο αυτός και οποιοδήποτε άλλοι ήταν μαζί του που μπορεί να μην είχαν την εμπειρία αλλά είχαν την ψυχή, είχαν το τσαγανό, είχαν την αγάπη για την ανόρθωση να σταθούν εκεί όταν κάποιοι άλλοι δεν βγήκαν να σταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διοίκηση Κυριάκου Πραστήδη γιατί είναι η διοίκηση η οποία κράτησε ζωντανή την ανόρθωση ίσως την πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ μπροστά της με 40 και προσφυγές με τον
0: περισσότερες από 40 που... Θεόδωρε ακριβώς. Μου και υπήρχαν και περιπτώσεις που ήταν πάρα πολύ δύσκολες υπήρχαν
1: δεν ήταν μόνο οι προσφυγές, ήταν σχεδόν όποιος περπατούσε στη Λάρνακα μπορεί να του χρωστούσε για όρθωση λεφτά.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η διοίκηση Πραστήδη κατάφερε και τα βάλε όλα σε μία γραμμή, έκανε την αρχή για ένα μεγάλο συγύρισμα οικονομικό της διοίκησης.
0: Μα κάτι που λέφθηκε και στη Γενική Συνέλευση φέτος, την εκλογική. Ναι, και προς τιμήν της νέας διοίκησης που τα αναγνώρισε. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις τελευταίες μέρες μπήκαν ξανά κάποιοι λίγοι στη διαδικασία σύγκρισης ή αμφισβήτησης.
1: Στην οποιαδήποτε διοίκηση δεν υπάρχει καμία σχέση, αντιθέτως βλέπουμε και άτομα της προηγούμενης διοίκησης να είναι στην υφιστάμενη, όπως είναι ο κ. Αντώνης Χιλιμίντρης που δίνει και τη ψηφίδου για την ομάδα, ο Ιωάννης Κέρας. Και γενικότερα νομίζω δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνεις τη μία διοίκηση με την άλλη. Η διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού ήρθε στην ομάδα με σκοπό σίγουρα να διανεβάσει επίπεδο ειδικότερα στο οικονομικό κομμάτι γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οικονομικά
0: πέτυχε συμφωνίες που αυτή τη στιγμή είναι σωτήριες για την ανόρθωση.
1: Ακριβώς. Οι κινήσεις που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ συμφέρουσες και σωτήριες για την ανόρθωση και είναι ξεκάθαρο ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Περίπτωση σύγκρισης δεν υπάρχει για καμία περίπτωση γενικότερα και οι δύο διοικήσεις έχουν κάνει και προσφέρει έργο ειδικότερα η διοίκηση πλαστικά περισσότερο χρόνο και μάλιστα η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού μόλις σε μόνο λίγο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να κάνει τόσα πολλά σε περίοδο που υπάρχει μεταγραφικό εμπάρκο. Και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε Στέλλα μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η διοίκηση καταφέρνει έξω αγωνιστικά να κάνει πράγματα για την ομάδα σε διάφορα επίπεδα.
0: Λοιπόν, Θεόδωρε Τσολάκη, κλείνοντας έτσι, βάζοντας όπως είπαμε ανάνω τελεία, γιατί είμαστε εδώ να απαντούμε σε οτιδήποτε θέλει ο κόσμος, δεν κρυφτήκαμε ποτέ και δεν έχουμε ποτέ. Και λόγο ούτε σκοπό να το κάνουμε ούτε στην πορεία. Προβλέψεις για σήμερα στα δύο ντέρμπι, έχεις ακούσει τους προηγούμενους ή να σε ενημερώσω?
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: δεν τους έχω ακούσει.
0: Ο αγαπητός Γιάννος Παπαϊωάννου μας είπε over 2,5 και στα 2. Ο αγαπητός Παύλος Πελεγκάρης μας έδωσε ακριβές σκορ και για τα 2. Μας έδωσε Απόλλωνας από L2 1 και Σαλαμίνα Όρθωση 0-1.
1: Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω με το Σαλαμίνα Όρθωση. Θα δώσω ένα διπλό-διπλό, δηλαδή διπλό από το πρώτο ημίχρονο, διπλό στο δεύτερο για όρθωση και over 2,5.
0: Over 2,5, ναι.
1: Ναι, και τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο το επόμενο παιχνίδι, συγγνώμη, το Απόλλων από ΕΛ, βλέπω ένα under 2,5.
0: Under.
1: Ναι. Και βλέπω και θα τολμήσω να πω μια ισοπαλία.
0: Α, σήμερα ήσασταν και οι τρεις σε διαφορετικό τέμπο. Για να δούμε αύριο, θα δούμε αύριο μάλλον ποιος, ή απόψε το βράδυ τέλος πάντων, ποιος θα είναι ο νικητής. Μέχρι τώρα είσαι εσύ ο γκουρού. Θα χάσεις τα σκύπτρα, θα τα κρατήσεις τα σκύπτρα, Θεοδωρε Τσολακή.
1: Θα δείξει.
0: Δεν ξέρω αν κοιμήθηκες και καλά, αν η προβλέψη σου σήμερα είναι με καθαρό μυαλό.
1: Είναι με πεντακάθαρο μυαλό, και με διέστηση που έχω τον τελευταίο καιρό.
0: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, θα σου ευχηθώ να έχεις έναν υπέροχο, καταπληκτικό, πανέμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης θέλω εγώ για τους ακροατές να βγάλει συνεχεία.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
5: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπαπ.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ακούτε Super Sport 104.
21: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
22: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
21: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
22: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05€. Lidl. More to value.
25: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
26: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
28: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
29: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
28: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
30: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
5: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βεβαίως Μικροί ήρωες. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης, στον Ράδιο Θάλαμο, μαζί μου ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Να δούμε και την ατζέντα μας που έχουμε. Να πούμε ότι είχαμε τους πρώτους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής για τη δεύτερη κατηγορία. Ηρακλή Γεωλάκου έγινε πάει 1-1 και Σπάρτακος Κηδείου με απέραχο Ιουνίσου 4-1. Έχουμε άλλους αγώνες σήμερα. Διγενής Μόρφου, Απιά Κροντερίου, Ακρίδας Χλώρακας Ασίλ, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας, Δόξα Κατοκοπιάς, Αναγέννηση Διδερίνιας και Εθνικός Άχνας ΑΕΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ, ενώ η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με τον αγώνα Ερμής Ραδίπου ΠΑΕΚ Κερίνιας. Το ερχόμενο Σαββάτο, Θεού θέλοντος, θα αρχίσουν και τα άλλα πρωταθλήματα τρίτης κατηγορίας και επιλεκτής κατηγορίας. Οπότε σήμερα για την επιλεκτή και όχι μόνο, θα κάνουμε τη δική μας εισαγωγή, το pre-game που λέμε, και έχουμε πλέον και τον πλέον αρμόδιο μάλλον τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τοπικών ομοσπονδίων Κύπρου, το ΙΣΤΟΚ, δηλαδή τον κύριο Μαρίνο Τιμοθέου. Κύριε Τιμοθέου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσένα αγαπητή μου Γιαννάκη και στους ακροατές.
5: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά ευχόμαστε. Σας έχουμε όπως κάθε χρόνο για τις δικές σας ευχές καταρχήν για τη χρονιά, αλλά και για τις δικές σας πληροφορίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το φύλλο στον κόσμο, τόσο της επίλεκτης αλλά και των αγροτικών ομοσπονδιών μας. Οπότε αρχίζουμε με αυτό για τη χρονιά πρώτα απ' όλα.
6: Βεβαίως. Καταρχάς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία μέσω του σταθμού σας. Έχει καθιερωθεί πλέον ο σταθμός σας σαν η φωνή του Κυπριακού Αγροτικού Ποδοσφαίρου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Η χαρά μας και η τιμή μας, Πρόεδρε.
6: Το ερχόμενο Σαββατοκυριακό είναι προγραμματισμένη η έναρξη του προαθήματος της επίλεκτης κατηγορίας, το οποίο είναι γνωστό διοργανώνεται από την ίδια την Συνομοσπονδία. Επιλέγουμε την παράλληλη έναρξη μαζί με το προάθημα της τρίτης κατηγορίας. Και θέλουμε να ολοκληρώνονται τα προαθήματα μας με βάση των προγραμματισμών που έχει συμφωνηθεί μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία της ΚΟΠ. Και εύχομαι σε όλα τα σωματεία καλή προσοχή χρονιά και εγώ είμαι το στόχο τους.
5: Να κάνω μια εισαγωγή για το ρόστερ των 16 ομάδων της επιλεκτής κατηγορίας ΑΚΑΜΑΣ ΠΕΓΙΑ, πάντα με αλφαβητική σειρά μιλάμε. Αθλητική Ένωση Κουκλέων, Αθλητικός Όμιλος Θήλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου, και να μας πείτε και πώς εισάχθηκε αυτή η ομάδα. ΑΕΚ Κοράκου, Αθλητική Ένωση Τρούλων, από Νανάγιας, από Πόλης, Άτρας Εγλαντζάς, Ιεροσκύβου FC, Θόη Πύργου, Κούρης Ερήμης, Ορφέα Λευκοσίας, Πρόδος Καϊμαγλίου, Ροσίδης Μάμαρη και Φρένερος FC. Λοιπόν, είχαμε και φέτος ομάδα που δεν συμμετείχε και πέμπτη ομάδα από τους αγώνες ένταξης είναι στο πρωτάθλημα, Πρόεδρε.
6: Σίγουρα. Είναι γνωστά πλέον τα γεγονότα. Η πρωταθλήτρια ομάδα της, στο φετινό πρωτάθλημα ένταξης, ενώ στην αρχή δήλωσε συμμετοχή, για τους δικούς της λόγους έχει...
5: Απέσυρε το ενδιαφέρον, ναι.
6: Βεβαίως. Όμως υπάρχουν καταστατικές πρόνοιας και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν μπορούσαν να μην ισχύσουν στην περίπτωση αυτή. Το σωματείο έχει παραβρεθεί στην δικαστική της ΤΟΚ για τις προβλεπόμενες ποινές. Mm-hmm. Υπάρχει η αυτόματη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόθυμα ένταξης για 3 χρόνια και πρόστιμο περίπου της τάξης των 3.000 ευρώ.
5: Μάλιστα. Και έχουμε το αρχικό σωματείο Δίας Τρογόλου να συμμετέχει και μάλιστα όπως έχω δει έδρα του θα είναι το Δημοτικό Αγλαντζάς. Μάλιστα.
6: Ναι, λοιπόν... η ομάδα του Δίας Τρογόλου κέρδισε την συμμετοχή της γιατί ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συμμετοχών της στο πρόθυμα ένταξης έπρεπε να γίνουν και οι αγώνες κατάταξης.
5: Μάλιστα.
6: 5, 6, 7, 8. Τερμάτισε στην 5η θέση και δικαιωματικά πήρε την νεοφύσα θέση.
5: Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα της επιλέξης κατηγορίας. Αναμένουμε βασικά και με τις ομάδες που έχουν ανεβεί από τους αγώνες ένταξης αλλά και τις ομάδες που παρέμειναν στην επιλεκτή κατηγορία να έχουμε ευχόμαστε και πάλι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και ωραίο πρωτάθλημα, Πρόεδρε.
6: Πιστεύω πως ναι, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει οι ομάδες μας ότι υπάρχει έντονος συναγωνισμός. Μαθαίνω από τα λάθη μας και βελτιωνόμαστε όσον αφορά η διοργάνωση αυτού του προαθήματος και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες που συμμετέχουν θα παλέψουν για τις προνομιούς θέσεις.
5: Μάλιστα. Ένα ερώτημα έχω εδώ, χαιρετώντας σε ο φίλος και εύχεται και αυτός καλή χρονιά. Κατά πόσο το προαθήμα της επιλέκτης υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει όπως το μοντέλο δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της ΚΟΠ, Πρόεδρε?
6: Όχι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ο τρόπος διεξαγωγής του προαθήματος.
5: Είναι το συνηθισμένο το ενιαίο, είναι 16 ομάδες, 30 αγώνες, έτσι. Ο φίλος εδώ μιλάει κατά πόσο σκεφτήκατε, κατά πόσο να κάνετε το μοντέλο της δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, που μιλούμε για πρώτη φάση και μετά οχτάδων και μετά πάμε σε οχτάδες, έτσι. Αυτό εννοεί.
6: Δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό το μοντέλο σαν πρόεδρος.
5: Ωραία, εντάξει, είναι θέμα. Απλά απαντάμε ότι.
6: Ναι, ναι. Όμως βάσει της φετινής προκήρυξης που έχει ετοιμαστεί,
5: ναι,
6: θα γίνει με 2 γύρους σε 30 αγωνιστικές.
5: Σε 30 αγωνιστικές. Πολύ καλά. Λοιπόν, οι ευχές σας είναι δεδομένες για τους αγώνες της επιλέξης κατηγορίας και φέτος. Ευχόμαστε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και πάντα. Και μαζί στέλνουμε τα μηνύματα σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο της επιλέξης αλλά και των αγροτικών προθυμάτων, να προσέχουν πάρα πολύ τις προκηρύξεις, Πρόεδρε, γιατί πάντα έχουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει.
6: Σίγουρα. Πρέπει να μάθουν και οι σύνοντες των σωματιών και οι προπονητές και οι υποστηριστές ότι όλα τα προθυμάτα διήγονται από κάποιους αγώνες και κάποιες προκηρύξεις. Πρέπει να μελετούν τις προκηρύξεις και να είναι απόλυτα πιστοί στην εφαρμογή αυτών που προνοούν οι προκηρύξεις.
5: Μας. Έγινε κάποια συνάντηση, ενώ υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα, υπάρχουν κάποιοι νέοι κανονισμοί ποδοσφαίρου, έχουν επιμορφωθεί τα σωματεία, Πρόεδρε?
6: Τα τελευταία χρόνια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι τα σωματεία της επιλέξης κατηγορίας ήταν μετέωρα, δεν ανήκαν πουθενά, ούτε στις ομοσπονδίες από τις οποίες προέρχονταν, φεύγοντας, ανήκαν σε μια επιλέξη κατηγορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΟΚ, όπως είναι γνωστό, εκπροσωπούνται οι ομοσπονδίες με Ελλήνες εκπροσώπους, mm-hmm. δεν εκπροσωπούνταν τα σωματεία αυτής της κατηγορίας. Έχουμε πάρει απόφαση και τα τελευταία χρόνια τα σωματεία εκλέγουν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ο φίλος ο Νίκος ο Τσαλκίδης. Έχουν μαζευτεί τα σωματεία σε νομίζω 2 στις σκέψεις τις οποίες σε προσκάλεσε ο φίλος ο Νίκος ο Τσεμπίδης, έχουν διαγραφτεί κάποιες εισηγήσεις όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία της Επίτροπης της Γεωργίας και παίρνουν την αρμόδια οδών επίλυσης. Είτε αυτά αφορούν την ΚΟΠ, είτε αφορούν τον ΚΟΑ, είτε αφορούν και την ίδια την Συνομοσπονδία. Έχουμε στενή επαφή με τον εκπρόσωπο των σωματείων και πιστεύω ότι τα προβλήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται ή θα παρουσιάζονται θα επιλύονται με την κατάλληλη συνεργασία.
5: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα 12, στις 12 ομοσπονδίες για τα αγροτικά πλαθήματα, μιλάω πάντα. Τι να αναμένουμε φέτος? Καταρχήν το ερώτημά μου είναι κατά πόσον έχουν αυξηθεί τα σωματεία στα αγροτικά πλαθήματα ή ακόμα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, Πρόεδρε?
6: Πιστεύω ότι έχουν αυξηθεί κατά λίγο.
5: Κατά λίγο, ναι.
6: Οι δυνάμεις των ομοσπονδιών, αντιλαμβάνεστε όμως ότι μετά την κλείσιμο του συνεργατισμού οι εταιρείες είναι επίφοβες όσον αφορά να αναλαμβάνουν κόστος διαφήμισης σε μεγάλα ποσά για να τους έχουμε κοντά μας συμπαραστάτες και βοηθούς. Οι παραγόντες των σωματείων μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τρέχουν στα ιδιαίτερα. Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα όσον αφορά την αύξηση των σωματείων. Πιστεύω όμως ότι με την αναμένωση των συναγωνισμών που υπάρχει τόσο στο πρόθυμα της επίλευσης κατηγορίας όσο και στα διάφορα προαθήματα της ίδιας της ΚΟΠ, η συμμετοχή, ο συναγωνισμός στις οικίες ομοσπονδίες είναι μεγάλος και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να επανέρχονται στην αρχική τους δύναμη οι ομοσπονδίες που ήταν πιο μεγάλος.
5: Μάλιστα. Τώρα, άλλα θέματα που εντάξει θα ήθελα να θέσουμε και ένα θέμα. Το γηπεδικό, αντιλαμβάνεστε Πρόεδρε, ότι είναι μεγάλο, ταλανίζει πάρα πολλά σωματεία, όχι μόνο των αγροτικών πρωταθλημάτων και της ίδιας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Έχετε κάνει κάτι σχετικά γι' αυτό? Γιατί όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο παίρνουμε ακόμα και από μηνύματα, ότι δυστυχώς πάσχουμε από γήπεδα, Πρόεδρε.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Έχει συσταθεί ομάδες εργασίας μεταξύ της Συνομοσπονδίας ΙΣΤΟΚ και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Συνεχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα με απότερο σκοπό την επίλυση διαφορών προβλημάτων. Έχει εγγυηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού το 2025 έναν ποσό της τάξης των 150.000 για το οποίο ευχαριστούμε τον οργανισμό και οι ομάδες εργασίας έχουν εντοπίσει διάφορα γήπεδα σε πρώτο στάδιο για βελτίωση του φωτισμού για να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε τα γήπεδα αυτά και τα αβράδια. Έχουν υποβάλει 8 αρχές, είτε είναι Δήμοι, είτε είναι Κοινωνικό Συμβουλία, είτε και τα ίδια τα σωματεία βάσει του ίδιου θεσιακού καθεστώτος των γηπέδων και είμαστε στο τελικό στάδιο έγκρισης από τον οργανισμό μιας χρηματικής βοήθειας περίπου 10 με 15.000 για το κάθε γήπεδο για αλλαγή του φωτισμού, ενίσχυση με τους λαπτήρες LED για εξοικονόμηση και το ρεύματος αλλά και αύξηση του φωτισμού. Πιστεύουμε ότι αυτό πριν το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί και θα βγούμε στην ζήτηση ενδιαφέροντος μέσω των σωματείων μας και των ομοσπονδιών και για βοήθεια του ίδιου ποσού για αλλαγή περάντος του 2026.
5: Αυτό θα βοηθήσει σε τι? Έχουμε βελτίωση φωτισμού, έχουμε δει όμως και τις...
6: Χρησιμοποιούνται μόνο από ίδιο. Την αύξηση του φωτισμού, γιατί είτε ήταν σε μεγάλα έξοδα η λειτουργία του φωτισμού, είτε γιατί έχουν φθαρεί οι παλιοί λαπτήρες, τώρα χρειάζονται αντικατάσταση και θα θέσουμε στη διάθεση των ομοσπονδιών και των σωματείων μας άλλα 10 γήπεδα, 8 με 10 γήπεδα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται.
5: Μάλιστα. 150.000 λοιπόν, αυτό αν το ερμηνεύσουμε θα είναι εάν το κάθε σωματείο θα δικαιούται 15 περίπου χιλιάρικα, μιλούμε για 10 γήπεδα, έτσι, τα οποία θα, ναι, σαν πρώτη φάση θα βελτιωθούν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την κατάσταση των ίδιων των γήπεδων, έτσι, για βελτίωση.
6: Βεβαίως. Υπάρχει η κατάλληλη πρόθεση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Και επαναλαμβάνω ότι οι ομάδες εργασίας που αποτελούνται από λειτουργούς του οργανισμού και από μέλη της εκτελεστικής γραμματείας της ΤΟΚ εντοπίζουν αυτά τα προβλήματα, αυτά τα γήπεδα, και είμαστε στην διαδικασία σε συνεργασία να ολοκληρώσουμε και την δημιουργία και νέων κυπέλων περιφερειακών.
5: Μάλιστα. Ένα-δύο μηνύματα για το αντικείμενο αυτό. Ο φίλος είναι δύο τα ίδια περίπου ερωτήματα. Σε ποιες επαρχίες είναι εντοπίσονται αυτά τα 10 γήπεδα, λέει ο φίλος?
6: Σε πρώτο στάδιο είχε επιλεγεί η επαρχία Λευκωσίας για να δούμε πιλωτικά ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και εμείς στον εντοπισμό, και με βάση αυτήν την εμπειρία που θα αποκτήσουμε θα προχωρήσουμε και στις άλλες επαρχίες. Παράλληλα όμως υπήρχαν δύο αιτήματα ξεχωριστά εκτός από...

0: Με την ενίσχυση θα γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες ώστε να έχει τα κατάλληλα λάξ φωτισμού που επιτρέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ώστε τα παιχνίδια να γίνονται με ασφάλεια και βράδυ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό που προωθείτε, Πρόεδρε, γιατί θα βελτιώσει τουλάχιστον, γιατί όντως έχουμε πει και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, τα οποία λαμβάνουμε για το θέμα του γηπεδικού είναι τεράστιο θέμα και ταλανίζει, επαναλαμβάνω, όλες τις κατηγορίες. Εύχομαι πάντως ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, θέλω να πω ότι κάνει ό,τι μπορεί, έτσι.
0: Των ετήσεων προγραμματισμών του υπάρχει ένας προπολογισμός. Στο κάθε άθλημα γίνεται ένας επιμερισμός. Πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες ενέργειες και με την πειθό, γιατί πρέπει να πείσεις αυτά που διεκδικάς. Γι' αυτό πιστεύω ότι διεκδικούμε, παίρνουμε και για φέτος θα βγούμε το συντομότερο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για ζήτηση ενδιαφέροντος από δήμους και κοινότητες των άλλων επαρχιών, ώστε η βοήθεια αυτή να συνεχίζεται κάθε χρόνο.
1: Ξεκάθαρο αυτό, Πρόεδρε. Πάμε στο κάτι τελευταίο. Εάν το μοντέλο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της Στόχα θα παραμείνει το ίδιο, ακόμα και οι αγώνες ένταξης και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντική ενημέρωση αυτό που θα μας κάνετε.
0: Είναι από όλους παραδεκτών ότι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει το πρόγραμμα ένταξης. Υπάρχει μια καταστατική πρόνοια που υποχρεώνει την Συνομοσπονδία στη διεξαγωγή και του πρωταθλήματος του αθλητικών και των κυπελούχων, το οποίο αναστάθηκα για δύο χρόνια για να δούμε την προσπάθεια μας όσον αφορά την αναβάθμιση του πρωταθλήματος ένταξης. Θα επανέλθει πιλωτικά την φετινή προσεργική περίοδο, γιατί τους μήνες Απριλίων και Μάιων του 2027 θα έχουμε πριν το πρόγραμμα ένταξης και το πρόγραμμα προαθλητριών και κυπελούχων. Θα δούμε όσον αφορά το ενδιαφέρον των ομάδων, δεν θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτόν το πρόγραμμα προαθλητριών και κυπελούχων. Θα δούμε την ενδιαφέρον και να δούμε πώς θα πράξουμε, γιατί πρέπει να διορθωθεί με καταστατική πρόνοια αυτή η υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο να διεξάγει αυτό το πρόγραμμα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ενδιαφέρουν τα σωματεία, θα πάμε σε καταστατική πρόνοια για κατάργηση. Όμως, εάν πετύχει, αντιλαμβάνεστε ότι επανερχόμαστε στα παλιά δεδομένα που διεξάγονται και τα τρία προγραμματα ταυτόχρονα.
1: Ωραία. Πρόεδρε, δεν έχω παρά να σας ευχαριστώ. Σαν πρώτη επαφή θα τα λέμε βεβαίως και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, τόσο της επίλυξης αλλά και των πρωταθλημάτων των 12 ομοσπονδίων. Παραμένουν 12, έτσι.
0: Ναι.
1: Παραμένουν 12.
0: Είναι 12 ομοσπονδίες με 10 πρωταθλήματα.
1: Με 10 πρωταθλήματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημοθέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να ζητήσω από τους ακροατές σας, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, η φωνή του Κυπριακού Αγωνιστικού Ποδοσφαίρου, να μας πιστώσουν, γιατί έχουμε να συντονίσουμε και το πρωτάθλημα και ο κάθε εκπρόσωπος της δικής του ομοσπονδίας. Παράλληλα όμως, εκεί που έχουμε ταχθεί σαν ηγεσία του Αγροτικού Ποδοσφαίρου, κάνουμε ό,τι δυνατόν και περνάει από τα χέρια μας με τις κατάλληλες ενέργειες να βελτιώσουμε και αυτά τα προαθήματα της ίδιας της Ομοσπονδίας και να είναι σίγουροι ότι και με τις δικές τους καλοπροαίρετες εισηγήσεις θα πάμε μπροστά.
1: Ωραία, ωραίο μήνυμα. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλούς απαντήσεις. Να είστε καλά, κύριε Δημοθέου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εσείς. Καλώς ήρθατε, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτά σαν εισαγωγή για την επιλέχτη και αγροτικά πρωταθλήματα. Πρόεδρος της ΣΤΟΚ, ο κύριος Δημοθέου. Πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε

0: Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικού Βεσλάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
6: Ησυχάσατε λίγο, ε?
7: Αρκετά, επιστρέφουμε.
6: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
7: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
6: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
7: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
6: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
7: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
6: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
7: Εκπομπή Call & Score
6: με τον Ανδρέα Αναστασίου
7: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Super Sport 104.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Ηλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών. Το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει τις επαφές του με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο οίκος αξιολόγησης Έσπιν Γλόπαλ αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από Α πλην σε Α, διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική. Ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η αναβάθμιση αυτή σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις και γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας και στη συνεχή ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας, αναφέρθηκε χθες βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Αθήνα. Παράλληλα, τόνισε πως η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η 15χρονη, η οποία έπεσε τα ξημερώματα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία στην περιοχή Νεάπολη στη Λεμεσό και κατέληξε στην οροφή ξύλινης πέρκολας στο ισούγειο του κτηρίου. Οι ανακριτές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν κι άλλοι ανήλικοι, ενώ φαίνεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Έμι Κασουλίδη, σύζυγος του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια, ανέφερε πως ήταν μια γυναίκα η οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με υποδειγματική αξιοπρέπεια. Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς εσωτερικού, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Ακούτε Super Sport 104.
16: Γιορτή του κρασιού από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
17: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
16: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.
18: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
19: Παιδιά! Πάτε τους γονείς σας και πάω στη γιορτή του κρασιού.
16: Η γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
20: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
21: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
22: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Λοιπόν, εγώ ήρθαμε φίλες και φίλοι. Τώρα να πούμε το 23-24 στη διάθεσή σας. Παράβολα ότι κάποιοι το γνωρίζετε, έχω ήδη μηνύματα. Λοιπόν, είχαμε κάνει τη εισαγωγή μας για την επιλεκτή κατηγορία και αγροτικά πρωταθλήματα. Πάμε τώρα στην τρίτη κατηγορία. Το ερχόμενο Σαββάτο η πρεμιέρα. Να υπενθυμίσω εντάχει, πριν να χαιρετήσω τον επόμενο τηλεφωνικά φιλοξενούμενο, Ασπής Πύλας, Στόγυλα Κατάμιας, στο Γενωτικό Πύλας, Εθνικό Λατσιόν, ΑΕΣ Δεκακίου, στο Δημοτικό Λατσιόν. Θα κάνω αναφορά για την ΑΕΣ Δεκακίου. Αλκή 1948 Λάρνακα Σιλοφάγουευση, στο Κοινοτικό Ρόκλινης. Αχυρώνας Ονίσιλος, Ομόνια Ψευδά, στο Κοινοτικό Λιομετρίου. Ο Θέλος Αθιένου, Εθνικός Άσιας, στο στάδιο Θέλου Αθιένου. ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδια, στο στάδιο Όλυμπος Αχερίτου. ΑΕ Κελιών, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλιούρας, στο Κοινοτικό Κελιών. Ανόρθωση Μουτσαέχας, Εύση Λιβάδια, στο Δημοτικό Γερμασόγειας. Λοιπόν, το ερχόμενο Σαββάτο λοιπόν ξεκινάει ο Μαραθώνιος, ο ποδοσφαιρικός τρίτης κατηγορίας 26-27. Μάριε Παρασκευά, καλό μεσημέρι.
23: Η ανάγκη μου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σου. Καλή αρχή να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες των μικρών κατηγοριών. Και η μεγαλύτερη μου ευχή είναι μακριά από τραυματισμούς και να επιδεικνύεται το ανάλογο ήθος μακριά από οποιαδήποτε έκτροπα και από ποδοσφαιριστές και από παραγόντες.
3: Το αθλητικό πνεύμα εν γέννη που λέμε, ναι. Λοιπόν, Αλκή 1948 μας έρχεται από την επιλεκτή κατηγορία. Τα είχαμε πει αρκετές φορές και την παραμένη χρονιά σαν πρωταθλήτρια. Τώρα, πάντα εκτιμούμε και σέβομαι τις εκτιμήσεις του Μάρτιου Βρασκευά που έχει τεράστιες εμπειρίες σας στο ποδόσφαιρο μας, ιδιαίτερα αυτών των κατηγοριών. Πώς αξιολογείς τη νέα χρονιά, Μάριο?
23: Η ανάγκη μου, υπάρχει το αξιοπερίεργο, το εξής αξιοπερίεργο αυτήν την χρονιά, ότι οι ομάδες που μας έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία στην τρίτη που υποβαθμίστηκαν, και αναφέρομαι στην ΑΕΣ Δεκακίου, η οποία από ό,τι γνωρίζω ίσως να μην κατέλθει στο πρωτάθλημα, αν δεν είναι λάθος οι πληροφορίες που έχω.
3: Θα κάνω αναφορά και εγώ προσωπικά για την ΑΕΣ Δεκακίου από ένα επίσημα, θέλετε, μέλος της ομάδας. Θα το κάνω στη συνέχεια αναφορά, μάλλον θα το κάνω τώρα, ότι ανεπίσημα αυτά που λέω, γιατί έχω το μήνυμα ότι η ομάδα της ΑΕΣ Δεκακίου λόγω οικονομικού προβλήματος αποσύρθηκε, λέει το μήνυμα, από την διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Τώρα αυτό θα επιβεβαιωθεί σε κάθε περίπτωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, έτσι.
23: Μάλιστα, okay. Αυτά ανεπίσημα. Επίσης, αποδυναμωμένες χωρίς βάση τις μεταγραφές του καλοκαιριού, βλέπω και τις ομάδες τις άλλες δύο, των Αχυρώνων Ονίσιλων και των Εθνικών Λατσιών, που θα παλέψουν αυτές οι δύο ομάδες με τις δυνάμεις που έχουν και πράγμα τους για τον αγώνα που κάνουν. Αλλά πιθανολογώ, αυτή είναι η εκτίμηση μου, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ομάδες να διεκδικήσουν άνοδο και επιστροφή στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε μόνο και με αυτόν τον δεδομένο αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν νέα δεδομένα από τις υφιστάμενες ομάδες που ήταν στην πρώτη κατηγορία, καθώς επίσης και από τις ομάδες που ανήλθαν από την επίλευτη κατηγορία στην τρίτη κατηγορία, που φαίνεται να είναι αρκετά ενισχυμένες με έψυχο υλικό.
3: Και όπως η δικιά σας, η Αεκελιό και η Ξερφάγωση, έτσι.
23: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι προσωπική μου άποψη πάντοτε. Εκτός από τέσσερις ομάδες που θεωρώ δύσκολο να είναι στην πρώτη οχτάδα, οι άλλες 12 ομάδες, άλλες πιο, με πιο πολλές πιθανότητες και άλλες με πιο λίγες, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στην οκτάδα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, έχω προαναφέρει τις τρεις αυτές που ήρθαν από τη δεύτερη κατηγορία στην τρίτη, δεν θεωρώ να έχουν αρκετές πιθανότητες, γιατί μιλάμε πάντα για πιθανότητες. Γι' αυτό και ο βασιλιάς στο σπορ είναι το ποδόσφαιρο, το οποίο περιέχει το στοιχείο της έκπληξης. Και η Ομόνια Ψευδά, η οποία κάνει και αυτή τη δική της προσπάθεια, και πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στους ανθρώπους και στους προπονητές, γιατί κάνουν τον δικό τους αγώνα. Θεωρώ αυτές οι τέσσερις ομάδες πάρα πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούν να μπουν στην πρώτη οκτάδα. Οπότε αν είναι οι άλλες 12 ομάδες, για να κοιμώ, θεωρώ άλλες πιο πολύ και άλλες πιο λίγο ότι έχουν τις δικές τους πιθανότητες.
3: Άρα θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, αυτό λέτε.
23: Μάλιστα. Αναφορικά με τη δική μου ομάδα, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, ο αρχικός στόχος, όπως και των άλλων 11 ομάδων με τη δική μου 12, ο αρχικός στόχος είναι η είσοδος στην πρώτη οκτάδα, αφού η στόχη της ομάδας μου είναι πρωταγωνιστική. Και το καλύτερο, όσο πιο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ούτως ώστε στη δίτα φάση των ομάδων που θα έχουν τους περισσότερους βαθμούς στην πρώτη οκτάδα, να αν μπορείς να είσαι όσο πιο καλά πλασαρισμένος για να μπορείς να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο. Οπότε ο αρχικός στόχος για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει σίγουρα είναι η πρώτη οκτάδα.
3: Μάλιστα. Η Ανάγκη Σποντικός εκεί στο τιμόνι, συνεχίζει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, έτσι.
23: Ναι, δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη επιλογή, αφού έχει δείξει δείγματα γραφής με τη δουλειά του, με τον επαγγελματισμό του και με τα επιτυχία αποτελέσματα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς στο τέλος της ημέρας οι προπονητές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, με τα αποτελέσματα. Όσο καλή και να είναι, αν τα αποτελέσματα δεν είναι με το μέρος τους, τότε δυσκολεύει και η θέση του οποιοδήποτε προπονητή στην οποιαδήποτε ομάδα.
3: Πρεμιέρα λοιπόν και για σας απέναντι από μια άλλη ομάδα που ήρθε και την έχετε αξιολογήσει ήδη ότι πρόκειται για μια επίσης καλή ομάδα. Είναι οι ομάδες που ήρθαν από την επιλεκτή κατηγορία που έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό και έχουν και την ικανότητα και την ποιότητα, θα λέει κάποιος, Μαρία, με την Ξυλοφάγου FC αγωνιζεστές στο εντός έδρας. Ναι.
23: Ναι, δεν θα πω καλή ομάδα, θα πω πολύ πολύ καλή ομάδα.
3: Μάλιστα.
23: Η οποία έχει ενισχυθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό με αξιόλογους ποδοσφαιριστές, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δείξει δείγματα γραφής στη δεύτερη κατηγορία αναγωνιζόμενη. Αλίμονο να μπορεί κάποιος να πω ένα όνομα για να μην πω, να πω για πολλά πολλά, τον Κωνσταντίνο Αναστασίου, ένα ποδοσφαιριστή που θεωρώ είναι ποδοσφαιριστής κλάσεως πρώτης κατηγορίας, όχι για να είναι στην τρίτη κατηγορία.
3: Ωραία, μας έχετε δώσει την ταυτότητα και το δείγμα γραφής βάσει της δικιάς σας αξιολόγησης, Μάριε. Τώρα εμείς να ευχηθούμε βεβαίως η δικιά σας βασικά, όχι ευθύνη αλλά αποστολή, είναι να ανεβάσετε την αλκή, την αθάνατη που λέμε, όσο πιο ψηλά μπορείτε.
23: Ναι, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είπα ότι είναι πρωταγωνιστικός και ευθύς εξ αρχής ο στόχος είναι η πρώτη οκτάδα. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα έχει ενισχυθεί το καλοκαίρι με αρκετούς αξιολόγους ποδοσφαιριστές που οι περισσότεροι αγωνιζόνταν στη δεύτερη κατηγορία. Αν και οι ποδοσφαιριστές που αποκτήσαμε από την τρίτη κατηγορία είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πετύχει είτε άνοδο ή ήταν πολύ κοντά στην άνοδο η ομάδα τους από την τρίτη στη δεύτερη, αφού είναι ξεκάθαρο ότι η στόχη της ομάδας είναι πρωταγωνιστική. Πάντα όμως σεμνά, ταπεινά, προσγειωμένα, γιατί θεωρώ ότι ίσως το φετινό πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας θα είναι ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων.
3: Αυτή είναι, εντάξει, αυτή είναι
23: η δική μου
3: η εκτίμηση, όχι μόνο, είναι αυτή, πώς το λέμε, η θεωρία προς το παρόν. Όλα θα εξαρτηθούν αρχής γενομένης από την ερχόμενο Σαββάτο. Εκεί που ρίχνονται όλες οι ομάδες πλέον στην διεκδίκηση βαθμών. Γιατί τα φιλικά είναι φιλικά, έτσι, δεν λαμβάνονται πάρα πολύ υπόψη, έτσι.
23: Στα φιλικά καμιά ομάδα δεν κέρδισε βαθμούς, ούτε και έχει χάσει βαθμούς. Τώρα, όσον αφορά το ποια ομάδα θα πετύχει τους στόχους της ή όχι, δεν μπορούμε όλοι να πετύχουμε τους στόχους μας.
3: Ακριβώς.
23: Όλοι θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά δεν μπορούν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες ομάδες έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Δεν μιλάνε πάντοτε τα λεφτά και τα budget. Ίσως να μιλά περισσότερο η δουλειά και αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σαββάτο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Όλα θα κριθούν, ίσως και μέχρι την τελευταία αγωνιστική, ίσως, που θα είναι προς περί τα τέλη Απριλίου. Οπότε οι ομάδες που θα έχουν την υπομονή να είναι οικογένεια με τη σημασία της λέξεως ενωμένη, αγαπημένη στα δύσκολα, γιατί για όλους θα έρθουν δύσκολα, και οι ομάδες που θα έχουν το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ τους είναι αυτές που στην τελική θα πετύχουν τους στόχους τους, και πιστεύω ότι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλες. Θα κρίνονται παιχνίδια πολλά σε λεπτομέρειες.
3: Μάρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επαφή που είχαμε. Εύχομαι καλό ξεκίνημα και καλή πορεία και στην αθάνατη. Να είστε καλά.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από την Αλκή 1948 Λάρνακας πάμε σε ακόμα μια νεφώτιση ομάδα για την τρίτη κατηγορία και όχι μόνο. ΑΕΚ και Λιόν. Κωνσταντίνος Σιωμαχάς είναι μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, και σε εσένα και στους ακροατές.
3: Πώς βιώνετε μετά από την εξαιρετική πορεία της παραμένης προσωπικής περίοδου, τώρα βρήκατε, είσαστε πλέον ακόμα ένα σκαλί πιο πάνω, και βεβαίως όπως μας έχει και ο Μάριος, οι ομάδες που μας έχουν έρθει από την επιλεκτή κατηγορία έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την δυνατότητα για διάκριση και στην τρίτη κατηγορία. Τα σχόλιά σας.
4: Εμείς συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.
3: Α, εγώ προς τα πάνω δηλαδή.
4: Σωστό προγραμματισμό, όχι. Σωστό προγραμματισμό, σκληρή δουλειά, οικογενειακό κλίμα στην ομάδα. Έχει ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα η προετοιμασία 8 εβδομάδων της ομάδας.
3: Μάλιστα.
4: Οι ποδοσφαιριστές προετοιμάστηκαν κατάλληλα για τον επερχόμενο μαραθώνιο. Και από τη Δευτέρα ξεκινούμε εβδομάδα πρωταθλήματος.
3: Τα φιλικά πλέον αντιλαμβάνομαι τέλος, γιατί μπαίνουμε πλέον σε επίσημους αγώνες. Εκεί που είναι οι βαθμοί.
4: Εδώ είναι που γεμίζει το σακούλι.
3: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι εδώ η σημασία. Ξεχνάμε τα φιλικά, ξεχνάμε τις δοκιμές που είναι για τους προπονητές, και μπαίνουμε πλέον σε καλούπομα βαθμών. Παναγιώτης Παναγιώτου είναι εκεί κοντά σας, έτσι.
4: Είναι εδώ μαζί μας ξανά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
3: Για πέμπτη, ναι, μπράβο του. Ναι.
4: Και θα είναι και για πολλά χρόνια ακόμα.
3: Α, έτσι. Αυτό να τα ακούσουν κάποιοι προπονητές, γιατί έχεις τον λόγο μου. Φοβάμαι να πω τους προπονητές των ομάδων, ναι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Τη μια μέρα είναι εκεί, την επόμενη δεν είναι εκεί.
4: Στην κατηγορία μας πρωτοτυπήσαμε φέτος, είχαμε και αλλαγή από ό,τι είδα χτες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
3: Για ποια αλλαγή μιλάτε?
4: Τον Αγυρώνα νομίζω είχε γίνει αλλαγή προπονητή.
3: Εγώ βλέπω Πέτρο Χριστοφή.
4: Όχι. Για προσωπικούς λόγους λέει αποχώρησε ο προπονητής του Αγυρώνα, κάπου το διέβαζα χτες.
3: Ορίστε μας. Ποιος είναι ο...
4: Οπότε πριν ξεκινήσουμε έχουμε την πρώτη αλλαγή.
3: Μάλιστα, είναι αυτό που λέω.
4: Αυτό πρέπει να σταματήσει η ανάγκη μου, πρέπει να δοθεί πίστοση και εμπιστοσύνη στους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αυτό είναι το επάγγελμα τους και ξέρουν κάτι καλύτερο από όλους μας.
3: Μάλιστα.
4: Και από τους παράγοντες και από τον κόσμο.
3: Είναι αυτό το θέμα και ακόμα και στην επίλεξη κατηγορία. Είχαμε χθες παρέτηση προπονητή και ψάχνω για άλλον. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι. Γι' αυτό και δεν έχω. Οι φίλοι που με ρωτάνε εδώ, γιατί δεν έχω πει τις ομάδες και τους προπονητές, είναι αυτό. Δεν ξέρω. Να πω του. Ορίστε, Αχιλλέας Ονίσιμος, έχω Πέτρο Χριστοφή εδώ. Τώρα μαθαίνω ότι δεν είναι εκεί. Έτσι.
4: Ήταν άλλος, ήταν ένας κάποιος Έλληνας από ό,τι ξέρω. Τώρα δεν είναι και σωστό να μιλάω για τον Αχιλλέα. Και έχει αποχωρήσει και ανάμενε νομίζω Πέτρο Χριστοφή, ναι.
3: Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πρεμιέρα και εντάξει, εμπειρίες στην επιλεκτή, στην τρίτη κατηγορία πλέον, Κωνσταντίνε. Πείτε μας έτσι εντάχει τους στόχους βασικά, αν και αντιλαμβάνομαι το μοντέλο της κατηγορίας όπως και της δεύτερης είναι οι δύο οκτάδες. Όλοι και οι 16 μονομάχοι θέλουν την πρώτη οκτάδα. Πείτε μας τις δικές σας απόψεις και στόχους.
4: Οι στόχοι μας, η ανάγκη μου, είναι η αξιοπρεπής πορεία, όπως είπα και στην αρχή προσγειωμένα, και όπου μας βγάλει ο δρόμος. Η ομάδα σίγουρα έχει ενισχυθεί, κρατήθηκε ο βασικός κορμός της περσινής πορείας, κάναμε κάποιες προσαφαιρέσεις στην ομάδα και θα πάμε μέχρι τέλος. Τώρα που θα μας βγάλει ο δρόμος, θα λήξει την πορεία.
3: Πρώτος αγώνας πρεμιέρα πρωταθλήματος στην έδρα σας φιλοξενείται το προσφυγικό σωματείο του κέντρου Αγίου Μαρίνας. Ένα σχόλιο.
4: Παίζουμε με ένα αντίπαλο έμπειρο στην κατηγορία. Ένα δύσκολο αντίπαλο. Μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε και πέρσι.
3: Στο κύπελλο.
4: Στο κύπελλο. Δεν παρασυρώμαστε από το περσινό αποτέλεσμα γιατί είχαμε κερδίσει και αποκλείσαμε την ομάδα του κέντρου. Εμείς προσγειωμένα είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, ένα καινούργιο πρωτάθλημα. Θα ετοιμαστούμε κατάλληλα για την πρώτη αγωνιστική. Είναι ένα πρωτάθλημα με, όπως το είπες και εσύ, με δύο μορφίες λόγω των δύο οκτάδων. Θα προσαρμόσουμε τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα κατάλληλα για αυτό του είδους το πρωτάθλημα.
3: Μάλιστα.
4: Έχουμε στον πρώτο γύρο παίζουμε 8 παιχνίδια στην έδρα μας, 7.
3: Ναι, είσαστε από τις τυχερές.
4: Ναι. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και τον παράγοντα έδρα όσο μπορούμε περισσότερο, για να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς.
3: Ωραία, Κωνσταντίνη, σαν πρώτη επαφή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δουλειά και καλό ξεκίνημα.
4: Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας καλό πρωτάθλημα, μακριά από φανατισμούς. Και όσο και γίνεται και για τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων μακριά από τραυματισμούς.
3: Αυτό...
4: να δούμε, εγώ θα συμφωνήσω και με τον Μάριο με τι ανάφερε προηγουμένως. Έτσι από πρώτη εκτίμηση που βλέπουμε θα υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία φέτος.
3: Ναι, συμφωνείτε όμως μαζί του για κάποιες ομάδες τις οποίες θεώρησε αδύναμες φέτος.
4: Η ανάγκη μου υπάρχουν, αυτά ακούνται τα ποδοσφαιρικά στέκια.
3: Μάλιστα.
4: Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης.
3: Αυτό συμφωνώ και αυτό έχω πει και εγώ. Οι θεωρίες είναι θεωρίες. Οι βαθμοί παίζονται στα γήπεδα.
4: Ακριβώς. Καθρέφτης είναι το γήπεδο.
3: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ σαν πρώτη
4: εγώ
3: επαφή.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά επίσης.
4: Έγινε.
3: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Εντάξει, εσείς που θέλετε να πω για τους προπονητές, με την πρώτη ευκαιρία τις τρεις κατηγορίες θα τους κάνω αναφορά.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του.
24: Μαγιά, μαγιά, με κράτα κοντά της.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
12: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
10: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
24: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
25: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
24: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
26: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
27: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
28: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
29: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
28: Κάτι άλλο?
29: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
30: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 € το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
31: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 €. Renault Symbios με 24.900 €. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
32: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
33: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
34: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
35: Η ώρα είναι μία.
36: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
37: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
38: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
39: Super Sport 104.
40: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πρέπει να κάνω κάποια αναφορά. Μπαίνουμε στη δεύτερη κατηγορία. Δύο αγώνες έχουν ξεκινήσει από χθες. Είχαμε λοιπόν το 1-1 του Ηρακλείου Λάκκου Αγία Νάπα. Στο Κερίνια επιστροφή ο αγώνας αυτός, τηλεοπτικός, το έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, 1-1, εντάξει, ανάμειχτα τα αισθήματα των δύο προπονητών με τις δηλώσεις τους. Να πούμε έτσι λίγο την εικόνα του αγώνα, που την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό ήταν για τον Ηρακλή με τον Edwards. Στο 22 μετά από καλή προϋπόθεση ακολούθησε corner, από το οποίο σημειώθηκε το πρώτο τέρμα του Ηρακλή με αυτόν κόλωμος του Περικλέους. Ισοφάρισε η Αγία Νάπα στο 29 και κόντρα, αν θέλετε, χωρίς να έχει κάνει προηγουμένως κάποια επικίνδυνη φάση, όμως μετά από κάθετη ασίστ του Βασιλείου, ο Μιλισιάνου έκανε το 1-1. Ο Ηρακλής είχε δοκάρει, ακολούθως το 30 με τον Χατζηγεωργίου, και αυτή ήταν η εικόνα του πρώτου μέρους με 4-2 τελικές και 43-57 η κατοχή. Στο δεύτερο μέρος είχαμε στο δεύτερο καλή στιγμή και στο 60, μάλλον δύο καλές στιγμές στο 60, με τον Γαϊτανίδη που πέρασε αλλαγή στον αγώνα. Πέρασε εκτός ο Edwards, ενώ στο 73 η Αγία Νάπα απάντησε στα δοκάρια με δοκάρι του Κιμήτρη. Λοιπόν, 1-1 λοιπόν, το άλλο παιχνίδι 4-1 ο Σπάρτακος Κηδίου, μεγάλη νίκη, θα πρέπει να το πούμε αυτό για το Σπάρτακο Κηδίου, και θα αναφέρουμε και σε πάρα πολύ λίγο τους σκόρερ της ομάδας του Σπάρτακου Κηδίου. Λοιπόν, να πούμε εδώ, έχω κάνει αναφορά για την τρίτη κατηγορία. Θα πω τώρα τις ομάδες και τους προπονητές. Αν κάποιο προπονητή κάνω λάθος, θα απολογούμε. Λοιπόν, FC Λιβάδια με τον Χρήστο Δημητρίου, ΑΕΚ Ελιών με τον Παναγιώτη Παναγιώτου, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυστόλου Αχυρίτου με Χριστόφορο Πάπα Χριστοφόρου, Αλκή 1948 Λάρνεγας ο Γιαννάκης ο Ποντικός, Ανόρθωση Μουτσέκας ο Διονύσης ο Διονυσίου, Ασπής Πύλας Σάβας Θεοδόρου, Ένωση Νέων Θόηλα Κατάμιας ο Νόντας ο Χριστινάκης, Εθνικός Άσιας Γιάννος Λιμπουρής, Εθνικό Λατσιών ο Μιχάλης ο Κυριάκου, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλούρας ο Ιωνάς ο Κουσής, Ξυλοφάγου FC ο Αδάμος Αδάμου, ο Θέδρος Αθιένου Σάβας Σάβα, ο Μόνε Ψελδά Αντρίας Ελευθερίου, Αχυρώνος Ονίσιλος ο Πέτρος Χριστοφή και Προσφυγός Όμιλος Ορμίδιας Λευτέρης Ελευθερίου. Λοιπόν, αυτή είναι τουλάχιστον στην κατοχή μου. Δεν έχω κάνει αναφορά την ΑΕΣΔΑΚΑΚΙΟΥ, φίλες και φίλοι, γιατί είναι λυπηρά αυτά που πληροφορούμε, ότι η ΑΕΣΔΑΚΑΚΙΟΥ είτε έχει πρόθεση είτε το έχει κάνει, θα αποσυρθεί από το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα επίσημο μήνυμα. Δεν μπορώ όμως να πω ότι αυτό έγινε. Νεότερα ίσως να έχουμε τη συναυριανή εκπομπή. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που έχω λάβει από επίσημο παράγοντα της ΑΕΣΔΑΚΑΚΙΟΥ, ότι η ομάδα της ΑΕΣΔΑΚΑΚΙΟΥ λόγω οικονομικών προβλημάτων έχει αποσυρθεί από το πρόγραμμα της τρίτης κατηγορίας. Πάμε λοιπόν σε λίγο να μπούμε και στους ρυθμούς της δεύτερης κατηγορίας, και βεβαίως επιλέξαμε σήμερα να έχουμε τους τρεις εκπροσώπους των τριών ομάδων της δεύτερης κατηγορίας που μας έχουν πλαισιώσει την β' κατηγορία από την πρώτη, που ήταν συμπαραμένη προσφυγική περίοδο το 25-26.

0: Λοιπόν, μαζί και πάλι και συνεχίζουμε. Εντάξει, να επαναλάβω ότι το αριθμός που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα είναι τα 23-24. Ένωση Νέων Παραλμίου Χαλκάν Ροδαλιού, στο Δημοτικό Παραλμίου Τάσος Μάρκου. Μαζί μας έχουμε τον Αντώνη τον Κωνσταντίνο. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Παραλίμνη Γαλάκη, σε εσένα και στους ακρότες μας.
0: Να είστε καλά, εύχομαι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ωραίες εκεί στο παραθαλάσσιο, έτσι?
1: Σήμερα είναι μια χαρά ο καιρός. Ευτυχώς δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε καλά σήμερα, ναι.
0: Ωραία. Άρα, καλά, αντιλαμβάνομαι, θέλετε να είσαστε και στο Τάσος Μάρκου το απόγευμα να κάνουμε ένα σχόλιο για την πρεμιέρα 03. Την αναγέννηση Ιδρύνιας, όλα τα τέρματα στο δεύτερο μέρος. Κάντε μας ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι, Αντώνη.
1: Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, πρεμιέρες είναι πάντα επικίνδυνες και δύσκολες. Το παιχνίδι ήταν όντως πολύ, πολύ δύσκολο. Η Ιδρύνια είναι καλή ομάδα. Ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι, τα τέρματα μπήκαν στο τέλος. Εντάξει, υπήρχε και το άγχος της πρεμιέρας φυσικά. Μετά το πρώτο γκολ λύθηκαν και τα ποδοσφαιριστών.
0: Στο 76 με τον Νικολάη. Ο Ροντρίγκες στο 85 και ο Νικολάης στο 90, στο φινάλι. Άρα αυτή είναι η εικόνα των τερμάτων, έτσι.
1: Σωστά, στο τέλος μπήκαν τα παιχνίδια. Κρατάμε την νίκη φυσικά. Οι πρεμιέρες είναι πάντα περίπλοκο να κερδίσεις. Κερδίσαμε, κρατάμε την νίκη, κρατάμε ότι η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή εμφάνιση, θεωρούμε, για την ομάδα. Mm-hmm. Και πρέπει να προχωρήσουμε από κρατώντας τα καλά που είχαμε στο παιχνίδι. Να προχωρήσουμε σήμερα, έχουμε πρεμιέρα στο σπίτι μας. Πρώτο παιχνίδι στο Παραλίμνη. Καλούμε τον κόσμο να είναι μαζί μας. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου και θέλουμε να ξεκινήσουμε και με νίκη στο Παραλίμνη για να πάμε στη διακοπή με δύο νίκες και καλή ψυχολογία.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως φιλοξενείτε το Χαλκάν Ροδαλιού που δεν είχε καλή πρεμιέρα, πρέπει να το πούμε. Όμως πρόκειται, τουλάχιστον από τις εμπειρίες που έχουμε εμείς και τη γνώση για το Χαλκάνωρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Εννοείται, για να χρειάζεται προσοχή. Θεωρούμε ότι η ομάδα δίνει, εννοείται, την προσοχή που πρέπει σε όλα τα παιχνίδια. Κάθε ομάδα θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις. Το ότι ο Χαλκάνωρας δεν ξεκίνησε καλά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθησυχάζει την ομάδα και θεωρώ ότι δεν καθησυχάζει την ομάδα. Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί, πρέπει να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο. Και εντάξει, στο Παραλίμνη θεωρώ ότι αν η ομάδα παρουσιαστεί σωστά, θα πρέπει να... Η ομάδα βασικά πρέπει πάντα να παίζει στο Παραλίμνη για την νίκη και αυτό θα πράξουμε και σήμερα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, είναι πρώτη πρεμιέρα στην έδρα σας, στο Τάσος Μάρκου, Αντώνη. Δεν ξέρω κατά πόσον και ο κόσμος θα ανταποκριθεί, γιατί τον έχετε ανάγκη, ή αν είναι απογοητευμένος από την περασμένη προσωπική περίοδο. Πείτε μας, ποιο είναι το κλίμα?
1: Το κλίμα στο Παραλίμνη, αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι ότι ο κόσμος στο Παραλίμνη, με απλά λόγια, έχει υπεθυμίσει το ποδόσφαιρο, έχει υπεθυμίσει και την Ένωση, λόγω της κακής περσινής χρονιάς, γιατί δεν είχε τόσο ενδιαφέρον, ο κόσμος δεν πήγαινε και τόσο πολύ στο γήπεδο πέρσι. Θεωρούμε ότι ο κόσμος ανυπομονεί για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Παραλίμνη και θέλουμε τον κόσμο, εννοείται. Η Ένωση έχει αρκετό κόσμο, έχει αρκετούς οπαδούς, τους θέλουμε δίπλα μας, θέλουμε να έρθουν σήμερα στο γήπεδο, να στηρίξουν την ομάδα και να δείξουν ότι η καινούργια χρονιά ξεκινάει. Είμαστε όλοι συσπηρωμένοι και όπως είναι και το σλόγγαν μας φέτος ανεβαίνουμε μαζί, θέλουμε να ανέβουμε μαζί με τον κόσμο, να έρθει δίπλα μας. Mm-hmm. Και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Μακρύδης, αν το αντιλαμβάνουμε, θα ετοίμασε την ομάδα απέναντι εν όψη και του αντιπάλου. Τώρα, εάν έχετε ένα νικηφόρο για σήμερα 2-2, θα ακολουθήσει αρκετή περίοδος μη αγωνιστικής δράσης. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, είναι θέμα και του τεχνικού επιτελείου αυτό. Αλλά εσείς πώς το θεωρείτε αυτή την μεγάλη διακοπή, θα έλεγε κάποιος, Αντώνη?
1: Είναι όντως μεγάλη διακοπή. Εντάξει, όπως είπες, για να γίνει θέμα του τεχνικού επιτελείου, το πώς θα κρατήσει την ομάδα σε ετοιμότητα, το σημαντικό είναι να πάμε με δύο νίκες αυτή τη διακοπή. Είμαι σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθούν και φιλικά μέσα στη διακοπή για να κρατηθεί η ομάδα σε αγωνιστική ετοιμότητα, ας πούμε. Εντάξει, Η διακοπή συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι άμα πας με καλή ψυχολογία στη διακοπή είναι όντως βοηθητικό. Άμα πας με κακή ψυχολογία στη διακοπή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εντάξει, θέλουμε να πάμε νικηφόρα. Μια διακοπή είναι και πάντα ένας επιπλέον χρόνος για να προβολεί να δουλέψει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά είμαστε αισιόδοξοι.
0: Θα έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ σήμερα ή είναι ένα από τα ίδια περίπου?
1: Ναι, αυτό να το αφήσουμε στον προπονητή. Νομίζω ότι ο προπονητής θα κάνει αυτό που πρέπει.
0: Ενώ δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από την πρώτη αγωνιστική για να μείνει κάποιος?
1: Όχι.
0: Αυτό εννοούσα βασικά. Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια απουσία. Είναι οι προπονητοί ποδοσφαιριστές. Έχουμε δυνατό ρόστερ, θεωρούμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρούμε ότι το ρόστερ είναι δυνατό. Υπάρχουν επιλογές. Στη διάθεση του προπονητή υπάρχουν αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εύχομαι, Αντώνη Κωνσταντίνου, όλα τα καλά. Καλό αγώνα και καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον εκπρόσωπο του Εθνικού Άχνας. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα μας απασχολήσει και πάλι η τριάδα των ομάδων που μας ήρθαν από την πρώτη κατηγορία. Άρα θα έχουμε και τον Άγγελο Βραχίμη, αλλά θα έχουμε και για πρώτη φορά στην εκπομπή τον πρόεδρο του Ακρίτα Χλώραγας στο φινάλι. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Συνέχεια στην ροή μας, φίλες και φίλοι, Εθνικός Άχνας 2-4 στην πρεμιέρα την ΠΑΕΚ και Ρήνιας. Μαζί μας έχουμε τον Άγγελο τον Βραχίμη. Άγγελε, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την πρεμιέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, έχουμε σχολιάσει αυτό το παιχνίδι στην εκπομπή της Κυριακής. Έτσι, θα θέλαμε όμως και τη δικιά σας περίπου ανάλυση. Να πούμε ότι αρκετά τέρματα ο Εθνικός Άχνας, παρά το ότι δέχτηκε δύο, να υπενθυμίσουμε τον χώρο των τερμάτων στο 19, ο Λευτέρης ο Λαμπρίδης στο 0-1, Όστιν ο Γκίνος στο 45 ισοφάρισε για την ΠΑΕΚ 1-1, ο Μαρσέλο Άλβες στο 62 το 1-2, ο Άντρε Μέιρα Φερνάντες στο 71 το 1-3, ο Άμπου Μπακάρ κάτσει το 73 στο 2-3 και δεν ξέρω αυτό αν έχει αγχώσει τον Εθνικό Άχνας, αλλά ο Αμορίν, ο Τζούνιος στο 81 το 2-4. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον εξέπεψε ο αγώνας βάσει των δικών μας δεδομένων.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτή είναι η εικόνα για να γίνει το αγώνα. Ναι, ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι. Το λέει και το αποτέλεσμα, με πολλά γκολ, αρκετές φάσεις. Και νομίζω ότι κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τις ευκαιρίες μας και στο πρώτο ημίχρονο που προηγηθήκαμε νωρίς, είχαμε τις ευκαιρίες μας να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ, δεν τα καταφέραμε και ο αντίπαλος μας ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό. Οπότε κάπου εκεί άλλαξα λίγο τα δεδομένα, γιατί εκεί που θα πηγαίναμε στα ποδητήρια με το 1-0 υπέρ μας πήγαμε στο 1-1. Έγιναν κάποιες αλλαγές από τον προπονητή μας, από τον Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Φαίνεται ότι η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο δυνατά. Πιέσαμε, ήταν ουσιαστικά μέχρι και το 3-1 για να ήταν ένας μονόλογος, επιθετικός μονόλογος από την ομάδα μας. Ήταν θέμα χρόνου αυτή τον γκολ. Καταφέραμε να πετύχουμε δύο γκολ και εκεί είναι που το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα, ότι κάπου θεωρήσαμε ότι και επειδή ήμασταν καλύτεροι στο αγωνιστικό χώρο και γιατί ήμασταν το φαβορί του αγώνα, λίγο από όλα μας νομίζω ότι φυσυχαστήκαμε και δεχτήκαμε αμέσως τον κόλο που μας άκουσε. Ναι. Είναι λογικό όταν είσαι καλύτερος και αποκτάς το προβάδισμα με δύο γκολ να δέχεσαι έναν κόλο από το πουθενά. Όμως η ομάδα ήταν εκεί, έδειξε ο χαρακτήρα της, ξαναβήκαμε μπροστά, πιέσαμε και καταφέραμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με ένα τεράστιο γκολ.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο δεύτερο παιχνίδι, το σημερινό. Φιλοξενείται στην έδρα σας ο πρώτος αγώνας σήμερα και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Και φιλοξενείται μια νεοφώτιστη ομάδα, την ΑΕ Πολεμιδιών, η οποία έκανε ντεπούτο στην έδρα της, κερδίζοντας ένα πολύ δυνατό όνομα, το Σπάρτακο, που χθες είδαμε με ποιο τρόπο κέρδισε την μια πέρα χωριονής.
1: Ναι. Επιστρέφουμε καταρχήν για να γεγονότητες και εσείς στην έδρα μας, στο Λαζάκι, εκεί που παραδοσιακά και στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη κατηγορία είναι η δύναμη της ομάδας μας, εκεί όπου μαζεύουμε στις ποδοσφαιρικές σεζόν που έχουν περάσει, μαζεύουμε τους περισσότερους βαθμούς, όπου και αν είμαστε είτε στην πρώτη κατηγορία είτε στην δεύτερη, οπότε αυτό θέλουμε να συνεχίσει και σήμερα. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας ένα αντίπαλο τον οποίο θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Ο στόχος είναι οι τρεις βαθμοί, εννοείται, όμως και με το αποτέλεσμα που έχεις πει, Ανάκη, ίσως αυτό να ήταν για καλό μαζί της πρώτης αγωνιστικής της ομάδας των Πολεμιδιών με το Σπάρτακο, ούτως ώστε να είμαστε και πολύ πιο υποψιασμένοι και πολύ πιο σοβαροί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί οι βαθμοί κερδίζονται μόνο στον αγωνιστικό χώρο για 90 λεπτά και όχι από το ποιος είναι φαβορί και ποιος δεν είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε την ευκαιρία τουλάχιστον όσοι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά στα γήπεδα να παρακολουθήσουν δύο τηλεοπτικά παιχνίδια. Το πρώτο, το οποίο ο Ερμής είχε κερδίσει τον Αρκτή Αχλόρακας, και χθες το ΠΑΕΚ Αγία Νάπα, το 1-1. Έτσι πήραμε μια γεύση επιπέδου, βασικά, Άγγελε. Εσείς πώς τα είδατε και πώς αξιολογείτε αυτό το επίπεδο?
1: Εντάξει, σίγουρα η Ανάγκη και τα παιχνίδια που είδαμε, αλλά και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που σίγουρα έχουν αναλυθεί από το τεχνικό team, μας δείχνουν ότι είναι αυτό που γνωρίζουμε και ότι η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά, έχει πολύ δύναμη και θα πρέπει να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητα, παίζει ρόλο και η δύναμη. Οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το στυλ, είτε στο πιο αμυντικό γενή σχήματα που πιστεύουμε ότι θα μας αντιμετωπίζουν οι άλλες ομάδες, οι αντίπαλοι μας. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι θεωρώ γι' αυτό και στην διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και αναλύοντας τώρα εβδομάδα με εβδομάδα τον αντίπαλο που έρχεται. Θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι στους τρεις βαθμούς. Από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα εύκολο για να και έχουμε δει και τα παιχνίδια. Ναι, ο Ερμής είχε κερδίσει τον Ακρίτα, το Χρυσό Ισοπαλία και τα άλλα παιχνίδια έτσι με το Σπάρτακο ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Ενώ σημείων παραδείγμα, ναι, ο Ερμής είχε κερδίσει τον Ακρίτα, το Χρυσό Ισοπαλία και τα άλλα παιχνίδια έτσι με το Σπάρτακο ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι.

0: Να διατηρηθούν οι ομάδες σε τρασί είναι αυτό που μας έχετε πει, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια φιλικά και θα πειραματιστούν και πάλι οι προπονητές, Άγγελε.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα το ζήσουμε όλοι για πρώτη φορά, οπότε θα μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να το σχολιάσουμε και μετά την διακοπή Γιαννάκη. Όμως σίγουρα θα γίνουν κάποια φιλικά. Η ομάδα θα είναι σε γρήγορση, εννοείται. Το τεχνικό team είναι εκεί για να δουλέψει σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Οπότε θα μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και μετά τη διακοπή. Αυτό που εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε και σήμερα τους 3 βαθμούς και να πάμε με ηρεμία και ανέση για να δουλέψουμε για την δύσκολη συνέχη.
0: Ωραία, να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγγελε Βραχέμια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ναι, για καλή συνέχεια και σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, λοιπόν, αυτά από τον Εθνικό Αχνάς. Απλά να κάνουμε και πάλι αναφορά στα χθεσινά παιχνίδια. Ερακλή Γεωλάκου, Αγία Νάπα. Έχουμε παρακολουθήσει τον αγώνα. Αρκετά καλή ποιότητα, θα λέγει κάποιος. Εντάξει, αυτό που μετράει είναι αυτό που έχουμε όλοι αναλύσει, ότι εκεί υπάρχει και κάποια δύναμη. Το 1-1, βάσει και της εικόνας του αγώνα, βρίσκει κάπως παραπονούμενο τον Κώστα τον Τσικά. Εμείς θα λέγαμε ότι ήταν η ομάδα που πατούσε όντως ο Ηρακλής Γεωλάκου πιο καλά στο γήπεδο, είχε περισσότερες είτε πιθανότητες είτε ευκαιρίες για να κερδίσει τον αγώνα. Όμως η Αγία Νάπα είναι μια ομάδα που έχει μέλλον πραγματικά, γιατί σε κάποιο στάδιο ισορρόπησε τον αγώνα, έκανε και το ωραίο τέρμα του Μιλιτσιάνο μετά από κάθε την παλιά και ωραίο κρέμασμα, θέλετε, του τερματοφύλακα του Ηρακλή Γεωλάκου. Έχει και αυτή η ομάδα μέλλον, θα τη δούμε να βελτιώνεται, όπως έχει αναφέρει και ο προπονητής της ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής Γεωλάκου είναι στους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 2 παιχνίδια, ένα νικηφόρο εκτός και ένα ισόπαλο εντός, είναι πάρα πολύ, θα πρέπει να θεωρείται πάρα πολύ καλή συγκομιδή, και είναι μια ομάδα που μας έχει δείξει, φτιαγμένη από τον Κώστα τον Τσικά, για μια πιο καλή πορεία από την περασμένη στην φετινή χρονιά, και το έχει πει και ο ίδιος εξάλλου, ότι η δικιά του ομάδα στην φετινή περίοδο είναι πιο καλή από την ομάδα της περασμένης περίοδου. Σπάρτακος Κηδίου στο Αμόχωστος, επιστροφή ο αγώνας 4-1. Εδώ είχαμε το ξέσπασμα του Σπάρτακου Κηδίου που έχασε στην πρεμιέρα χωρίς να σημειώσει τέρμα απέναντι από την ΑΕΠ Πολεμιδιό. Εδώ είχαμε τον Νουρ στο 13 το 1-0, ο Αγκουστίνο Πρισίπε στο 29 και 39 2 τέρματα το 3-0, ο Γιώργος Μιχαήλ στο 85 4-0 παρακαλώ προήθηκε ο Σπάρτακος για να μειώσει απλά στο 90 συν κάτι η ΜΕΑΠ με τον Αλέξανδρο τον Ευσταθίου. Επαναλάβω και πάλι ότι σήμερα έχουμε τους άλλους 5 αγώνες. Διγενής Ακρίτα Μόρφου Απιά Ακροντερίου στο Κέρι για επιστροφή, Ακρίτας Χλώρακας Ασίλ στο Ακροντικό Χλώρακας, θα το σχολιάσουμε αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Ένωση Λέων Παραλίμνιου Χαλκάνδρα στο Δημοτικό Τάσος Μάρχους στο Παραλίμνη, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνια στο Στάδιο Κατοκοπιάς επιστροφή Γλάφκος Κληρίδης, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο και πάλι στο Αμόχωστος, επιστροφή μεταξύ των ομάδων Ερμής Αραδίπου και ΠΑΕΚ Κερίνιας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προ...

0: υποθέσεις.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχικούς κρατών, κυβερνήσεων και επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών. Το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει τις επαφές του με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο οίκος αξιολόγησης ESPN Global αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από Α πλην σε Α, διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική. Ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η αναβάθμιση αυτή σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις και γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας. Σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Κυπριακής οικονομίας και στη συνεχή ενίσχυση της Κυπριακής ναυτιλίας, αναφέρθηκε χτες βράδυ ο πρόεδρος του Στουβουλίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Αθήνα. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιολόγηση ESPN, τόνισε πως το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία έπεσε τα ξημερώματα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Νεάπολης στη Λεμεσό και κατέληξε στην οροφή ξύλινης πέργολας στο ισόγειο του κτηρίου. Οι ανακριτές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν κι άλλοι ανήλικοι, ενώ φαίνεται να έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία εγκατάστασης ασφαλτικού εργοστασίου στο Μητσερό, προαναγγέλλουν 8 επηρεαζόμενες κοινότητες της περιοχής, οι οποίες πραγματοποίησαν την 5η ειρηνική διαμαρτυρία στον προτινόμενο χώρο ανέγερσης του εργοστασίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Έμι Κασουλίδη, σύζυγος του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια, ανέφερε πως ήταν μια γυναίκα η οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με υποδειγματική αξιοπρέπεια. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
12: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
11: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
11: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
12: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
11: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
13: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
14: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
13: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
15: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
19: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
20: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
7: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής του Σαββάτου, αφιερωμένα στον Ακρίτα Χλώραγας. Και βεβαίως είναι μία από τις τρεις ομάδες που μας έχουν έρθει από την πρώτη κατηγορία. Δεν τα κατάφερε, πράττω ότι προσπάθησε φιλότιμα. Και στην πρεμιέρα μάλιστα δεν ήταν νικηφόρο το παιχνίδι της, έχασε από τον Ερμία Ραδίπου. Για όλα όμως όσα αφορούν τον Ακρίτα, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Βασίλη Θεοδόρου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ κύριε Γιαννάκη. Καλό μεσημέρι και σε όσους τους ακροατές, όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Σίγουρα εύχομαι όλες οι ομάδες να έχουμε καλή χρονιά, να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς και να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα της β' κατηγορίας που εκτιμώ ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ωραία, μπήκατε ήδη στην εκτίμηση την οποία θα θέλαμε καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι ο αγώνας σας σήμερα θα γίνει στο κοινοτικό Χλώρακας, έτσι.
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει σαν αρχή της Χλώρακας, σαν κοινοτικό συμβούλιο, στην αναβάθμιση του φωτισμού και στην έτσι θα έλεγα και στην αύξηση του φωτός, έτσι ώστε να έχουμε την έγκριση από την ΚΟΚ για τον ΚΟΑ για να αγωνιζόμαστε εκεί για τα νυχτερινά παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί. Θα αγωνιζόμαστε εντός Χλώρακας στην ιστορική μας έδρα και είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει σίγουρα και ένα έξτρα κίνητρο και στον κόσμο ο οποίος αρέσκεται, θα έλεγα, να παρακολουθεί την ομάδα μας στη φυσική του έδρα. Εκεί θα αγωνιζόμαστε και αυτό που μένει είναι σαν ομάδα να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία χαίρεται από την πρώτη κατηγορία, ότι θέλουμε και πάλι να πρωταγωνιστήσουμε, έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις και ευελπιστούμε ότι όλα θα μας πάνε καλά και η ομάδα θα επανέλθει μετά την ήττα στην πρώτη αγωνιστική σε καλή εμφάνιση και νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος σημερινός και αυτό ευελπιστούμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το σχολιάσαμε το 2-0 της πρεμιέρας. Μιλάμε πλέον ότι είχατε κι εσείς βασικά το θέμα του προπονητή, ο οποίος άλλαξε τις τελευταίες ημέρες, αντιλαμβάνομαι, προεδρέθηση. Άρα μιλάμε ότι χρειάζεται ακόμα χρόνος και δεν ξέρω, σήμερα εννοείται θα διεκδικήσει το τρίποντο. Θα ακολουθήσει και μια αρκετά μεγάλη διακοπή που εκεί πιθανόν να έχουμε μια βελτιωμένη ομάδα του Ακρίτα.
1: Σίγουρα έχουμε, θα έλεγα, αν πάρουμε τα πράγματα λίγο έτσι από αρχές Ιουλίου, μπει καθυστερημένα αυτή τη χρονιά στον προγραμματισμό. Έλεγα φορτωμένου δικού μου προγράμματος, η ομάδα καθυστέρησε να μπει σε πορεία προγραμματισμού. Κάναμε σίγουρα αρκετές κινήσεις, προσπαθήσαμε και πάλι να φέρουμε καλό υλικό στην Χλώρακα. Ξεκινήσαμε με διαφορετικό προπονητή. Αν στην πορεία κρίναμε ότι θα ήταν καλύτερο και συμφέρον για την ομάδα μας να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή προπονητή πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, ελπίζουμε αυτό να μας βγει σε καλό. Αυτές οι κινήσεις και όσο βρίσκομαι τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκομαι στην προεδρία του Σωματείου, πάντοτε γνώμονας μου είναι το καλό και το συμφέρον προς το Σωματείο. Κρίναμε μαζί με τους συνεργάτες μου ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή. Ο κύριος Τρέπελα ανάλαβε μια εβδομάδα πριν την έναρξη των υποχρεώσεων. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για να προλάβει να δει το υλικό και να δουλέψει μαζί τους. Ευελπιστούμε ότι η παιχνίδι με παιχνίδι καταλαβαίνει καλύτερα και τους ποδοσφαιριστές αλλά και, και τι θα πρέπει να προσέξει. Σίγουρα έχει αρκετή δουλειά για να γίνει αυτό, αλλά είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, αφιερώνει αρκετό χρόνο και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η δουλειά θα βγει και στον αγωνιστικό χώρο και αρχίζει διανομένης από σήμερα, το οποίο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον ΑΣΥΛ. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε στην έδρα μας έναν νικηφόρο σέρι.
0: Ωραία. Ο Ασίλ που ξεκίνησε νικηφόρα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε και εμείς αλλά και οι πάρα πολλοί φίλοι του Ακρίτα, γιατί έχω και κάποια μηνύματα για καλή χρονιά, είναι βασικά ο στόχος. Ο στόχος βασικά του προγραμματισμού είναι να ξαναχαρούμε τον Ακρίτα στην πρώτη κατηγορία, πρόεδρε.
1: Εντάξει, όσο βρίσκομαι στο πηδάλιο του σωματείου, στόχος μου είναι το καλύτερο. Και το maximum είναι σίγουρα μια θέση, μια εκ των τριών προνομιούχων θέσεων, οι οποίες θα οδηγούν στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα είναι εύκολο. Βλέπω αρκετές ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί, έχουν ανεβάσει τα budget, επειδή μιλώ και με άλλα σωματεία. Αυτό είναι και κάτι το οποίο μας χαροποιεί, γιατί ανεβάζει και το επίπεδο του προαθλήματος β' κατηγορίας και ανεβάζει την ίδια στιγμή και τον ανταγωνισμό. Σίγουρα εμείς επιστρέφοντας μετά από μια χρονιά η οποία μας άφησε γλυκόπικρη γεύση, με 35 βαθμούς υποβεβαστήκαμε, θέλουμε να ξαναχτίσουμε εκείνο το αγωνιστικό σύνολο το οποίο θα βλέπει όλους τους αντιπάλους και θα, στο τέλος της χρονιάς θα πανηγυρίσουμε την άνοδο. Είμαστε σοφότεροι, τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε ανέβει 2 φορές στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε κάνει βήματα προόδου, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, σε θέματα υποδομών. Επενδύουμε κάθε χρόνο σε αρκετά πράγματα και σε τεχνογνωσία και σε συνεργάτες, οπότε εδώ είμαστε και θέλουμε και αυτή τη χρονιά να φτιάξουμε κάτι καλό. Το υλικό είναι καλό, οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε ότι η ομάδα σίγουρα χρειάζεται δουλειά, αλλά θα πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να βλέπουμε αυτή την αγωνιστική πρόοδο για την ομάδα μας.
0: Πρόεδρε, το υλικό είναι καλό, το έχουμε εντοπίσει και εμείς, αλλά είναι μεγάλη η διαφορά, ενώ έγιναν πάρα πολλές αλλαγές από την περαμένη ομάδα, έτσι.
1: Σίγουρα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε έναν κόσμο.
0: Δεν ξέρω πόσοι κρατήθηκαν από την πραγμένη ποδοσφαιρική περίοδο.
1: Δεν κρατήθηκαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα κρατήσαν κάποιους οι οποίοι τράβηξαν και το κουπί, θα έλεγα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Κάποιοι άλλοι, σας είπα και για την λίγο καθυστερημένη έναρξη του προγραμματισμού, πρόλαβαν και έκαναν άλλες επιλογές. Σίγουρα αυτό μας δίνει έτσι περισσότερο, θα έλεγα, την ευθύνη και να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα, γιατί θα πρέπει να δούμε αυτά τα παιδιά να δέσουν, υλικό έχουμε να δέσουν και να έχουμε αυτή την ομοιογένεια που χρειάζεται, έτσι ώστε να βγει το αποτέλεσμα αυτό και στο αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα στο παιχνίδι της πρεμιέρας θα έλεγα με λίγα λόγια ότι πήραμε ό,τι δώσαμε, δεν ήμασταν καλοί, δεν απειλήσαμε, αν και είχαμε μια-δυο ευκαιρίες.
0: Μα και οι ευκαιρίες, πρόεδρε, ήρθαν μετά στο φινάλε, στο 89-90. Ναι, παρά, ναι, το ότι, παρά τα αυτά, ήρθαν οι ευκαιρίες, αλλά ήταν πιθανόν.
1: Ναι, είναι όταν αγωνίζεσαι και με ομάδες όπως ήταν ο Ερμής, οι οποίοι αγωνίζονται με ένα αγωνιστικό πλάνο συγκεκριμένο. Δηλαδή, κλειστή άμυνα και χτυπούμε στις αντιπιθέσεις. Όταν δεν καταφέρεις να πεις το παιχνίδι, να βρεις τους τρόπους να ανοίξεις την άμυνα και δέχεσαι αντιπίθεση και από δικό σου λάθος δέχεσαι το τέρμα και παίζεις εκτός έδρας, σίγουρα είναι ο βαθμός δυσκολίας για να ανατρέψεις κάτι, είναι δύσκολος. Είναι πολύ μεγάλος, το έχουμε πει. Τα παιδιά κουβαλούν εμπειρίες, το είπαμε και χτες στη συνάντηση, ότι θα πρέπει να δείξουν αυτά που μας έχουν οδηγήσει έτσι ώστε να τους φέρουμε στη χλώρατα, και είμαι βέβαιος ότι εάν γίνει αυτό και αν τα παιδιά καταλάβουν ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε και η ομάδα έχει στόχους και φιλοδοξίες, δεν έχω ενδιασμούς ότι στο τέλος της χρονιάς θα τα καταφέρω.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε γενικότερα, πώς αξιολογείτε το φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας? Έχετε εμπειρίες αρκετές, όπως έχετε πει 2 φορές ιστορικά στην πρώτη κατηγορία. Εμείς εκτιμούμε πάντως ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό της κατηγορίας αυτής, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι και δείχνουν ότι και με τις κινήσεις τους ότι θέλουν να φτιάξουν καλό αγωνιστικό σύνολο. Βλέπεις ομάδες οι οποίες όλες έχουν επενδύσει και σε χρήματα αλλά και σε υποδομές και σε στόχους. Μιλώντας με παράγοντες άλλων ομάδων, ακούς ότι έχουν τις βλέψεις να κάνουν γερό αγωνιστικό σύνολο. Όλοι να κυνηγήσουν μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Αυτό έχει οδηγήσει τα περισσότερα σωματεία να κάνουν καλές κινήσεις και να ψάξουν να φέρουν στις ομάδες τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καταφέρουν να πάρουν το στόχο τους. Άρα σίγουρα αυτές οι επενδύσεις και αυτές οι προσθήκες οδηγούν και στην πρόοδο του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί. Σίγουρα εδώ είναι να δείξουμε και εμείς τη δυναμική μας, όπως όλες οι ομάδες. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι ένας μαραθώνιος. Μπορεί να χάσαμε ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα, το είπα και στον προπονητή ότι...
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι, ναι.
1: Ναι, καλύτερα από τώρα που ήρθε μια ίτσα και είναι η πρώτη αγωνιστική και θα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε, να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει επειδή ήμασταν πέστη στην πρώτη κατηγορία ότι ξαφνικά είμαστε φαβοροί για να ξαναπάρουμε άνοδο. Πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να ματώσουμε και πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε και πάλι να κατακτήσουμε αυτό το στόχο. Εδώ είμαστε...
0: Και με τον κόσμο δίπλα σας εννοείται, έτσι.
1: Σίγουρα, ο κόσμος είναι σημαντικός παράγοντας και για μας και για όλες τις ομάδες. Τους θέλουμε δίπλα μας και είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε και το ζητάμε. Δεν είμαστε σίγουρα ευχαριστημένοι αν πάρω, ας πούμε, τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, αλλά εντάξει, ο κόσμος είναι εκεί. Σίγουρα, αν του δείξεις ότι δουλεύει σωστά, ότι υπάρχει διαφάνεια, μπορεί να σε βοηθήσει και μπορεί να πιστέψει και να βοηθήσει και την ομάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ακόμη μια χρονιά το σωματείο, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και ευελπιστούμε ότι θα φτιάξουμε καλό αγωνιστικό σύνολο, δυνατό αγωνιστικό σύνολο, το οποίο θα αγωνίζεται πάντα και θα τιμά την ιστορία του Ακρίτα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βασίλη Θεοδωρού, ο πρόεδρος του Ακρίτα Εξόργας. Για 6, 7, 7 χρόνια. Έβδομη χρονιά.
1: Οπότε, εντάξει, εμείς μάθαμε ότι μέσα στο γήπεδο κερδίζονται οι μάχες. Εμείς, εγώ σαν πρόεδρος, καθημερινά σταματώ να δουλεύω για το σωματείο. Είναι κάτι το οποίο το κάνω και είναι ιδιαίτερη τιμή και που βρίσκομαι στο πηδάλιο του σωματείου. Προσπαθώ πάντα να είμαι ειλικρινής, να είμαι τίμιος, να κάνω οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για να βελτιώσουμε την εικόνα και είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω αυτή την προσπάθεια να εκτιμείται και να αναγνωρίζεται και από άλλους.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι το πιο σημαντικό, να εκτιμείται η προσπάθεια και να αναγνωρίζεται, πρόεδρε. Ναι. Είναι πάρα
1: γιατί
0: μα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γιατί βλέπω ότι οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί ποδοσφαιριστές εκτός σπάθου, είτε και ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας προσεγγίζουν από το εξωτερικό, ακούγοντας καλά λόγια για το σωματείο και για μένα το ίδιο, θέλουν να έρθουν στην ομάδα και είναι ένα κίνητρο για αυτούς. Οπότε είναι κάτι που μας χαροποιεί. Εμείς επενδύουμε εκεί, είμαστε ανθρώποι και καταλαβαίνουμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής, κάθε παράγοντας, κάθε μέλος του τεχνικού επιτελείου υπογράφει ένα συμβόλαιο και το ελάχιστο που έχει να εισπράξει είναι το συμβόλαιο του και τίποτα λιγότερο. Εμείς θα συνεχίσουμε να πράξουμε το σωστό και νομίζω τα αποτελέσματα μας δικαιούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για σαν πρώτη επαφή που είχαμε. Πρόεδρε, εύχομαι κάθε καλό. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
0: και σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο φίλος εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο 305 που μου γράφει εδώ, αγαπητέ Γιαννάκη, καλό απόγευμα, καλή αρχή φίλε μου και εύχομαι και φέτος να έχεις την υπομονή και να μας φέρνεις όσο γίνεται πιο κοντά στις μικρές κατηγορίες. Αυτό κάνω φίλε με αγάπη και συνέπεια. Τώρα πάμε για 20 και χρόνια, 22. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαιώση. Ποδοσφαιρική δράση θα έχουμε σήμερα στη δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε για 7 το βράδυ και πάλι όλοι οι αγώνες. Είναι η δεύτερη αγωνιστική και μετά θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή και στην επαναφορά τους δεν θα φύγουμε από το 7. Θα πάμε στις 3 και 30. εκεί που οι ομάδες θα χρησιμοποιούν τις δηλωμένες δικές τους έδρες και όχι έδρες οι οποίες θα έχουν επαρκή φωτισμό για βραδινά παιχνίδια. Λοιπόν, χθες επαναλαμβάνω, Ηρακλείο Λάκκου Αγία Νάπα 1-1, Σπάρτα Κοσκητίου Μία Περαχωρίου Νήσου 4-1, σήμερα Διγενής Ακρίτας Μόρφου Απιά Ακροτηρίου στο Κερίνια επιστροφή. Ακρίτας Χλώρακας ασύλληση στο κοινοτικό Χλώρακας. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάν Ροδελιού στο Δημοτικό Παραλιμνίου Τάσος Μάρκου. Δόξα Κατοκοπιάς αναγέννηση Δερίνιας στο στάδιο Κατοκοπιάς επιστροφή Γλάφκος Κληρίδης. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Λεμιγιών στο στάδιο Εθνικού Άχνας. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο και πάλι στις 7 στο αμόχωστος επιστροφή και αυτός ο αγώνας μεταξύ της νεοφώτης της ομάδας Ερμής Αραδίπου και ΠΑΕΚ Κερίνιας. Να πούμε επίσης ότι εντάξει, βαθμολογικά δεδομένα, μετά από τους δύο χθεσινούς αγώνες έχουμε τον Ηρακλή Ιωλάκου να προηγείται με 4 βαθμούς. Είχαμε και το Σπάρτακο να κάνει το πρώτο τρίποντο χθες, άρα 3 βαθμούς επίσης έχει η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ΑΣΥΛ, Εθνικός Άχνας, Ερμής Αραδίπου, ΑΕΠ Πολεμιδιών. Και ο Σπάρτακος με το χθεσινό δεύτερο του παιχνίδι. 1 βαθμό έχουν η ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, η Δόξα Κατοκοπιάς, ο Διγενής Ακριταμόρφου και η ΜΕΑ Περαχωρίου Νήσου που χθες έχασε, ενώ χωρίς βαθμούς ο Ακρίτας Χλώρακας, η ΠΑΕΚ Κερίνιας, ο Χαλκάνος Ροδελιού και Αναγέννηση Δερίνιας. Να πούμε ότι και χθες έκανε τον πρώτο της βαθμό και η Αγία Νάπα. Αυτή είναι η εικόνα και στη βαθμολογία. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα για τα αποτελέσματα των περισσότερων αγώνων στη δεύτερη κατηγορία, των 6 βασικά αγώνων, και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι θα κάνουμε αναφορά και πάλι τα pre-game τα ονομαζόμενα, τόσο για την επίλεκτη κατηγορία αλλά και την τρίτη κατηγορία της COP. Λοιπόν, αύριο μαζί φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνω ότι στις 7 έχουμε τους αγώνες της δεύτερης κατηγορίας σήμερα από το Σφαγική Δράση και μιλάμε για 5 αγώνες σήμερα, όχι 6 που έχω πει προηγουμένως, ο έκτος θα γίνει αύριο Κυριακή. Μέχρι αύριο λοιπόν από μένα τον Γιαννάκη τον Λακκοτρίπη και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, καλό μα πάρα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
4: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondox Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondox.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
10: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
20: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 ευρώ. Lidl. More to value.
1: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
12: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
22: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
12: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
23: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
24: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
25: ΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
26: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
27: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
28: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Real Madrid για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5 ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική της Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ζαλγκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέι Κουαν Γκρέι θα στερηθεί ο Ανδρέα Τρινκέρι. Σέντρα στην 5η αγωνιστική της Super League με 2 αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά του Two Deals στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντελουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι περιστεριώτες. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μία ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο κλειάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε. Θέση στην 11η διεκδικεί και ο Αρφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει η ΑΕΚ η ΑΕΚ στο ματ με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11η της Ένωσο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσοκ. Θέση στην 11η διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11η του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σιμών Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουντάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η ΠΑΕ Ηρακλής διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στην Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Πρώτος πριν στις 9. πένθος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League, η Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να Μάστον Βίλα, στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαταντέρ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενεί στις 7.30 φιλοξενείται από τη Στουτγκάρδη στις 7.30 στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ και Gladbach Mainz. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό, στον ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαύρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημοσθένης Ταπαγιάρης.

0: Επανερχόμαστε για την υπόλοιπη, τα υπόλοιπα 45-50 λεπτά. Έχουμε ακροατή στον αέρα, να τον βγάλουμε γιατί περιμένει. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δημοσθένη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος από τη Ραφίνα, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Παλιά και έχω δουλεύει ένα χρόνια στα ραδιόφωνα, συνήθως βραδινές ώρες και πρόγνωση αγώνων. Βασικά πήρα για να μιλήσω λίγο για τον πρώτο ακροατή, που ήταν ασεβέστατος, πρώτον δεν σεβάστηκε τον οικοδεσπό της εκπομπής και δεύτερος ακροατές που ακούμε. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον οικοδεσπό όπως το χαρακτήριζε εσάς, δηλαδή. Και γατάκια τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Δεν πειράζει. Μην σας πειράζει αυτό. Να σας πειράζει ότι κάποιος άνθρωπος βγαίνει να πει, δηλώνει άλλη ομάδα και αντί να μιλήσει για την ομάδα του, μιλάει για όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τη δική του.
1: Φυσικά γίνεται αυτό, κύριε Δημοσθένη. Ναι. Γιατί έχει να. Τι να πει για την ομάδα του. Έχουν να πάρουν 20 χρόνια πρωτάθλημα από τότε που, που του κόψαν τη σύνταξη.
0: Δυστυχώς, η παινία αυτά φέρνει στον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος είναι φτωχός, μισεί τον άλλον που έχει.
1: Μπράβο.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Δυστυχώς το έχουμε σαν Έλληνες.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Έχουμε πολλά θετικά, αλλά έχουμε και κάποια αρνητικά.
0: Είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι που.
1: Εννοείται. Δεύτερον, χαρακτήρισε μια ομάδα που έβγαλε 7 εκατομμύρια στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Τελευταία στο Conference League, που είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο ελληνικής ομάδας διαχρονικά και αν ποτέ ξαναγίνει και δεν κοιτάει τα χάρια της ομάδας, σας μιλάει για την ομάδα του. Και εμείς που ακούμε, δεν χαρακτηρίζουμε σε άλλες ομάδες.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ νομίζω μεγαλύτερη επιτυχία ακόμα και από το Conference League που κατέκτησε η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού είναι η επιτυχία. Το κύπελο που κατέκτησε η Youth League, στο Youth League.
1: Μάλιστα, και το Champions League.
0: Εκείνο είναι πιο μεγάλη επιτυχία, γιατί εκείνο είναι οι υποδομές, είναι οι αυριανοί, τα αυριανά παιδιά, οι αυριανοί
1: παίκτες
0: που στελεχών. Και εκεί, όπως είδαμε, ήταν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκείνο για μένα ήταν μεγαλύτερο επίτευγμα παρά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Και θα χαρώ και άλλες ομάδες, δηλαδή να μπορέσουν να.
1: Και θα τελεχώνουν και την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα. Μακάρι να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ, μακάρι να μπορέσει και η ΑΕΚ, μακάρι να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός στα πιτσιρίκια. Αυτά που λέμε πιτσιρίκια είναι οι αυριανοί ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εγώ τέλος πάντων. Το θεωρώ απαράδεκτο, πήρε έναν άνθρωπο που είναι τόσο φιλήσυχος και πονηρός.
0: Θα το συνηθίζετε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, πρέπει να καταλαβαίνουμε και κάποιον. Όταν είναι στερημένος κάποιος, η στέρηση φέρνει πάρα πολλά κόμπλεξ.
1: Εννοείται, αλλά πρέπει να αυσοπατάμε και να
0: πειράζει
1: στη θέση του. Και δεύτερον, θα του πω και κάτι για να το θυμάται. Δεν θέλουμε να πάρει τηλέφωνο ούτε την Κυριακή, το βράδυ Δευτέρα. Θέλουμε να μας πάρει τηλέφωνο στους Ολυμπιακούς την έκτη αγωνιστική. Μετά το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι να μας πει τελικά ποιοι ήταν τα γατάκια και ποιοι ήταν τα λιοντάρια.
0: Εντάξει, και εκεί είναι τώρα μια μεγάλη πρόκληση μεγάλη των παιχτών του Ολυμπιακού να αποδείξουν ότι πέρσι, αν θυμάστε, τη μόνη ομάδα που κέρδισε στα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται, γιατί
0: δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται, δεν έγιναν και σωστές κινήσεις μεταγραφές.
0: Ναι, έγιναν πολλά λάθη. Αλλά και με αυτά τα λάθη και με αυτά τα λάθη.
1: Εννοείται. Και τι ήθελα και κάτι άλλο να πω. Αυτά βασικά. Και τουλάχιστον να σέβεται κάπου που φιλοξενείται και μας. Και ακούμε όλοι το λόγο.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και τα μικρόφωνα. Γιατί δεν έχουμε κρυσάρα. Αυτό μας αρέσει. Δεν μας αρέσουν αυτοί που μιλάνε άσχημα επί προσωπικού. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα πούμε, μπορούμε να κοντραριστούμε, μπορούμε να λέμε, να λες και να λέω. Αρκεί να μην με προσβάλλεις και σε προσβάλλω. Δεν είμαστε εδώ για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Και τι κερδίζουμε. Αν με προσβάλλεις εμένα για την ομάδα μου, προσβάλλεις εμένα. Τον εαυτό σου προσβάλλει.
1: Απλώς δεν είναι ωραίο η συμπεριφορά του να το πέσει έξω.
0: Ναι, εντάξει, τον εαυτό του προσβάλλει κάποιο με τέτοιες συμπεριφορές.
1: Και να του πω και κάτι τελευταίο, επειδή έλεγε για το πρωτάθλημα πως είναι πρώτος φέτος και κάτι τέτοια. Είναι πρώτος γιατί η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός είναι δικά του σωματεία. Όταν πάνε και παίζουν είναι σίγουρο ποιος θα νικήσει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, όλη η Ελλάδα τα πούνε. μέχρι και ο Λέτο να πάει να δει το μάτς με την Κηφισιά, πανηγύρισε τα γκολ του Παναθηναϊκού. Αυτό να του πω το τελευταίο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουμπίδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στις γυναίκες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στην πρώτη εθνική του γυναικείου ποδοσφαίρου, με 1-0 τη ΑΕΚ. Γίνεται ο αγώνας, που γίνεται, Νίκο, αυτός ο αγώνας?
2: Στους Αγίους Αναργύρους.
0: Στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Έχει ως έδρα η ΑΕΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Έχουμε, παρακαλώ, στον επόμενο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα? Όχι. Δεν έχουμε στον αέρα. Λοιπόν, η κυρία, η Αποστολία λέει, δηλώνει περιφέρεια η Καβρίνα και θρύλος μέχρι να πεθάνει. Με πιάσανε, λέει, τα κλάματα ακούγοντας τον κύριο που ήταν Παλαιστής, μποξέρ ήταν. Είμαστε περήφανοι που έχουμε Ολυμπιακούς σαν τον κύριο. Μπράβο, πολλά. Μπράβο, θρύλος μια ζωή. Πάμε παρακάτω, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Διαμαντής λέει, έγραψε κάποια για τα site του Ολυμπιακού που δεν άφησε ο Λεβαδιακός. Και λέει, πότε θα σταματήσει στα μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ο κάθε κομπότης που θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι τώρα, όταν έχει τη δύναμη, την εξασκεί όπως θέλει ο καθένας. Ο Κωνσταντίνος γράφει, ο συνήθως μιλάς λογικά, κύριε Δήμο. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνε. Ο φίλος, ο Απόστολος, λέει, κύριε Δημοσύνη, φαντάζεσαι να τον έχεις πεθερό αυτόν τον κύριο? Ευτυχώς, εγώ ευτύχησα να έχω πολύ καλούς πεθερούς πάντα. Ευτυχώς. Ο Διονύσης μας γράφει, καλησπέρα. Δεν μας είπε ο ακροατής πόσες κόκκινες κάρτες και πέναλτι θα πάρει ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, αυτό έγινε συνήθεια. Έγινε συνήθεια. Πώς λέει, ο άλλος, ο Λευτέρης, λέει, καφενείο τύπος τελικά ξερόλας. Κάναμε καινούριο στομάχι με τον κύριο Ξερόλα. Δεν είναι Ξερόλας. Έχει ένα πάθος να πει τη γνώμη του και να υποβαθμίσει τους άλλους. Αλλά υποβαθμίζοντας τον αντίπαλο, υποβαθμίζεις τον εαυτό σου. Γιατί τι ανταγωνίζεις, έναν υποβαθμισμένο αντίπαλο? Άρα λοιπόν η κάθε συνήκη σε ένα πτώμα δεν έχει και σημασία. Δεν μπορεί να τις δώσεις. Ο κύριος Ζαβατάκης, ο Τριαντάφυλλος, λέει, κύριε Δημοσθένη, καλημέρα. Τι ακούμε τώρα, ήμαρτον, τι μας λέει ο τύπος αυτός? Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσείς είστε νοήμονες, έχετε μυαλό, μπορείτε να κρίνετε. Και αν αυτά που λέμε ή λέει ο καθένας είναι σωστά ή λάθος, να διαγράψετε αυτά που θεωρείτε λάθος και να κρατήσετε αυτά που είναι σωστά. Σημασία έχει να κρατήσουμε ένα επίπεδο και να κάνουμε μια προσπάθεια να αγαπήσουμε φίλαθλα. Δηλαδή δεν ζητάμε οι Παναθηναϊκοί να αγαπήσουν τους Ολυμπιακούς. Ζητάμε όσοι βρισκόμαστε την ίδια στιγμή κοντά ο ένας με τον άλλον, να μην τρέφουμε αισθήματα μίσους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι ομάδες είναι, οι πατεράδες με τους γιους, με τις κόρες, συμβαίνουν και αυτά. Κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να μουνιάσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και ο Τζάσπερ απ' έξω από το στούντιο. Κάθεται στο παράθυρο και βλέπει και νιαουρίζει. Προφανώς δεν του αρέσουν αυτά που λέμε.
3: Τον πήρε ο
0: Ιωάννου
3: τώρα μέσα.
0: Κάθεταν και μας έβλεπε από το παράθυρο και νιαούριζε. Θέλει και αυτό στο μικρόφωνο του. Πολλές φορές τρώνεται μπροστά στα μικρόφωνα, λες και θέλει να μιλήσει. Πάμε λοιπόν, ο Χάρης. Καλησπέρα, η εκπομπή σας πώς λέγεται? Θύρα 7 Έλεος. Κύριε Χάρη, η εκπομπή μας λέγεται όπως εσείς θέλετε. Αν εσείς θέλετε να την ονομάσετε Θύρα 7, ονομάστε Θύρα 7. Αν θέλετε Θύρα 13, όπως θέλετε. Εσείς πώς ονομάζεστε έχει σημασία, όχι πώς ονομάζεται η εκπομπή. Οι εκπομπές είναι άψυχα πράγματα. Και αυτοί που τα λένε είναι λόγια, άψυχα λόγια. Μάθετε να έχετε αισθήματα. Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, εγώ δεν υποστήριξα, παρότι είμαι η ομάδα που είμαι, ούτε την ομάδα μου σας υποστήριξα με τρόπο άσχημο να προσβάλλω κανέναν. Μπορώ να λέω τη γνώμη μου και για την ομάδα μου και για τις ομάδες τις άλλες. Δεν νομίζω να υποτίμησα ποτέ την ομάδα κανενός. Θέλετε να τα ακούσετε, τα ακούτε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, ή κλείνετε το ραδιοφωνάκι σας, πίνετε την πύρα σας και ξαπλώνετε και βλέπετε την τηλεόρασή σας, ή το ακούτε, αντιδράτε, έχετε αντίθετη άποψη, μας παίρνετε τηλέφωνο, συζητάμε την αντίθετη σας άποψη. Δεν σας υποβάλλουμε σε κανένα μαρτύριο να μας ακούτε και να θεωρείτε μια θύρα 7, μια θύρα 13, μια θύρα 21. Εδώ είναι η θύρα του 943, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Αυτή είναι η θύρα. Μπορούμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις εκπομπές όσο πιο τίμια και όσο πιο αγνά μπορούμε. Τώρα μπορεί να μην το, μερικές φορές να μην το πετυχαίνουμε, μερικές φορές μπορεί να υπερβάλλουμε και κάποια πράγματα έχουν για κάποια υπερβολή. Έχουμε, οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αντικειμενικοί, υπάρχει και μια υποκειμενικότητα, πρέπει να την καταλαβαίνετε. Όπως σας καταλαβαίνουμε εμείς την υποκειμενικότητά σας για την ομάδα σας, για την αγάπη σας, για οτιδήποτε, έτσι πρέπει να καταλαβαίνετε και εμάς. Πάντα. Οι άνθρωποι θα έχουν την υποκειμενικότητα. Όταν ακούτε και λέει κάποιος «εγώ είμαι αντικειμενικός», αυτό να το φοβάσει. Εγώ δηλώνω υποκειμενικός. Δηλώνω βλάξ. Δηλώνω τέτοιο. Καλύτερα να είμαι βλάξ παρά να κάνω τον έξυπνο και να είμαι βλάξ. Καλύτερα να δηλώνω ότι δεν ξέρω παρά να είμαι ημιμαθής. Αυτά. 2, 10, 2.

Το απόγευμα στις 7, μην ξεχάσετε, Ατρόμητος Κηφισιά σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, και το βράδυ το μεγάλο τελικό, το πρώτο τελικό του Super Cup, Ρεάλ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ρεάλ στο Αμπού Ντάμπι. Είναι το πρώτο Super Cup που, αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κάνει double στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Λοιπόν, ακούμε ένα μουσικό θέμα και επανερχόμαστε.

0: Super Sport 104. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους. Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
1: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
1: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
0: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας.

0: Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επί σκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
2: Γιορτή του Κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η Γιορτή του Κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει τις επαφές του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων και επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών και τριμερών επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο οίκος αξιολόγησης ESPIN Global αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από Α πλην σε Α, διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική. Ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίηση για την απόφαση αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η αναβάθμιση αυτή σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις και γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας και στη συνεχή ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας αναφέρθηκε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Στοδουλίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Αθήνα. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιολόγηση ESP, ενώ τόνισε πως το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία έπεσε τα ξημερώματα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία στην περιοχή Νεάπολη στη Λεμεσό και κατέληξε στην οροφή Ξυλινής Πέργολας στο ισόγειο του κτηρίου. Οι ανακριτές διερεύνουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν κι άλλοι ανήλικοι, ενώ φαίνεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον συνεχιστεί διαδικασία εγκατάστασης ασφαλτικού εργοστασίου στο Μιτσερό, προαναγγέλουν 8 επηρεαζόμενες κοινότητες της περιοχής, οι οποίες πραγματοποίησαν την 5η ειρηνική διαμαρτυρία στον προτινόμενο χώρο ανέγερσης του εργοστασίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Έμι Κασουλίδη, σύζυγος του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια, ανέφερε πως ήταν μια γυναίκα η οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με υποδειγματική αξιοπρέπεια. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Παρότι βρίσκεται στην πρώτη θέση, έτσι. Δυστυχώς όμως βιάζεστε. Και επειδή βιάζεστε καμιά φορά, συνιστώ να πάρετε τώρα με τα κινητά, τώρα είναι και σύγχρονο αυτό, μπορείτε να το κάνετε, να πάρετε μια φωτογραφία την βαθμολογία, τη σημερινή βαθμολογία που βρίσκεται πρώτος ο Παναθηναϊκός. Ίσως σας χρειαστεί, ίσως σας χρειαστεί, για να δείχνετε κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή ήσασταν πρώτοι. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά ο Παναθηναϊκός και να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί όχι. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, δεν βάζουμε τίποτα στη τσέπη μας ή στη ζωή μας παραπάνω αν το χάσει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟ και το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να βάλουμε τίποτα. Απλά την πλακίτσα μας θα κάνουμε ο ένας τον άλλον και μέχρι εκεί. Να ξεκινήσει και το επόμενο πρωτάθλημα για να έρθει μια καινούργια μέρα, ένα καινούριο φαβορί. Η ζωή αυτή είναι. Κάποιοι θα είναι πρώτοι, κάποιοι θα είναι δεύτεροι. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρώτοι. Αλλά πρέπει να σας προβληματίζει ότι είστε 16 πάρα για 17 χρόνια. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα στη ζωή. Άντε, το πρώτο χρόνο τυχαίο. Το δεύτερο χρόνο τυχαίο. Το τρίτο 16 χρόνια από 17 χρόνια. Κάντε υπομονή. Το Μάιο θα κριθεί το πρωτάθλημα. Έχουμε στον αέρα, φίλο. Παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
10: Γεια σας.
11: Γεια σας. Έτυχε και ακούω, λέγομαι Μιχάλης από τον δρόμο.
10: Ναι.
11: Είμαι Παναθηναϊκός.
10: Μπράβο.
11: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μια φορά, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Παίρνω συνέντευξη στην εκπομπή του κυρίου Θέμη. Και τώρα έτυχε, άκουσα το ραδιόφωνο, ναι, και άκουσα όλον αυτό το μονόλογο. Το δικό σας, δεν θα εκφραστώ για τους κυρίους τους άλλους πέμπτους Ολυμπιακούς, δεν με ενδιαφέρουν. Mm-hmm. Άκουσα το δικό σας μονόλογο, ξέρω ότι είστε και ο παδός, το φίλαθλος μάλλον του Ολυμπιακού, επειδή το έχετε δηλώσει κιόλας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όλο αυτό το μένος κατά της ομάδας μου και αυτό το δηλητήριο που βγάζετε εδώ και λίγη ώρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
10: Καταλάβατε ότι βγάζω δηλητήριο?
11: Θα μπορούσα να μην σας το πω. Εγώ
10: όχι, όχι, δεν το πείτε, δεν σας...
11: Ναι.
10: Εγώ
11: ναι,
10: ρωτάω, ναι, ρωτάω. Ρωτάω.
11: Νομίζω είμαι πολύ προσεκτικός, δεν ναι, προσέβαλα
10: από
11: κάτι.
10: Από πού το συμπεράνετε ότι βγάζω...
11: Από τα λεγόμενά σας.
10: Ναι, ποιο λεγόμενο.
11: Τα λεγόμενά σας εδώ και λίγη ώρα.
10: Ποιο λεγόμενο, ποιο λεγόμενο.
11: Μπορείτε να πάρετε ορίστε πάλι μια επανάληψη.
10: Όχι, ορίστε μου, εσείς που το ακούσατε. Εγώ δεν λέω. Εγώ, αν μου το πείτε, θα συμφωνήσω. Πέστε μου όμως, ποιο είναι το λεγόμενο που έβγαλε
11: το... Είναι μία, όλο αυτό που λέτε εδώ και 5 λεπτά, δεν ξέρω αν και παραπάνω, αυτά που λέτε για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
10: Λέω κάτι
11: είναι
10: ψέματα.
11: Μία... Συγχωρήστε με λίγο.
10: Λέω κάτι ψέματα. Είναι... Όχι. Μισό λεπτό. Γιατί λέω, λέτε κάτι το οποίο αν το.
11: Συγγνώμη, γιατί είμαι και στον δρόμο.
10: Ναι. Αν λέω κάτι ψέματα, διαψεύστε με. Λέω ψέματα ότι ο Παναθηναϊκός βιάζεται μια ομάδα που έχει 16-17 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Λέω ψέματα ότι έγραψε στο ChatGPT να δω ποια ομάδα το ChatGPT προκρίνει για... Γράψτε το, γράψτε, μπέστε στο ChatGPT και γράψτε αυτό που έγραψα εγώ. Ποια ομάδα θα πάρει
11: το ποτάσιο. Καλέ, άμα τελειώσει δεν θα σας απαντήσω, παρακαλώ.
10: Ναι. Όχι, να μου πείτε σε κάτι που είπα λάθος και αν έχω πει λάθος θα το παραδεχτώ και θα σου πω μπράβο, δίκιο έχετε και δεν έχω πρόβλημα εγώ.
11: Είναι όλο αυτό που κάνετε από τη θέση σας, είναι θέμα θέσης. Καταλαβαίνόμαστε γιατί είμαστε και κοντά σε ηλικία.
10: Ναι, τι...
11: Και θέλω να καταλαβαίνόμαστε. Μιλάω τα ελληνικά, θεωρώ πολύ καλά.
10: Ναι.
11: Είναι θέμα θέσης. Εσείς δεν είστε, αν μου επιτρέπετε, ούτε οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο και είναι φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού και μπορεί για τους δικούς τους λόγους να πούνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.
10: Mm-hmm.
11: Εσείς διαμορφώνετε άποψη εκεί που είστε αυτή την ώρα.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί μας αυτά που λέτε ακούγονται.
10: Ναι.
11: Θεωρώ ότι καταλαβαίνόμαστε. Λέτε αυτά που λέτε και δεν κάνετε, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνετε διαπιστώσεις. Πάτε σε ένα άλλο level τη συζήτηση. Συνεχίζετε από εκεί που έχουν σταματήσει το δηλητήριό τους οι φίλαθλοι, παρένθεση, ο παιδί του Ολυμπιακού. Και εμένα η ένστασή μου είναι, και γι' αυτό σας πήρα,
10: ναι, ναι,
11: ότι θεωρώ ότι εσείς από τη θέση σας δεν θα έπρεπε να μπαίνετε σε όλο αυτό. Γιατί δεν είπατε μόνο αυτό. πάτε και κάποια άλλα πράγματα, θυμηθείτε τα.
10: Όχι.
11: Να προσέχουν να κάνουν.
10: Όχι,
11: να...
10: είπα να μην βιάζονται οι οπαδοί. Οι οπαδοί.
11: Είπατε να βγάλουν φωτογραφίες.
10: Όχι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί έχω άποψη και γνώμη. Έχω άποψη και γνώμη. Ότι έχω άποψη και γνώμη ότι βιάζεται ο Παναθηναϊκός. Να, οι Παναθηναϊκοί φίλοι βιάζονται. Και καλό θα είναι για να μην αύριο μεθαύριο την πατήσουν όπως την πατάνε 16 χρόνια τώρα. Καλό θα είναι.
11: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί να είμαστε.
10: Μα δεν είπε κάποιο. Ποιο είπε. Ποιος είπε.
11: Με συγχωρείτε, για αθλητισμό μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για προσωπικά.
10: Ναι, μα δεν είπαμε, όχι.
11: Και ποιο την έχει πιο μεγάλη.
10: Δεν είπαμε, δεν είπαμε. Μα εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν με αυτό που είπα. Αν προσληθήκατε εσείς, σας ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν έχω διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να προσβάλλω.
11: Πολύ ωραία. Ούτε μα σας έχω προσβάλει.
10: Μα δεν είπα. Αν με προσβάλλατε, θα σας έλεγα.
11: Πολύ ωραία. Εγώ είπα ότι είναι θέμα θέσεως.
10: Ναι.
11: Δηλαδή η θέση σας.
10: Δεν μπορεί να έχω θέση. Δεν μπορεί να έχω άποψη.
11: Όχι. Αν με συγχωρείτε από το σημείο που είστε και το ρόλο που έχετε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν μπορείτε να είστε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι. Δεν μπορεί να είστε η συνέχεια. Εμένα που είμαι Παναθηναϊκός και μπορεί να είμαι αούγκανος. Για τον εαυτό μου μιλάω, δεν μιλάω για κανέναν. Και να λέω ό,τι κουταμάρα μου κατέβει. Και εσείς να το πάρετε αυτό, αν μου επιτρέπετε, και να το ανοίξετε σε μια μετάλλια η οποία, αν θέλετε, να με προσβάλλει. Εμένα σαν οπαδό, συγγνώμη, οπαδός λάθος, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Διότι είναι δικαίωμά μου να χαίρομαι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα
10: σας το πείτε το δικαίωμα. Καταλάβατε, σας παίρνω το δικαίωμα αυτό.
11: Βεβαίως.
10: Πώς σας το παίρνω.
11: Αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί σας είπα, είστε η συνέχεια. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε, από τότε που αυτός ο σύλλογος, ο Παναθηναϊκός, φέτος μετά από τόσα χρόνια, αρκετά παρουσίασε μια αξιοπρεπή εικόνα και προσπαθεί, υπάρχει μια συνεχής προπαγάνδα, αν μου επιτρέπετε, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνω. Αλλά και από πολλά μέσα, τα οποία πάνε σε μια ευθεία συνιστομένη με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
10: Εσάς δεν σας προσβάλλει ότι συνοπαδοί σας, τη φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είτε οπαδοί του Παναθηναϊκού, πριν από 4 αγωνιστικές φώναζαν Αλαφούζοπούλα. Δεν σας προσβάλλει ότι πριν από 2 αγωνιστικές ή 1 αγωνιστική φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ μέσα στο γήπεδο. Δεν σας προσβάλλουν. Αυτά δεν σας προσβάλλουν.
11: Αν τελειώσα, θα σας απαντήσω.
10: Ναι, σας είπα. Τελειώσατε. Ναι, βεβαίως.
11: Τελειώσατε. Πολύ ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολείπους Παναθηναϊκούς και ό,τι αφορά το σύλλογό μας, όπως και όλους τους φίλαθλους, για το σύλλογό τους ή οπαδούς, είναι δικό τους θέμα να τρώγονται και να τα πηγαίνουν και να τα φέρουν. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα γιατί είναι η δουλειά σας. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Θεό ένας πρόεδρος ή μια ομάδα να δώσει στους φιλάθλους για ένα διάστημα, στην πρώτη στραβή θα φωνάζουν και θα γκρινιάζουν. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο.
10: Δεν λέτε παράλογο, αλλά με το ίδιο τρόπο. Ωραία, που πειράζεστε.
11: Θα τελειώσω, αν μου επιτρέπετε, μου είναι δύο πράγματα.
10: Ναι, ναι.
11: Όσο για το με τη Λίπαρ, αυτό έχει στην καζούρα που γίνεται μεταξύ των φιλάθλων. Και εσείς, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχετε κανένα λόγο να ανακατευτείτε. Δεν είναι, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι η θέση του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, να καθίσει να μπει στη διαδικασία ότι γιατί είπαν αυτό και γιατί είπαν εκείνο.
10: Όχι, αλλά μπορώ να θυμηθώ το. Με ακούτε?
12: Έπεσε
10: η γραμμή. Μπορώ να θυμηθώ όμως το Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο να μιλάει για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και ειδικότερα για τη θύρα 13 με τα χειρότερα λόγια. Μπορώ να θυμηθώ τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τη θύρα 13 και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όταν του βρίζαν τη μάνα του. Εσείς αντιδράσατε όταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έβριζαν τη μάνα του Γιάννη του Βαρδινογιάννη. Αντιδράσατε όταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έβριζε με τα χειρότερα λόγια τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Να μην τα λέμε όπως θέλουμε, γιατί εγώ σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ. Αν έχω κάνει σε εσάς κάτι το προσβλητικό, σας είπα και πάλι, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν κατανοώ και δεν καταλαβαίνω τον άλλον. Και ακόμα και αν δεν έχω κάνει, αν για κάτι εσείς ενοχληθήκατε, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαι εδώ ο άρχοντας του ξερόλα. Δεν είμαι ο ξερόλας. Λέω τη θέση μου. Εγώ η θέση μου, και σας την καταθέτω τώρα που είναι η 19 του Σεπτέμβρη, θεωρώ ότι δεν έχει πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός. Πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα το έχει η ΑΕΚ. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι μια εκτίμησή μου. Έχω δικαίωμα να κάνω εκτίμηση. Για επάνω σε αυτό λοιπόν που λέω, λέω και κάτι άλλο. Που μπορεί να είναι και υπερβολή, μπορεί να ήταν και άστοχο. Ότι πάρτε μια φωτογραφία τη σημερινή βαθμολογία, γιατί νομίζω ότι σύντομα δεν θα την ξαναδείτε. Μακάρι για τους Παναθηναϊκούς να κάνω λάθος. Αλλά έχω γνώμη, έχω άποψη. Δεν μπορείτε να μου στερήσετε το δικαίωμα να έχω την άποψή μου. Νομίζω ότι η ομάδα σας και συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει στο τέλος να αναδειχθεί πρωταθλητής. Και αυτό είναι ολέθριο για μια ομάδα και έναν πρόεδρο που ξόδεψε τόσα πολλά χρήματα φέτος για να κάνει αυτή την ομάδα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ομάδα αυτή που έφτιαξε ο Γιάννης ο Αλαφούζος με τους συνεργάτες του δεν αποτελείται από καλούς παίχτες. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είπα όμως μην βιάζεστε. Έρχονται και παρέρχονται πράγματα. Βλέπετε που ήταν ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη και πώς από το Σταύρωσον πήγαμε στο Σανά όταν έπαιξε με την ξένη ομάδα. Γι' αυτό ας περιμένουμε, ας βάλουμε λίγο κράτη. Όπως βάζω κράτη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού που λέει πάμε για το Europa League, έτσι βάζω κράτη, έχω δικαίωμα να σκέφτομαι και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην τετάρτη αγωνιστική, 4 αγωνιστικές. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς από το δεύτερο. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές. Έχουμε να παίξουμε και τα μπαράζ. Τα μπαράζ, πώς λέγονται. Τα play-off. Περιμένετε. Δηλαδή ήταν κακό που είπα ότι τη μοναδική μεγάλη ομάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός μετά την ΑΕΚ, βέβαια την ΑΕΚ την κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, ήταν ο Παναθηναϊκός πέρσι. Ένας Ολυμπιακός που βολόδερνε και ακόμα βολοδέρνει, ακόμα σέρνεται ουσιαστικά. Ακόμα δεν έχει φτιάξει ομάδα ο Παναθηναϊκός, δικαιούται να χαίρεται, διότι έχει τους παίκτες του αυτούς για να στήσει την ομάδα του αρκετό χρονικό διάστημα μαζί. Είπα κάποια στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός κακώς χρησιμοποιεί τον Τετέι, παρότι είναι παιχταράς ο Τετέι, και δεν χρησιμοποιεί τον Τέσσερις. Όποτε μπαίνει ο Τετέι, κατά τη γνώμη μου, μέσα, γίνεται μπέρδεμα. Μόλις μπει ο Τέσσερις, το είδατε και σε έναν αγώνα, μόλις μπει ο Τέσσερις, πάει στη σωστή θέση ο Λιβάη Γκαρσία και η ομάδα πετάει μπροστά. Μπορεί ο Τετέι να είναι και τυχερός, να είναι και παιχταράς και να βάζει κάποια γκολ, αλλά θα έρθει η ώρα που εσείς οι ίδιοι Παναθηναϊκοί θα διαπιστώσετε ότι το παλικάρι αυτό υπερβάλλει αυτόν σε ορισμένα σημεία και ενώ δίνει το γάλα του και είναι πλούσιο το γάλα του, κάποια στιγμή θα το χύσει. Δεν υποτιμώ την ομάδα σας, είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε την ΑΕΚ. Έχω δικαίωμα να έχω γνώμη. Η γνώμη μου είναι αυτή και η γνώμη μου δεν είναι υποτιμητική για κανέναν. Έχουμε, Νίκο, όχι, κάποιον. 2-15-2-15-59-43 2-10-2-20-59-43 ο Λευτέρης μου λέει σε μια σεζόν Δήμο φαβορή είναι πάντα η περσινή πρωταθλήτρια. Ιστερόγραφο. Στον κύριο Μιχάλη σε άλλο σταθμό του χαϊδεύουν τα αυτιά. Δεν ξέρω τι κάνουν στον άλλο σταθμό, κύριε Λευτέρη, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαϊδεύω. Δεν μπορώ να χαϊδέψω τα δικά μου αυτιά. Θα χαϊδέψω κανενός. Ο φίλος λέει να μας πει και τη γνώμη του ο φίλος για αυτό που έλεγε ο συνοπαδός του πριν μισή ώρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λες. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Γιώργος Μαυρουδής μας έστειλε έναν αετό με το σήμα του Παναθηναϊκού και του 1908. Ο κύριος Μιχάλης λέει τι μας είπε, πως ο ΠΑΟ δεν έχει δικά του ΜΜΕ. Όχι, ίσα ίσα ο ΠΑΟ έχει αρκετά δικά του, κύριε Μιχάλη, ΜΜΕ. Έχει πάρα πολλά ΜΜΕ. Αυτό έλειπε. με πρώτο και καλύτερο το Sky. Το είδατε. Δεν έχει το SDNA, δεν έχει την Gazeta, δεν έχει το Sport FM, δεν έχει, έχει τόσα μέσα και τόσα social media. Κατακλείζονται τα social media από Παναθηναϊκά ΜΜΕ. Και καλά κάνουνε, όποιος μπορεί κάνει, αλίμονο. Τι θα βάλουμε χαλινάρι σε όποιον θέλει να κάνει ένα ΜΜΕ, αλίμονο. Και τώρα και ένα καινούριο ραδιόφωνο που γίνεται αθλητικό είναι πρόσκειται κοντά σε φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Καλά κάνει, μπράβο του. Και θα το χαιρετήσουμε και θα χαιρετήσουμε σε περίπτωση την έναρξή του, θα ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο στον ανταγωνισμό, να προσφέρει πράγματι στον αθλητισμό και να δούμε και κάτι καλύτερο. Έχουμε...
13: Ναι.
10: Παρακαλώ, σας ακούμε.
14: Καλησπέρα σας.
10: Σας ακούω.
14: Μιχάλης λέγομαι, σας ακούω αρκετό καιρό.
10: Ναι.
14: Απλά εγώ από τη γνώμη μου και μπορεί να είναι και λανθασμένη πάντως. Δεν θα έπαιρνα, απλώς παίρνω τηλέφωνο, εντάξει, ακούω το θέμα, σας ακούω όλους.
10: Ναι, ναι.
14: Για μένα ναι, όταν κάποιος γυρνάει και λέει την αλήθεια, μας ενοχλεί. Όταν χαϊδεύω μαθιά, είναι όλα με λιγάλα και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
10: Αυτό είναι ανθρώπινο όμως. Και εμένα με ενοχλεί άμα έχω κάνει κάτι και μου λέει ο άλλος την αλήθεια, με ενοχλεί. Αλλά προσπαθώ από αυτό που μου λέει να γίνω καλύτερος. Την επόμενη φορά να...
14: Ακριβώς, γιατί άκουγα την εκπομπή σας.
10: Να μην ενοχλούμε. Έχω κάνει και εγώ λάθη. Και εγώ στη ζωή μου, στα 67 μου χρόνια, αλίμονο να μην έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει υπερβολές, έχω κάνει λάθη. Έχω αδικήσει, έχω αδικηθεί. Αλίμονο, αυτό είναι η ζωή.
14: Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή.
10: Αυτό είναι. Μα είναι νόμος αυτό το πράγμα.
14: Ακριβώς.
10: Δεν ζούμε αν ζούσαμε σε μια ζωή που όλα ήταν ήρεμα, όλα ήταν ωραία και όλοι μας είχαμε καλές γνώμες ο ένας για τον άλλον, αγαπιόμαστε και τα λοιπά. Δεν χρειαζόμαστε ούτε δικηγόρους, δεν θα χρειαζόμαστε.
14: Δεν θα υπήρχε νόημα.
10: Ούτε αστυνομικούς, δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα. Όμως υπάρχουν αυτοί, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από τους άλλους.
14: Ακριβώς. Και εγώ στεναχωρέθηκα που καθόσαστε να εξηγήσετε κάποια πράγματα.
10: Δεν κάθομαι να εξηγήσω. Κάθομαι να πω τη γνώμη μου και τη λέω με όσο πιο σεβασμό, μεγαλύτερο σεβασμό μπορώ.
14: Ακριβώς, γιατί όταν δεν προσβάλλεις...
10: Και η γνώμη μου μπορεί πολλές φορές να είναι αποτέλεσμα γρήγορης απάντησης και να είναι και λάθος. Αν λοιπόν μου το επισημάνει κάποιος και το δω, θα ζητήσω συγγνώμη ή θα το ανασκευάσω. Δεν είμαστε εδώ οι αλάνθαστοι ξερόλες.
14: Όχι βέβαια.
10: Έτσι δεν είναι.
14: Μα γι' αυτό είναι σωστό ότι ξέρεις κάτι, μετά την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική πήραμε το πρωτάθλημα. Από πότε το πήραμε? Να το πάρει οποιαδήποτε ομάδα, να είμαστε ευτυχισμένοι με όλες τις ομάδες μας. Εντάξει. Και είναι κακό όταν το παίρνει παράδειγμα, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Έτσι. Είναι κακό να το παίρνει παράδειγμα Ολυμπιακός συνέχεια, βεβαίως. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να το πάρει και ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Αλλά δεν μπορεί από την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική να λέμε ότι το πήραμε.
10: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ κατανοώ και τους φιλάθλους ή τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να έχουν μια υπερβολή, γιατί η στέρηση του πρωταθλήματος ή μια κούπας για πάρα πολλά χρόνια δημιουργεί, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, όταν δεν έχει πάρει κούπα για 16-17 χρόνια, θα υπάρχει υπερβολή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χτίζει μια ομάδα ουσιαστικά για να φτιάξει για να μπει στο καινούριο του γήπεδο και να είναι όπως μπήκε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα, όπως μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Και μακάρι το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού να συνοδευτεί με ένα πρωτάθλημα.
14: Ναι, μα είναι κακό από τώρα να ξεσηκώνουμε τους φιλάθλους μας. Όπως και πέρυσι, για να τα θυμίσω εγώ, όπως και πέρσι που γυρίσανε και είπανε, που βγήκαν όλοι και είπανε στο μπάσκετ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σηκώσουμε στο σπίτι μας.
10: Είναι
14: πολύ κακό αυτό το πράγμα. Το καλό είναι, όπως είπατε και του το τονίσατε,
10: τις σκούπες τις σηκώνουν στο τέλος αυτός που έχει διάρκεια, όχι αυτός που κάνει ευκαιριακές νίκες. Τις κούπες τις σηκώνει αυτός που στο τέλος έχει τις περισσότερες νίκες, τις περισσότερες ισοπαλίες και τους περισσότερους βαθμούς. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες. Πέρσι ο Λεβαδιακός, εάν στις τελευταίες αγωνιστικές δεν είχε αυτή την πτώση που είχε, θα έπαιρνε τη θέση του Παναθηναϊκού, θα την έπαιρνε. Ναι ή όχι. Το Παναθηναϊκό κυνήγαγε και ο Μπενίτεθ είπε, μου είπατε, με φέρατε εδώ με στόχο την τέταρτη θέση. Δεν το είπα εγώ, ο Μπενίτεθ το είπε. Άρα λοιπόν ο στόχος του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν η τέταρτη θέση. Φέτος είναι η πρώτη. Να μην ξεχνάμε. Ο προπονητής, ο Τούρκος ο Τερίμ, όταν ήρθε εδώ, έφυγε και είπε, οι 15 παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια είπε και κάποιος προπονητής για τον Ολυμπιακό.
14: Ακριβώς.
10: Αυτά γίνονται. Αλλά δεν γίνονται οι ομάδες, ομαδάρες, επειδή στην τέταρτη αγωνιστική μπόρεσαν. Ας θυμηθούμε τι έκανε με τους Παξούς, τι έκανε με την άλλη την ομάδα που με την ψυχή στο στόμα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Καθίστε να δούμε. Μακάρι. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Μπορούν να προχωρήσουν και οι τέσσερις ομάδες μας στην Ευρώπη. Μπορούμε έτσι να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνοντας οι ομάδες. Και αφήστε την ψωροκόστενα εδώ, η ψωροκόστενα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Μπορούμε να φτιάξουμε ομάδες που να στέκονται στην Ευρώπη.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλε με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
20: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
21: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
22: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
23: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
24: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
23: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
25: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
26: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
27: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
28: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
29: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
30: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
31: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
33: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
34: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
35: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
36: Και για αυτούς που τρέχουν
35: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
36: Τι είναι βρε.
35: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
36: Τι είναι βρε.
35: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
36: Έφτιαξα.
35: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
36: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
0: και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Sports 94,3. Με στόχο το ευρωπαϊκό ντάμπλ, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Real Madrid στον τελικό του EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Inter Veteran Sports 94,3, περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέα για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Την κεντρική σουίτα του νέου γηπέδου στο Βοτανικό έκλεισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Βάλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέικουαν Γκρέι θα στηριχθεί ο Αντρία Τρινκέρι. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Κηφισιά του Τουντίλς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Έκτος για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντε Λουίς, Κουσούλος και Δοϊράν Λις. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν περιστεριώτες. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα, ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή στο κλάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε. Θες την 11η διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει τον δικέφαλο με ένα φορ στο μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο για, λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11η της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκαστ επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα Βασκό αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Θέση στην 11η διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11η του ΠΑΟΚ εν όψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Μπαμπαρά και Μπαμπαράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σίμων Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουτάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η Παϊράκλης διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για το Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στη Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League, πρώτο σπίτι στις 9. Πένθος Ιταλικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χριστού Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Tottenham Aston Villa 0-0 στο 30 λεπτό. Στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull και στις 7:30 Nottingham Forest Coventry. Δυσκολία αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας της Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάου Αλαβές και στις 7:30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7:30 από τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga για λόγους στους υπόλοιπους αγώνες στις 4:30. Άιντρα Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμι Αουγκσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό στον τέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Σέριε Α. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6:15 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10:15 Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ποράδιο, Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη, 104,6. Την καλησπέρα στην Τρίπολη, στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζάκηθο και Ζαχάρο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο, 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι, Ιόνιο, από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, Ελλάς Σατ. Και στο site που έχουμε του σταθμού μας, εδώ του Interventen Ελλάδα Sports 94,3, διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουμε ανεβάσει, sports943.gr. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω και σήμερα στο διάστημα 4,5 με 6,5. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνα θα βγάλω στο διάστημα 4,5 με 6,5 στο 210-225-943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά τηλέφωνα θα βγάλουμε 4,5 με 6,5. Και στο Viber στο 6939-943-943 στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Όπως κάθε φορά είμαστε κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και σήμερα θα είμαστε κοντά σε όλα τα γήπεδα. Θα είμαστε εκεί στις 7 για τη Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Ατρόμητος και Φυσιάς, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο, την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 7.30 πάω Κυριακλής σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και αυτό το μάτσο θα το ακούσετε από εδώ, από αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά που έχετε αγαπήσει. Και στις 8 σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου έχουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό Super Cup της Ευρωλίγκας ή της Euroleague αν θέλετε αλλιώς.

Σε εξέλιξη είναι και αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Προηγείται ο ΠΑΟΚ με σκόρ 1-0. Στον 27ο λεπτό το μάτς είναι 77. Λοιπόν, στην ΑΕΚ τεχνικός είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Ήταν τεχνικός για αρκετά χρόνια στον ΑΕΚ, ωραία, με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχει παίξει μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό, στη μεγάλη κατηγορία. Και στον ΠΑΟΚ προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Έχουμε λοιπόν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο 78ο λεπτό, 0-1 το παιχνίδι.

Την καλησπέρα σε δεσποινίδες και κυρίες που μας ακούνε στην Καλλιθέα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στην Άννα στην Μακρυγιάννη εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στην Άννα στη Λαμπρινή, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή. Και ένας αναπατήσας στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου, στην αναπατήσα την καλησπέρα. Στον Πάπιο Κατσάνο την καλησπέρα.

Την καλησπέρα στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά, στην Χαρά, στην Ηρακλείου, στα Πατήσια. Στον Γιώργο στη Σιρακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο.

Στο 45 συν 5 έχουμε τότε ένα Aston Villa 0-1 στην Premier League. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 στο 21ο λεπτό. Καλησπέρα σε όλους τους μπόιδες και στα κορίτσια που έχουν ξεκινήσει την σχολική χρονιά με αρκετά προβλήματα και ελλείψεις. Και όπως ανέφερα στις κινητοποιήσεις που είχαν προχθές, με πολλές ελλείψεις και τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες, γι' αυτό έκαναν και τις κινητοποιήσεις ο μαθητικός και ο φοιτητικός κόσμος στην Αθήνα και όχι μόνο.

Διάβαζα μάλιστα ότι είναι χιλιάδες οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο και μόνο στην Αττική οι ελλείψεις φτάνουν τους 3.500 δασκάλους. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, από το παράθυρο θέλει να περάσει τη ζούλα τροπολογία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

τροπολογία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια που μια τροπολογία που μια νομοθεσία που ακύρωσε ο Άριος Πάγος. Θέλει να ξεπεράσει και τη δικαιοσύνη, δηλαδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Να αδειάσει τη δικαιοσύνη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κινητοποίηση λοιπόν έκαναν φοιτητές για τα πανάκριβα ενίκια. Που στην ουσία δεν αφήνουν τους φοιτητές να σπουδάσουν έτσι, τους βάζουν τεράστιο εμπόδιο. Φραγμό τους βάζουν, όχι απλά εμπόδιο. Και για τις τριτοκοσμικές συνθήκες της εστίας. Και μιας και το έλεγα αυτό, διάβαζα το ετήσιος προϋπολογισμός οικογενειακός για κάθε μαθητή. Ξεκινάει από τα 800 ευρώ και φτάνει στα 8.000 ευρώ. Ευρώ και φτάνει στα 8.000 ευρώ.

0: Στις 4 θα παίξουν Αναγέννηση Καλλίτσα Πανιόνιο, Αναγέννηση Καλλίτσα Τεχνικό Χαραλαμπίδη, οι συνθέσει των δύο ομάδων, Αναγέννηση Καλλίτσα Κόουτ Χαραλαμπίδη, ο Τσιμόπουλο Ουέ, ο Θωμάε Λίμπον, Σέντρικ Γκόλια Καραμπά, ο Βιτλή Μεντιέτα, ο Μεντιέτα, ο Ενδιαγέ και ο Σάντο. Για τον Πανιόνιο Τεχνικό Χουάν Φεράντο κατεβάζει του Κρόνιξ, Αυλονίτης, Αζλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Παυλόπουλος, Μάναλης και Ταβάρες. Διαιτής ήταν ο Τζαμουτζαντώνης Χίου και βοηθή Παγουρτζής και Παπαδόπουλος Πειραιά.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
4: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Super Sport 104.
10: Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά

0: 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής Ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026.

Είχαμε μείνει στην αναφορά μας στου αγώνες Super League 2. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, στους Χιλιακάντους είχαμε περάσει εκτός από τους σημερινούς τους δύο αναγέννησης καλύτερης Ισπανίων στους 4 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου στις 5. Και αύριο είπαμε Άθενας Καλυθέα Πασαραϊκός 3 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Β Μαρκό 5 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 5. Εκεί Αστέρας Τρίπολης Β Τεχνικός Κοντοές Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, διαιτητής ήταν ο Τουλούμης Εύβοιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας. Και Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ, ΠΑΣ Πύργος Τεχνικός ο Κούτρο Μάνος και στην ΑΕΛ στο Κράτης ο Βρυδόπουλος. Διαιτητής είναι ο Ναζίρης Μακεδονίας, βοηθή Σακάλογλου Καβάλας και Μαρκαντονάτος Αθηνών. Επίσης 5 τη Δευτέρα Παθαγικός Νίκη Βόλου, Παθαγικός Γεωργιάδης Τεχνικός Νίκη Βόλου, ο Στέλιος ο Μαλεζάς. Και διαιτητής ήταν εκεί ο Μαυραντονάκης Ηρακλείου και βοηθή Χολάνης και Μποζατζίδης Μακεδονίας. Και επίσης τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και αυτό 5. Στον ΠΑΟΚ Β τεχνικός ο Πόνς, τον Νέστο Χρυσούπολης ο Καβακάς. Διαιτητής θα διαιτητεύσει η Τσιοφλίκη Λάρισσας, βοηθή Ζήρδας και Δημητριάδου Δράμας. Άρα για σήμερα στη Super League 2, για τρίτη αγωνιστική, η αναφορά μας θα επικεντρωθεί στα δύο παιχνίδια, τα σημερινά. Αναγέννηση καλύτερη Ισπανίων στις 4 ξεκινάει και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου στις 5. Για αναγέννηση καλύτερη Ισπανίων, όσο αναφέραμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις εντεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν οι δύο ομάδες.

Στον αγώνα της Γενικής Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που έληξε τώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Το γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχε η Γκαγκάνισσα και το οποίο αφιέρωσε στην 15χρονη αδικοκαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν λήξει το αγώνα, η σκόρερ του ΠΑΟΚ, η Γκαγκανίτσα, πέτυχε, παρόλο να πετύχε δεύτερο τέρμα. Όπως είπαμε, η σκόρερ του ΠΑΟΚ, η Γκατσάνιτσα, παρόλο να πετύχει δεύτερο τέρμα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Είχε και η ΑΕΚ όμως ευκαιρία λίγο πριν το τέλος να ισοφαρίσει. Άρα από δύο χαμένες ευκαιρίες μεγάλες και οι δύο ομάδες. Ένα γκολ ο ΠΑΟΚ όμως με την Κατσάνισσα και ήταν αρκετό για να δώσει νίκη στο δικέφαλο του Βορρά επί της ΑΕΚ στον αυτόν αγώνα Γενική Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου με σκορ 1-0.

0: Είχα απόψε να τα διαβάσω, φίλε, αλλά με πρόλαβε. Μια στο φέρει. Να ακούσουμε τη δηλώση του Θανάση Πατρικίδη, του τεχνικού τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Και μέσα και εκτό την επόμενη μετά από αυτήν.
2: Ευχαριστώ πολύ, κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
3: Λοιπόν, πάμε είσαι. Και στο Μίλτο Θεοδοσίου. Έχει τον.
0: Ακούσαμε σε σύνδεση με δύο σπορ, ακούσαμε τον Θανάση Πατρικίδη.
3: Η ομάδα σας προκειμένου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πικρή για το αποτέλεσμα. Νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικές, γίνανε λίγες φάσεις. Θα έπρεπε όμως να έχουμε ενεργήσει διαφορετικά σε ορισμένες φάσεις. Γιατί είχαμε και εμείς τις στιγμές μας. Να πετύχουμε και εμείς κάποιο γκολ και να είμαστε και μέσα στο παιχνίδι.
3: Πώς βλέπετε τη συνέχεια, υπάρχουν απαιτήσεις φέτος, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάντα διεκδικεί τίτλους, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
4: Ναι, σίγουρα, είναι πρωταγωνιστική, είναι σίγουρα μια κακιά ήττα για μας, να μην κρυβόμαστε, θέλαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι αμέσως από τώρα και να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να προχωρήσουμε, ακόμα έχει ένα πρωτάθλημα. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική, κανείς δεν έχασε το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τις πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές που αγωνίστηκαν όλα τα κορίτσια. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και οφείλουμε να κοιτάξουμε τη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακόμα δηλώσεις του προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, του Στέλιου Κοζανίδη, στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Sport. Στο φίλο και συνάδελφο τον Μίλτο Θεοδοσίου. Είχα καλύψει έναν αγώνα της ΕΡΤ με αγώνες σε αγώνες παλεμάχων που είχαν δώσει. Ακούστηκε δηλώσεις και από ποδοσφαιρίστριες.
3: Βλέπετε, την προστατεύουν εκεί για να μην τη χτυπάει και ο ήλιος, προκειμένου να τη συνεφέρουν, γιατί αισθάνεται και έντονη αδιαθεσία. Και έχει δίκιο πράγματι η Δέσποινα η Χατζηνικολάου, για τις συνθήκες είναι μεσημέρι, 30-35 βαθμούς.
0: Λοιπόν, με δύσκολες συνθήκες έπαιξαν τα κορίτσια, με 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποια κοπέλα εκεί ζαλίστηκε. Προσπαθούν έτσι να τη συνεφέρουν, δύσκολες συνθήκες, έχει και υγρασία. Έχει αυτή την κουφόβραση, όπως είπαμε στον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Οι φίλαθλοι στην εξέδρα χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων των κοριτσιών. Η Γκατσάνιτσα αυτή που πέτυχε τον γκολ της νίκης το αφιέρωσε σε 15χρονα δικοχαμένη αθλήτρια της του ΠΑΟΚ. Η ίδια παίκτρια πήγε το τέλος παρολίγο να πετύχει δεύτερο τέρμα. Είχε μεγάλη ευκαιρία και η ΑΕΚ προηγουμένως να εσωφαρίσει. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Στέλιου Κοζανίδη, του τεχνικού της ομάδας της γενικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Και όπως είπε σωστά, με μία ήττα στο ξεκίνημα δεν κρίνεται τα πάντα. Ακούσαμε και προς το τέλος το δηλώσεων και το Θανάση Πατρικίδη, του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, για το φίλο του Σωτήρη που είπε γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα, λέει, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Δεν τα κρύβω, φίλε, έτσι πάντα ξέρεις ότι είμαι δίκαιος σε όλα τα πράγματα. Αλλά αφού με πρόλαβες, βλέπω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και λέει επιτέλους έχει τρεις φωτογραφίες. Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης. Έτσι, τρεις μεγάλες φωτογραφίες και λέει Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης και ο Πατούλης και λέει επιτέλους παραιτηθείτε. Με αφορμή τα όσα αποκαλύφθηκαν μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη,

Και γιατί το λέει, παρετηθείτε, γιατί στην εφημερίδα Κόντρα το πρωτοσέλιδο λέει συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευδογιατρούς. Από πάνω καπέλο του τίτλου λέει είχε συστήσει μαζί τους από το 2013, από το 2012, είχε συστήσει μαζί τους από το 2012, είχε συστήσει σωματεία, στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Επαναλαμβάνω, στο καπέλο του τίτλου, ο οποίος τίτλος είναι συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, είχε συστήσει, λέει, μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Και από κάτω γράφει ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαλατάνων του Κολονακίου, που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Και από κάτω βέβαια και γράφει και ένα άλλο θέμα, αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα.

Επίσης, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Εστία γράφει: απεμάκρυνε, το απεμάκρυνε σε εισαγωγικά το Καστελόριζο από νησιωτική και επιδοτική Ελλάδα. Και από πάνω καπέλο παρεξηγήσιμες και αφιλεχόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Από κάτω γράφει ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μια φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στην αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την ισοδική επικράτεια του αρχιπέλαγους μας και την προέκτασή του στο Μεσόγειο. Έπρεπε να το διορθώσετε, κύριε Τασούλα, γράφει αυτά στο πρωτοσέλιδό της η Εστία.

και σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συνταχτών βλέπω πρωτοσέλιδο κόλπο γκρόσο φόλο διαφυγής για τους υπερπλούσιους. Και από πάνω παράθυρο για μεταβίβαση, για μετάβαση. Ναι, σωστά, καπέλο του τίτλου που λέει κόλπο γκρόσο φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Από πάνω καπέλο λοιπόν παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 τότε το υπέθο ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παράθυρο λοιπόν φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Ενώ μόνο τα κορόιδα πληρώνουν, έτσι. Και μια το αναφέρει αυτό η εφημερίδα Συνταχτών, υπάρχει κάποιος κολοτούμπας, ο οποίος από τη μία ταχώνει, σε εισαγωγικά ταχώνει. Σε ολιγάρχες και από την άλλη τους παρακαλάει, γιατί λέει προσέξτε γιατί μπορεί να σας συμβεί αυτό. Μεγάλος το κολοτούμπα, σαν τη μια ταχώνει τους ολιγάρχες και στην άλλη πλευρά κάνει το αντίθετο.

Μεγάλος κολοτούμπας λοιπόν ο τύπος, και από τη μια τα λέει έτσι, τα αγχώνει στους ολιγάρχες, και από την άλλη τα γυρίζει. Κατά τα άλλα το παίζει επαναστάτης. Να ένας λόγος που αν υπήρχε μία στο τρισεκατομμύριο να ψηφίσω το κόμμα του Βελόπουλου, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Πάντως βλέπω αρκετό κόσμο, παρά τον πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, παρά το βρώμικο πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, το βλέπω το τελευταίο διάστημα, αρκετό κόσμο μου λέει θα την ψηφίσει πάντως, για να αλλάξει το συστημικό κομμάτι στην Ελλάδα. Don't take me for granted. I'll tell you when... Εγώ ένα γκάλο που κάνω συνέχεια στους δρόμους, με πολύ κόσμο μιλάω, ο περισσότερος κόσμος μου λέει θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα, παρά το όποια λάθη είχε κάνει, και αρκετός κόσμος στην Μαρία Καριστιανού, γιατί όπως μου λένε δεν αντέχουν άλλο πια αυτή την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης. Τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα παιδιά. Τους λένε παραιτηθείτε για όσα έχουν γίνει. Και μια ανέφερα προηγουμένως για το Καστελόριζο, για το Μητσοτάκη, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και λέει δεν ακούσαμε στο Καστελόριζο που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης να αναφερθεί για τα 12 ναυτικά δικά μας μίλια. Και διάβαζα σε εφημερίδες ότι είχαμε δεκάδες δις με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς.

όμως γενικά όλη η Ευρώπη γυρίζει την πλάτη της σε αυτά τα πρόσωπα που ηγούνται, τα οποία τελικά έχουν αποδειχθεί ανίκανα, γιατί με όλες αυτές τις πολιτικές λιτότητας και φτώχειας που είναι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια άστεγοι σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο αγαπητοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Και διάβαζα τώρα τη συγκυβέρνηση από το πλεόνασμα που έλεγαν, έχουν φτάσει σε ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, τι έγινε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε τα 39 δις ο ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή μας διατυμπανίζουν ότι οι αδικίες θα αποκατασταθούν, βέβαια ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, έτσι. Τρεις μήνες περιμένουν οι δανειολήπτες την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου. Να λοιπόν, από το πλεόνασμα μας έλεγαν φτάσαμε σε ταμιακό έλλειμμα. Και κατά τα άλλα μας έλεγαν ανάπτυξη η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στον κόσμο. Τώρα έχουμε ταμιακό έλλειμμα. Και πώς να μην έχουμε αυτή το σκάνδαλο Πεκέπε, κόστησε από ό,τι άκουγα τον κύριο Σαλμά 21 δις στη χώρα μας. Και κάτι αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό κόστησαν 110 δις. Και ξέρετε ποιοι θα τα πληρώσουν όλα αυτά, παιδιά? The weekend's gone. Και επίσης υπάρχει ένα λαλούμ στην κυβέρνηση. Κανείς, ο ένας αδειάζει τον άλλον, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μεταξύ τους. Τα έχουν χαμένα. Ο υπουργός λέει θα μειωθεί σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν ισχύει. Αλαλούμ της κακομοίρας. Και το φίλο που ρώτησε και ρωτάει παραμένει στο 60 το τότε να μας τον Βίλα 0-1. Όχι τίποτα, αλλά το έχω παίξει και over, θα το χάσω αυτό.

Για να κλείσουμε το κεφάλαιο του σημερινού αγώνα γενικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, επικράτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 με αφόρητη ζέστη, 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποιο κορίτσι στο τέλος ζαλίστηκε. Στο 13 σκόρε η Μινέλα η Γκατσανίτσα είχε τη μεγάλη φάση του αγώνα για να αρχίσει να ξεκινάει να από νωρίς να σκοράρει. Στη συνέχεια δεν στόχησε, έδωσε προβάδισμα η Μινέλα Γκατσανίτσα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το ένα γκολ και χρυσό τελικά όπως αποδείχθηκε για το δικέφαλο του Βορρά. Και μάλιστα μας χάρεσε η επιθετικός από τη Βοσνία Ζεγοβίνη μια πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς αφιέρωσε το τέλμα που έτυχε η ίδια στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Μαρία, η οποία έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα παιδιά τον περασμένο Ιούλιο.

0: την Κατσανίτσα στο 70 είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα για τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ ο Στέλιος Κοζανίδης χρησιμοποίησε Τζιγανακούλη, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγκουλη, τη ΣΑΕΧ, Τσελέντη, Πρόξενου, Μαγκουάιρ, τη Βιολάρη και τη Σπυριδονίδου. Και μια και λέγαμε για ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, στο αντρικό μπάσκετ. Παίκτη τιμικών θα είναι ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα του νησιού των Ανέμων με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Αυτά ισχύουν λοιπόν για τον 25χρονο forward από τον ΠΑΟΚ, μετακινείται στη Μύκονο.
1: Super Sport 104.
2: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ησυχάσατε λίγο, ε?
6: Αρκετά, επιστρέφουμε.
5: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
6: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
6: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
5: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
6: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
6: Εκπομπή Call & Score
5: με τον Ανδρέα Αναστασίου
6: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
7: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας
9: Χαραλάμους. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αγώνα μεταφέραν κάποια στοιχεία τον αγώνα γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Να πούμε και πάλι τις συνθέσεις των δύο ομάδων με τις αλλαγές. ΑΕΚ Στέλιος Κοζανής τεχνικός, Γιαννακούλη, Ζάγκλη, η Καπνίση, η Τσελέντη, η Γεωργίου, 59 Χατζηνικολάου, η Μαγκουάιρ, στο 70 η Πιάτσα, ΣΑΕΧ Προξένου, Βιολάρη, 82 η Μανίσα, Σπυριδονίδου, 82 Ντομίνκες και Κόγκουλη. Και η Κόγκουλη, έτσι, για την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Πατρικίδης, ο τεχνικός, κατέβασε τις Νόι Χάους, Γκούνι Μέτκου, Γιανακά Μόρις, η Μπράμε, η Δράκο Γιαννάκη, 64 η Τιουρεξίδου, επίσης έπαιξε η Λιάπης, Αργυρίου, 82 έπαιξε η Γκαζάρη, στο 82 η Γκαζάρη, η Αντρέφκη, 82 Σκορτσιανίτη, η Γκατσανίτσα η σκόρερ που είχε και μεγάλη ευκαιρία να πετύχει δεύτερο τέρμα, και στο 74 η Μιχαήλ. Όπως είπαμε, η αθλήτρια Τσάι και Μαρία Καπνίση μετά το τέλος του αγώνα έχασε τις αισθήσεις της λόγω της θερμοπληξίας. Αφόρτιζε 35 βαθμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Ας ελπίσουμε για την κοπέλα να είναι όλα καλά.

Μια και λέμε για Super League 2, έγιναν γνωστοί αρχηγοί τη ομάδα για τη νέα σεζόν. Είναι η Σπύρος Βλάχος, ο Πάλης ο Μπάμπης, ο Δεμίδης ο Ζάχη, ο Αντώνης Παπασάβας και Απόστολος Διαμαντής.

επίσημη μεταγραφή στην Καβάλα του 28χρονου μέσω του Αλέξανδρου Δόρη. Έχει αγωνιστεί στην ΑΕ Μικόνου, στην Καλαμαριά, στην Κοζάνη, στο Λιακρή, στην Ξάνθη, στον Απόλλωνα Πόντου, στην Νίκη Βόλου και στη Βέρεια, σε επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες.

0: Λοιπόν, το έχουμε καθιερώσει σε όλες τις εκπομπές. Παρουσιάζουμε ανθρώπους και ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε από τον Ίκαρο Καλυθέα, ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Πειραιά, τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Περλορέτζο, αρκετά χρόνια πρόεδρος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Επικεφαλής του διοικητικού σχήματος, έτσι, γιατί έχετε αξιόλογους ανθρώπους δίπλα σας. Για πετε μας, λοιπόν, έτσι, λίγα λόγια για το ΔΣ, πώς έχει διαμορφωθεί τώρα. Πρόεδρος εσείς αρκετά χρόνια, έτσι.
1: Αρκετά χρόνια. Το ΔΣ δεν είμαστε πολλά άτομα, είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυρίως υπάρχει ένας άνθρωπος μαζί μας ακόμα, ο Νίκος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ως χορηγός της ομάδος.
0: Άρα, λοιπόν, ένα ευέλικτο σχήμα, έτσι, με λίγα λόγια, για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα χρόνια έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο. Φέτος, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Παίζετε αύριο, νομίζω, με τον Αμπελαγιακό. Παίζετε.
1: Ναι, εξαιρετική ομάδα. Τα παιδιά, φίλοι πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τον πρόεδρο. Πολύ γνωστοί, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο κάνουμε όμορφα παιχνίδια μαζί. Το καλό είναι όταν τελειώνουν τα παιχνίδια ότι ήμασταν πάντα, είμαστε αγαπημένοι.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που περνάτε, έτσι. Δεν είναι κανείς εχθρός απέναντι στον άλλον όταν παίζουμε μπάλα, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάω. Η ομάδα μας. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος από τον καιρό που ανέλαβα αυτή την ομάδα πριν 11 χρόνια, που επί της ουσίας ο φίλος μου ο Μάριος ο Μπίλιος μου την παρέδωσε. Είχε πάρει ένα πρωτάθλημα τότε η ομάδα το 2014-2015, δεν ανέβηκε στη δύσκολη διαδικασία τότε των Παράς που υπήρχε, αλλά είχε πάρει πρωτάθλημα στην Αλφα Πειραιά και μου την παρέδωσε. 11 χρόνια τώρα την έχω, με κυρίως ποδοσφαιριστές που βιώνω τα σπλάχνα της από την Ακαδημία μας.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι έχετε αρκετές ακαδημίες, αρκετά παιδιά σε ακαδημίες, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα να φανταστείτε ότι εκτός τα παιδιά που έχουμε στην Ακαδημία και τις συνεργασίες που έχουμε και με τον Αστέρα Τρίπολης, που πηγαίνουμε παιδιά και τα παρακολουθούν από τον Αστέρα, το κυριότερο που έχουμε αυτά τα χρόνια είναι ότι οι παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι αμιγώς ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας από τις ακαδημίες τους. Νομίζω 4 ή 5 παιδιά είναι σύνολο αυτοί που δεν είναι ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας. Οι υπόλοιποι είναι όλοι από τον Ίκαρο Καλυθέας.
0: Και νομίζω έχετε και αναδείξει και αρκετούς παίκτες που έχουν παίξει το επαγγελματικό ποδοσφαιρί, έτσι.
1: Έχουν παίξει όπως ένα ωραίο Τσιντώνης που είναι στον Ηρακλή και διάφοροι είναι κι άλλοι. Αλλά θα σας πω την αλήθεια. Το κυριότερο πράγμα είναι ότι τα παιδιά έρχονται. Περνάνε όμορφα χρόνια στην ομάδα μας, προσπαθούν πραγματικά να το όνειρό τους να το κάνουν πραγματικότητα και αρκετοί παίχτες παίζουν παραπάνω. Όπως πέρυσι, ας πούμε, η ομάδα μας τερμάτισε οριακά στην τρίτη θέση, πίσω από τη Χαλκιδόνα. Δεύτερη ήταν η Χαλκιδόνα, τρίτη εμείς, με ένα βαθμό νομίζω. Και ήδη φύγανε 3 ποδοσφαιριστές και πήγανε σε παραπάνω κλιμάκια, στη Γάμα Εθνική. Ο Ανδριόπουλος, ο Βαραντούνο και ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα,
1: ο Μπρούνο πήγε στην προοδευτική.
0: Ωραία, τους ευχόμαστε καλή πορεία στα παιδιά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος, έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος κάποια πράγματα?
1: Το 1983.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας άνθρωπος, ο κύριος Καλογερής, ήταν ένας από αυτούς εκ των ιδρυτών, Βαγγέλης Κατογερής.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά επί τα πρόεδρος της ομάδος.
0: Ωραία. Γήπεδο εκεί που έχετε στην παραλία, στην Καλυθέα, έτσι.
1: Ναι. Στις Τζιτζιφιές κάτω στην παραλία.
0: Στην λεγόμενη Τζιτζιφιές, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκεί το χρησιμοποιείτε.
1: Λυπάμαι πολύ βέβαια για το γήπεδό μας, γιατί έρχονται ομάδες και παίζουν κάτω και είναι λίγο στενάχωρο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι
1: έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια.
0: Συνωστισμό, ναι, γιατί είχα παρακολουθήσει και εγώ και δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει παραμείνει το ίδιο.
1: Ναι. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα γιατί προπονούνται πάρα πολλές ομάδες κάτω, είναι αρκετές ομάδες, και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το χώρο μας κάτω.
0: Ναι, όντως είναι ασφιχτικά γεμάτες οι χώροι στον Πειραιά, πρέπει να γίνουν και άλλοι χώροι και άλλα γήπεδα, αυτό το λέμε και συνέχεια,
1: ναι,
0: το έχω ακούσει και συνέχεια, το λέτε όλα το σωματείο, όχι μόνο εσείς, κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα παιδιά σε ακαδημίες, έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια. Έτσι γίνεται όταν έχουμε, εγώ έχω μια πιο ευέλικτη κατάσταση, έχω αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιωτικές δικές μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο κιόλας μπορώ και κάποια τμήματα, ας πούμε, πάνε και εκεί. Δεν είναι τόσο τόσο εύκολο, αλλά κυρίως είναι οι χώροι ότι όντως δεν έχουμε, αλλά στην περιοχή μας δεν, πώς να το πω, δεν διακρίνεται η ποιότητα των γηπέδων που έχουμε. Θέλουμε ακόμα καλύτερα γήπεδα, να φτιαχτούν ακόμα περισσότερο, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας πιο σωστά, να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για τον Πειραιά.
0: Το ίδιο γήπεδο...
1: Επί της ουσίας ο Ίκαρος έχει μοιράσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στον Πειραιά. Δεν κάθομαι να πω πόσοι είναι στο Α τοπικό αυτή τη στιγμή και παίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ξεχάσουμε, θα μιλήσουμε για δύο μέρες.
0: Καλό είναι αυτό να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Καλό είναι από το να μιλάμε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι στόχοι λοιπόν της ομάδας μας στην αρχή που είπαμε είναι όπως πάντα συγκεκριμένοι. Να παίζουν πάντα τα παιδιά της Ακαδημίας μας που μας ενδιαφέρει πραγματικά. Και από εκεί και πέρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά υψηλούς στόχους. Θέλουμε να βρισκόμαστε αρκετά ψηλά. Γιατί μας δημιούργησε αυτό το αίσθημα ο περσινός ημιτελικός που παίξαμε με τον Ιωνικό και φτάσαμε στον τελικό με τον Εθνικό μετά. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, παρέμεινε σχεδόν η ίδια. Την επόμενη χρονιά τώρα δευτερότριτη ήμασταν οριακά. Έχουμε αυτή τη διάθεση. Αλλά δυστυχώς για τα πρώτα 3-4 παιχνίδια τα βλέπω λίγο δύσκολα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και αύριο είναι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση με τον Αμπελακιακό, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι και ο Αμπελακιακός θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος.
0: Άρα, τελειώνοντας, το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε πέραν της υγείας που πρέπει να έχουν όλοι έτσι και να ξεπεράσουν τα παιδιά αυτά τα προβλήματά τους, τι άλλο θέλετε να πείτε για τον ποδοσφαιρικό Πειραιά και γενικότερα αυτό που, το μήνυμα που θέλετε να περάσετε για τη νέα σεζόν?
1: Κοιτάξτε, υγεία να έχουν πάνω απ' όλα όλος ο κόσμος και κυρίως οι ομάδες να κοιτάνε τις ακαδημίες τους και ύστερα όλα τα άλλα. Από εκεί να ξεκινάνε και να κοιτάνε πραγματικά τις ακαδημίες τους. Τα τμήματα τα αντρικά μια χαρά είναι. Αν όμως δείξουμε πραγματικά βάρος στις ακαδημίες, αν επιθυμούμε πραγματικά να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, πρέπει να το κάνουμε πιο αιμονικά στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή τι εννοώ? Για να σας πω, παραδείγματος χάρη παίζουν 3 μικροί και 7 μεγάλοι. Όχι. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όχι ακριβώς το αντίθετο, αλλά να το πάμε παραπάνω, να παίζουν πιο πολύ μικροί. Όπως εμείς αύριο ξεκινάμε με 6 μικρούς να παίξουμε.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Είναι το 60-50% της ομάδας και.
0: Βέβαια, παραπάνω από 50% βέβαια.
1: Όταν λοιπόν και μικρούς μικρούς λέμε, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε ότι παίζουν 2 δεκάρια, δύο εννιάρια και ένας εξάρις. Ένας εξάρις και ένας εφτάρις. Δηλαδή τι θέλω να σας πω, γεννημένα παιδιά που είναι μεγάλα, τα δύο δεκάρια μικρά, τα δύο δεκάρια και τα οκτάρια είναι μικρία, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ πως το καλύτερο είναι να έχουν την υγεία τους, ο κόσμος όλος, οι ομάδες μας, να περνάμε ευχάριστα και να προσπαθούμε όλοι να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές μέσα από τη σκέψη που έχει ο καθένας για την ομάδα του.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιάννη Περλολέντζο, πρόεδρε του Ίκαρου Καλλιθέας, να σε ευχαριστήσω και για τα μηνύματα τα σημαντικά που πέρασες. Όπως λες, πάνω απ' όλα οι ακαδημίες, τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα τοπικά πρωταθλήματα, πιστεύω, πιο πολύ για τα μικρά παιδιά, έτσι. Σας εύχομαι επιτυχίες και πάντα να αναδεικνύετε ποδοσφαιριστές και να τους μιλάς δικές τις άλλες πειραϊκές ομάδες και να φτάνουν τα παιδιά και πολύ ψηλά σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω
1: πάρα πολύ
0: και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό θέαμα πάνω απ' όλα αύριο, έτσι, το μάθημα με τον Αμπελακιακό, γιατί όπως είπατε και εσείς είστε φίλοι με τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Πολύ, πολύ φίλοι, πολύ φίλοι. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Και να το απολαύσετε και να το απολαμβάνετε συνέχεια. Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια
0: για το δημιουργικό έργο σας και σας εύχομαι πάντα καλή συνέχεια, καλή πορεία και ό,τι το καλύτερο. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έγινε,
0: γεια
1: σας.
0: Λοιπόν, ακολουθώντας την πάγια τακτική μας, μιλήσαμε με τον Γιάννη Περλορέτζο, πρόεδρο της ομάδας του Ίκαρου Καλλιθέας, στην πρώτη κατηγορία Πειραιά. Παραλίγο κάποιος μήνα ανέβει η τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά προβάδισμα οι άνθρωποι δίνουν πάντα στη φιλοσοφία που έχει να κάνει με παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται και να παίζουν. Πάνω από 6 παιδιά παίζουν στην εντεκάδα. Μια δεκάδα πρόεδρος ο Γιάννης Περλορέτζος που μίλησα προηγουμένως στον Ίκαρο Καλλιθέας με ένα ευέλικτο διοικητικό σχήμα.

Να διαβάσω και τα μηνύματα που έχουν στείλει οι φίλοι μας, αρκετά μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 4.30 μέχρι 6.30, παιδιά, έτσι. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει.

Ο Κωνσταντίνος ο Ντάλλας λέει: δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας πω λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει ομάδα, ξεκινάει μια νέα εποχή και επιβάλλεται να κάνουμε υπομονή. Είναι λογικό να μην είμαστε φαβοροί, λέει. Κάνατε κάποια αναφορά για αυτά που έγιναν με την θύρα 7. Απευθύνεται προφανώς αυτό στην εκπομπή του Δήμου του Τσαπαλιάρη που έκανε προηγουμένως. Καλησπέρα φίλε όμως Κωνσταντίνε Ντάλλα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή, εύχομαι φίλε. Επίσης παιδιά σε όλους σας με υγεία φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Ένας φίλος ο Αντώνης λέει να φέρουμε τους κουμουνιστοσημωρίτες να μας σώσουν. Εντάξει παιδιά, μην το γυρνάμε σε παλαιότερες εποχές. Ξέρετε, μια φορά μπήκα συνέχεια μετακινούμε με μέσα μαζικής μεταφοράς παιδιά. Μια φορά ένας τύπος, εντάξει ο άνθρωπος είχε ξεφύγει λίγο, μπαίνει πολύ 6 ώρα μέσα στο τρόλι και λέει ποιος είναι συμμορίτης και αυτά να μας το πει. Εγώ δεν είμαι φίλε κομμουνιστής πάντως, στο λέω ούτε αριστερός είμαι. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο αλλά το δίκαιο θέλω να το λέω, αυτό που πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Και που συμφωνεί το 85% του κόσμου, έτσι εδώ βλέπουμε τα πράγματα είναι καταστροφικά. Δεν θα γυρίσουμε σελίδα, θα αφήσουμε αυτή την καταστροφή. Καταρχήν είναι μια κυβέρνηση που τα έχει χαμένα, μια κυβέρνηση που ένας αδειάζει τον άλλον. Ο υπουργός είπε ότι το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί σε 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται καταρχήν. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο φίλος ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει: ο Ηλίας, καλησπέρα φίλε Φώτη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κάνει μεγάλο μπαμ με Φώτη. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος θα χάσουν πάρα πολύ. Συμφωνώ φίλε Φώτη, λέει και εμένα φίλοι και οικογένεια. Ακούω συνέχεια Τσίπρα την Λατινοπούλου Κασιδιάρη. Και την Καριστιανού θα είναι δύσκολες εκλογές φίλε λέει. Η Ευρώπη δείχνει εθνικά κόμματα, φίλε στην Ευρώπη κυριαρχεί ο Πούτιν, να το έχει καταλάβει έτσι. Και τα κανάλια λέει κάνουν το λάθος και πλεονέκτημα να μην τον φωνάζουν. Αυτή η Ευρώπη φίλε με αυτούς που κυβερνούν έχει 1,4 εκατομμύρια άστεγους. Σας ικανοποιεί αυτή η Ευρώπη παιδιά? Ένας φίλος ο Απόστολος λέει: Αποστόλης φίλε Φώτη, λέει τώρα ψηφίζω Τσίπρα γιατί 13 χρόνια δεν έχω δει ούτε ένα ευρώ αύξηση και ο κούλης μου έκοψε λέει το 500 του Τσίπρα και σε 7 χρόνια λέει με τη Νέα Δημοκρατία έχασα και 3.500 ευρώ. Αυτό το λέει πολλοί κόσμος αγαπητέ, χάθηκαν πολλά χρήματα. Και όπως σας είπα, ο κύριος Σαλμάς άκουγα εκπομπή του, αυτός που έχει προχωρήσει το κόμμα του Σαμαρά. Έλεγε το ΠΕΚΕΠΕ έχουμε χάσει μου 21 δις. Δεν λέει ψέματα άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος. Στις αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό έχουν χαθεί 110 δις. Και τώρα η κυβέρνηση από εκεί που έλεγε ότι είχαμε πλεόνασμα έχει ταμιακό έλλειμμα. Και διερωτώ με ρε παιδιά, αυτά τα 39 δις που άφησε με αξιλαράκι ασφαλείας ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, τι γίνανε αυτά τα λεφτά? Ο φίλος ο Διονύσης ετοιμάγει το μήνυμά του. Ο Διονύσης λοιπόν, καλησπέρα Φώτη, ενδιαφέρον θα είναι το μάτς μεταξύ Brighton Arsenal. Οι δύο Έλληνες του εξωτερικού θα είναι αντίπαλοι. Στα 5 τελευταία εντός η Arsenal έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Νίκη της Brighton από το 2020 διαβάζω στα στατιστικά. Το Άρης Ηρακλής λέει θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Ο Άρης έχει ανέβει κάθε μάτς και καλύτερο. Ο Άρης λέει μετά την πεντάρα από την ΑΕΚ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να πατάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παραδοσιακά μάτς της Θεσσαλονίκης έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι διαφορετικά.

στο 24ο λεπτό το αναγέννηση καλύτερα Ισπανιούνιος παραμένει το 0-0. Όπως είπα, ξεκινάει λίγο και το μάτς Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, απόκριση δε στο δύο ομάδων εδώ. Ζάκυνθος Μανατίδης Εθνικός, Τσόγκας Γιφτομήτρος Πεταυράκης, Ζωάο Μάριο Περέιρα, Κάτσε Παναγιωτούδης Μπαστακός Νέιρα, Κουάντρα και ο Κουάντρα και ο Στίκας. Για την Ελλάδα Σύρου τεχνικός ο Σταϊκός, Καλαργύρης Κωστόπουλος Διαμαντής, ο Βλάχος Κρέτσι Μπάμπης, Τακεσιάν ο Τοβέτσι. Όπως είπα, Τακεσιάν ο Τοβέτσι Φαϊζάλ και Μπουλάρη. Διετής θα είναι ο Ξηρογιάννης Βιωτίας και βοηθή Λιόντος και Θανασιάς Υπήρου. Νομίζω σας ενημερώνω για πάντα για όλα τα αθλήματα. Φιλοξενώ πάντα ανθρώπους και ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα για να γνωρίζετε κάποια πράγματα. Συνεπείς αυτό που έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα της σεζόν, να είμαστε κοντά και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εσείς το έχετε ζητήσει και εγώ το κάνω πράξη. Και στα θέματα της καθημερινότητας, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά, τα καυτηριάζω. Μακάρι να ήταν όλα ωραία. Όμως εγώ που δεν έχω παιδιά, με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών που κάθε χρόνο 30.000 νεαροί και όχι μόνο φεύγουν από την Ελλάδα.

Ένα φίλο ο Γιάννη Μικάπα λέει: Φώτη Μητσοτάκη ψεύδεται συστόλο ενώ πριν 1,5 χρόνο. Είχε πει, λέει, με τους εμπόρους θα ρίξει τις τιμές, δεν το έκανε τώρα, δεν μπορεί να σταματήσει και δεν ενέργεια και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Η βενζίνη θα φτάσει, παιδιά, στα 3 ευρώ. Έτσι λένε τα σενάρια. Το γράφουν εφημερίδες. Ενέργεια και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Η βενζίνη θα φτάσει, παιδιά, στα 3 ευρώ. Έτσι λένε τα σενάρια.

Τεράστιος είναι ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και των συναλλαγματικών που δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό, παιδιά, τι άλλο λέει, είναι στάση εμπορίου. Δεν βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Και πάνω εκεί που μας έλεγαν για ανάπτυξη και πλεόλασμα, τώρα μας το ξεφούρνησαν, την πραγματικότητα, ταμιακό έλλειμμα.

0: και το δημογραφικό, παιδί.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Πορτοφόλι. Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη

0: Εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι σε συνεχίριο της εκπομπής «Ο Διαποτησής» στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Θέλω να μας είπε και ο φίλος του Διονύσης το μήνυμα που έχει στείλει. Βασική Κοστούλας και Τζόλι στη μάχη, εισαγωγικά μάχη έτσι, Μπράιτον με την Άρσεναλ. Τι όμορφο και ωραίο παιδιά να ακούμε μονομαχίες μεγάλων ομάδων, μεγάλων πρωταθλημάτων με Έλληνες πρωταγωνιστές.

Μεταγραφικά πάντως για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίλφριντ Ζαχά φαίνεται να έχει προταθεί για τον Ολυμπιακό. Με την περίπτωση του έμπειρου Ιβοριανού εξτρέμου να εξετάζεται σοβαρά τους Ερυθρόλευκους. Ο Γουίλφριντ λοιπόν Ζαχά. Ζήτα αλφα χι αλφα. Η Βοριανός εξτρέμου φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά από τους Ερυθρόλευκους, από τους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται μέσα στις επόμενες 24 ώρες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση. Καθοριστικό σίγουρα ρόλο μετά να παίξει η άποψη του Ιμανών Αλγκουαθίλ και το κατά πόσο ο Ισπανός τεχνικός είναι ικανοποιημένος από τις επιλογές που διαθέτει τώρα αυτή τη στιγμή στα άκρα της επίθεσης. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από την πλευρά του έχει καταστήσει σαφές πως υπάρχει διαθέσιμο μπάτζετ για μια επιπλέον προσθήκη, εφόσον αυτή ζητηθεί από την τεχνική ηγεσία. Ο Ζαχά είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Σάρλοτ και μπορεί να αποκριθεί κανονικά εντός της κανονικής μεταγραφικής περίοδου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της ΕΠΟ. Το λεγόμενο παράθυρο για την απόκτηση ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών παραμένει ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Είναι 33χρονος επιθετικός που μετρά 34 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική ακτής Ελεφαντοστού, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με τον Transfermarkt αναμένεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αναφορές που συνδέουν το όνομά του και με τη Μάλαγα, τη Young Boys και τη Ρώμα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την περίπτωσή του, εφόσον ζητηθεί από τον τεχνικό του Ολυμπιακού. Ζητηθεί για, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να ζητήσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη. Είχα μείνει προηγουμένως αποτελέσματα που ανέφερα. Τελείωσε το μάτς τότε να μάθω το Βίλα 2-3. Τελικό αποτέλεσμα 5 γκολ. Τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει τώρα στη Γερμανία είναι όλα στο 0-0.

Για το φίλο που ρώτησε για το Μουντιάλ γυναικών Άντερ 20 και τα playoff, έχουμε λοιπόν στο 38 λεπτό Νότια Κορέα, Ιταλία στο 0-1. Στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα στην Champions League σε μας που ξεκίνησαν νωρίτερα, Cardiff με την Charlton 3-1. Millwall με την West Ham που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-2. Και Stoke με τη Sheffield United 2-1. Έχουμε over και στα 3 μάτς. Να παρακολουθείτε γιατί συχνά πυκνά λέω αποτελέσματα, όχι από τις λεγόμενες μόνο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, από τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά γενικότερα από όλα τα πρωταθλήματα. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα και εδώ σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, Barnsley που είχε μια κόκκινη κάρτα, Leicester 1-1. Και Barton με τη Mansfield 2-2 και τα δύο σοπαλία. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα, Walsall σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, έτσι, Walsall Port Vale 2-0. Και Rochdale με την Oldham 2-0 και τα ίδια με το ίδιο σκορ 2-0.

στην Αρμενία στο 25ο λεπτό. Αλλά Σκέρτ Πιούνικ είναι στο 1-2.

Έχει μια ένταση με διαπληκτισμούς παιχτών το μάτς αναγέννηση καλύτερα Ισπανιώλης μετά από μια απόφαση του διαιτητή. Έδωσε χέρι σε επίθεση το μάτς του ιστορικού του Πανιωνίου. Το μάτς αυτό στο 37ο λεπτό παραμένει το 0-0. Έχουμε και κόκκινη κάρτα.

Έχουμε κόκκινη κάρτα στον Δία του Πανιωνίου, οπότε ο ιστορικός συνεχίζει με 10 παίχτες. Αλλά μοιράζει και εκεί την κάρτα στο διαιτητή και στον Πάγκο. Και στους σε Πάγκο, σε παράγοντες που είναι όρθιοι. Έδωσε και μια κίτρινη κάρτα. Παραμένει το αλλαγέννη καλύτερη τη Πανιόνιο πάντω στο 37ο λεπτό το 0-0. Όπω και στο Ζάκυνθο Ελλά Σύλλου και εδώ παραμένει το 0-0. Από τώρα και μέχρι 6.30 είπαμε βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Ποιο θέλει, όποιο φίλο ή φίλη θέλει μπορεί να βγει. Πάντα δίνουμε βήμα σε όλου εσά. Ακόμα και με φούλη αγωνιστική κίνηση, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν διαθέσιμα. Θα σα τα δώσουμε σε

εδώ στο Viber, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Να ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη ήδη συμμετοχή σας. Αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι έχω μηνύματα πριν το ξεκίνημα της εκπομπής, παιδιά, γι' αυτό διαβάζω κάποια πράγματα, κάποια μηνύματα από πριν. Κάποιοι φίλοι μπορεί να μην θέλουν να βγουν στον αέρα, φίλες, έτσι, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43 και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα σημειώνω, τα γράφω και τα διαβάζω στον αέρα, όπως και στο Viber, το 6939-943-943. Είχε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο να γίνει καλύτερα. Απέκουσε εντυπωσιακά. Απογειώθηκε ο τερμαφύλακας του Πανίνη, ο Κράνινγκς. Για αυτή τη φάση υπήρχε η ένταση και ο διαπληκτισμός. Παραμένει πάντως η ένταση και πίσω από πάγκους, πίσω από τα τέρματα. Αλλά παραμένει και το 0-0.

όπως είπα, σε 7 έχουμε το μάτς Ατρόμητος και Φυσιάς, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Και σε 7.30 το Άρης Ηρακλής, σε περιγραφή από τον Κωνσταντίνο Τσόψιο. Σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και σε 8 αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού με την Real Madrid, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας ή Euroleague αν θέλετε. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Να πάρω και πάλι ανάποδα. Μπάσκετ 8, τελικός Ολυμπιακός Super Cup Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Real Madrid. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. 7.30 ποδοσφαιρικά, Άρης Ηρακλής, το παραδοσιακό παιχνίδι, δεν θα έλεγα ντέρμπι, στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4. Και πιο πριν, ένα μισάρο, Ατρόμητος και Φυσιά, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Σας μεταφέρω και, και σημαντικά στοιχεία και από όλες τις κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Όπως μεταγραφές και αγωνιστικά θέματα, ακόμα και τα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Γιάννη Περλορέτζο, 11 χρόνια πρόεδρος στον Ίκαρο Καλυθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα που δίνει έμφαση και το αποδεικνύει όχι μόνο στη θεωρία, στην πράξη, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. 6 παίκτες κάθε φορά παίζουν στην 11η από τις ακαδημίες του συλλόγου. Έχει τροποδοτήσει πολλά σωματεία του Πειραιά με αρκετούς παίκτες. Έχει αναδείξει αρκετούς παίκτες που έχουν γίνει επαγγελματίες και συνεχίζουν. Και από αγωνίστα αύριο με τον Αμπελακιακό. Μια ομάδα που, όπως είπε ο πρόεδρος του Ίκαρου Καλυθέας, ο Γιάννης Περλορέτζος, αποτελείται από φίλους και φιλικά τα βλέπουν όλα τα σωματεία. Έτσι είναι, παιδιά, μέσα στον αγώνα λύνουν οι παίκτες, όχι τις διαφορές τους. Λύνουν τις αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, θα έλεγα. Όποιος σκοράρει, όποιος παίξει καλύτερα, όποιος είναι πιο τυχερός, έτσι είναι η κατάσταση. Όσον αφορά το οπαδικό στοιχείο, να πω το εξής: σέβομαι τους ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με την ομάδα τους, με την ιδέα τους. Εννοείται σέβομαι και υποκλίνομαι σε αυτό. Έτσι, για κάποιους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, γυναίκες και άντρες, η ομάδα τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε πολλά αθλήματα, είναι ολόκληρη η ζωή τους. Αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Το σέβομαι ταπεινά.

και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να πω ότι είναι απλώς θέαμα αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους. Από τη στιγμή που είναι ολόκληρη η ζωή τους, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο απλά ένα θέαμα. Είναι ολόκληρη η ζωή τους. Έχουν δικαίωμα να αισθάνονται έτσι.

Λέγοντας προηγουμένως για το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν παιδιά για τις ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στα ομαδικά και στα ατομικά. Έχουν δίκιο, έχουν κάθε δίκιο να κάνουν κινητοποιήσεις οι φοιτητές, αφού τα ενίκια είναι πανάκριβα, οπότε δεν θα μπορούν να φοιτήσουν. Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα διακόψουν. Οι συνθήκες στις φοιτητικές εστίες είναι τριτοκοσμικές. Και προσέξτε, το έλεγα στις αρχές εκπομπές, αν το ακούσατε. Δεν το λέω εγώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έτσι δεν λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Στα 800 ευρώ έως 8.000 ευρώ ετησίως είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός για κάθε μαθητή. Βάλε αυτά που έρχονται, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Διονύσης, τις επιβαρύνσεις για το πετρέλαιο που θα είναι ακριβώς, τη βενζίνη που θα φτάσει στα 3 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαία επικεφαλής χωρών, δεν θα πω ηγέτες, γιατί το ηγέτης είναι μεγάλη κουβέντα, ήθελα να τα βάλουν με τη Ρωσία.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, πάνε καλά τα Ελληνόπουλα παντού στο εξωτερικό. Ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στο μάτς της West Ham με τη Millwall. Η Millwall λοιπόν φιλοξένησε τη West Ham και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ των Taylor στο 16 και Negli στο 45-3. Όμως οι φιλοξενούμενοι της West Ham κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο 45 λεπτό και μείωσαν με τον γκολ του Καντέ στο 74. Ενώ στο 20 λεπτό ήρθε η λύτρωση, ο Μαυροπάνος έκανε αυτό που κάνει καλύτερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του και τη φετινή σεζόν. Απογειώθηκε, σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά στη λιμπάλα στα δίχτυα για να σοφαρίσει σε 2-2. Μεγαλουργούν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό.

Λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αναγέννηση καλύτερα Σπανίωρο 0-0. Μοιρασμένη περίπου η κατοχή τη μπάλα 62-58. Πιο δύσκολο το έργο του Πανίδου στο δεύτερο ημίχρονο, αφού θα συνεχίσει να αγωνίζεται με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ντίας στο 37ο λεπτό. Υπάρχουν κάποια παράπονα προς τον διαιτητή. Βλέπω εκεί και η αστυνομική δύναμη να υπάρχει. Κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια, πάντως δεν έχουμε επεισόδια, αλλά έχουμε παράπονα.

τρεις είναι πλέον οι παγκόσμιες κορυφές του στίβου. Ολυμπιακοί αγώνες, παγκόσμιο πρωτάθλημα και ανοιχτό και πλέον. Με το λεγόμενο παγκόσμιο τρέμπλε, τι τριλόν έχει να κάνει αυτό. Ανάμεσα σε αυτά το κορυφαίο ονόμα δεν είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Νταντόγλου, λοιπόν, ο δίσκος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε νίκη με άλμα στα 8.35. Επικρατώντας για μόλις ένα εκατοστό το Βούλγαρο του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκο, ο οποίος έφτασε τα 8.34. Σε αυτή τη νέα διοργάνωση World Athletics στη Βουδαπέστη. Είναι ανάμεσα στους 16 κορυφαίους που διεκδικούσαν το τρέμπλ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμφέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
3: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
0: Ακούς
9: ζεις, κερδίζεις.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

από Θεσσαλονίκη, έχει στείλει μήνυμα από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η Αποστολία Γαβρίνα. Γαβρίνα περήφανη λέει, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα στην Καλαμάτα να κατασπαράξει τα αγατάκια του τρεις τελίτσες του ΠΑΟ, με μεταφορική έννοια το λέει. Δεν το λέει με μίσος, έτσι.

από ότι πήγαινε ακόμα γκολ στο Championship, στο QPR το Preston έχει γίνει 0-1. Τα υπόλοιπα μάτς που έχουν ξεκινήσει στην Αγγλία, στη μεγάλη κατηγορία, στο 0-0 το Everton Ipswich, Brighton Arsenal με ελληνική μάχη Τζόλι και Κοστούλα, και Newcastle Hull είναι στο 0-0. Ο Μαυροπάνος ήταν ήρωας και λυτρωτής στο 2-2 του West Ham με τη Millwall, ισοφάρισε στο 80 σε 2-2 με κεφαλιά. Υπερηχητικό ο Μαυροπάνος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Το Newcastle πάντως χάλι έχει γίνει 1-0 τώρα.

για κάποιο φίλο που ρωτάει. Το Βασίλη από Μενίδη μου λέει το alert, το κανάλι τώρα αυτό που δούλευες εσείς, το έκανες εκπομπές, το πρώην κανάλι 10 δεν είναι? Ναι φίλε, το πρώην κανάλι 10 είναι που το έχει ο Τράγκας. Μετά το πήρε κάποιος άλλος, ένας Κυριακίδης, Sunny Channel. Μάλλον ήταν δύο Κυριακίδες, τρεις Κυριακίδες. Οι δύο μάλιστα είναι φυγόδικοι και φυγόπινοι. Και με είχε στεναχωρήσει το γεγονός τότε με αυτούς τους Κυριακίδηδες Κύπροι, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι συμπεριφέρονται έτσι. Είχαν φέρει μια κοπέλα στο λογιστήριο και λέει αυτή είναι σαν τη Μέρκελ, σκληρή δηλαδή. Απλά τους είχα απαντήσει ότι δεν επιτρέπεται να λέτε τέτοια λόγια, Κύπροι άνθρωποι. Είναι σαν τη Μέρκελ αυτή, η οποία μια κοπέλα μένει στη γειτονιά μου. Και όντως απόδειχθηκε λίγο σκληρή. Στην προσπάθειά μου να διεκδικήσω κάποια οφειλόμενα.

Η Μέρκελ όμως, προκειμένου να βγάλει την ουρά της απ' έξω, όταν έβλεπε ότι άρχισε να γίνεται αφεντικό στην Ευρώπη ο Πούτιν, την έκανε από την ηγεσία. Έξυπνη η Μέρκελ.

Έχουμε γεγονός στην Ευρώπη μπασκετικούς. Με ελληνική παρουσία, Champions League προκριματικός. Έχουν το Προμηθέας Πατρών Βέκτα. Στις 8.30 είναι το μάτς αυτό. Όπως είπα λοιπόν, μέχρι 6.30 όποιος φίλος ή φίλη θέλει βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα.

παραμένει το αναγέννηση Καλίτσας Πανιώνιο στο 0-0 και το Ζάκηδος Ελλάς Σίδρου στο 0-0 και είχαμε μια αλλαγή για τη Ζάκηδο στο 37ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Βγήκε ο Στίκας και μπήκε ο Τσίτσκας.

Η Newcastle πέτυχε και δεύτερο γκολ από τη Χάλ. Έχουμε λοιπόν στο 10ο λεπτό Newcastle με την Χάλ είναι στο 2-0. Τώρα πετυχαίνει γκολ και Everton. Έχουμε το Everton Ipswich στο 1-0. Παραμένει το Brighton Arsenal στο 10ο λεπτό και αυτό στο 0-0.

στην Champions League γκολ μπήκε τώρα και αυτό στο 12, το 13, 12 εκεί παιδιά στο 11, 12, 13 τα μάτς έτσι στην Αγγλία. Portsmouth Blackburn έχει γίνει 1-1. Στην Γερμανία στο 42 λεπτό το Άιντραχτ Φραγκφούρτης με τη Φράιμπουργκ έχει γίνει αυτό 2-1.

τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε πέναλτι στο Μάτς Γκρίσμπι με την Κρόλεϊ. Ενδιαφέρει αρκετούς φίλους, έτσι, γι' αυτό τα αναφέρει τα αποτελέσματα. Πολλοί κόσμοι ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα και για λόγους στοιχήματος και όχι μόνο. Και σε κάποιες περιπτώσεις για θέματα ενημέρωσης και οφείλουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Ωστόσο μετά το πέναλτι παραμένει το Grisby Crawley στο 0-0, δεν άλλαξε κάτι. Είχαμε χαμένο πέναλτι.

στη Γαλλία σε 4 κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα: Γκίγκ Γκάπ με μια κόκκινη κάρτα, Ερυθρός Αστέρας 1-3. Και Μπουλόν κόκκινη κάρτα, Ναντ 1-2. Δύο διπλά στα δύο παιχνίδια.

Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Καρλσρούη, Νιρεμβέργη 0-1. Κάιζερσλάουτερν, Μπράουνσβάικ 1-0. Και Χολστάιλ Κιλ, με μια κόκκινη κάρτα. Οσναμπρίκ 1-1. Πιέζει η αναγέννηση της Καλύτσας απέναντι στον Πανιόνιο που παραμένει με, συνεχίζει με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 λοιπόν.

Η Γερμανία έχει πάρα πολλές κατηγορίες και πολλές περιφέρειες. Τα σημαντικότερα, παιδιά, αναφέρω. Έχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στις γυναίκες στη Γερμανία. Μπάγερν Μονάχου. Κολονία 5-2.

είπαμε για το γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο, είχαμε σήμερα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Και στο 51ο λεπτό έχουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος, είναι στο 3-0.

Μπασκετικά στο μικρό τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα έχουμε το Fenerbahçe στην πρώτη περίοδο του Ντουμπάι, είναι 19 όλα. Στο γαλλικό Super Cup έχουμε την Ρουάν με τη Βίλερμπαν, είναι στο 18-8. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.

Παραμένω στην Αγγλία, το Everton Ipswich στο 20 λεπτό 1-0 και Newcastle με τη Hull στο 2-0. Στις 7.30 με τον Νότιγχαμ Φόρεστ με την Coventry.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
4: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά

0: από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 πλοιών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
1: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πεθάνει.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακού όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε το καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
18: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
20: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

καμιά φορά παίζω και κάτι περίεργα παιχνίδια στο στοίχημα. Έχω παίξει το Allo Athletic με την East Kilbride. Το έχω παίξει over. Είναι μέχρι εμείς το 37 λεπτό στο 0-1.

είχαμε το τότε να μάθουμε τον Βίλα 2-3. Παραμένουν στο 40 το Everton ύψο 1-0. Brighton Arsenal 1-0 με την ασίστ του Κοστούλα τον γκολ. Και Newcastle με την Hull 2-0. Γενικά παντού, παιδιά, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είχαμε το Brighton Arsenal με την ασίστ του Κοστούλα τον γκολ. Το Newcastle Hull παίζει ο Τζολάκης. Το Νότιχαμ Φόρεστ που αρχίζει αργότερα με την Κόβετρη, ο ιδιοκτήτης ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.

Στη Γερμανία έχουμε στο 52ο λεπτό το Άιντραχτ Φραγκφούρτη με τη Φράιμπουργκ. Έχει γίνει 2-2 το Αμβούργο Κολονία 2-0. Παραμένει το 0-0 στο Κολονία με την Βέρντερ Βρέμης. Το Άουγσμπουργκ με την Γκλάντμπαχ είναι στο. Μάλλον Άιντραχτ Φραγκφούρτη είπαμε Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμης με την Άουγσμπουργκ έχει γίνει 0-1. Και Γκλάντμπαχ με την Μάιντς παραμένει το 1-2.

στην Ελλάδα στη Super League 2 παραμένουν στο 86, αναγέννηση Καρίζας Πανιώνιος 0-0 με 10 παίκτες ο Πανιώνιος από το 36 λόγω αποβολής του Ντίας. Και στο 23ο λεπτό Ζάκηδος Ελλάς Σύρου παραμένει το 1-2. Αλλαγές καλύτερα τεχνικός Απόστολος Χαλαμπίδης, όπως είπα και πριν, Πανιώνιος Χουάν Φεράντο. Ζάκηδος ο Περικλής Αμανατήρης και Ελλάς Σύρου ο Θανάσης ο Στάικος.

μα είπα για τοπικά προβλήματα, αφού φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά σε συνέντευξη τον Γιάννη Περλορέτζο, τον 11 χρόνων πρόεδρο του Ίκαρου Καλυθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα και στις υποδομές. Να δώσουμε και αποτέλεσμα σήμερα στα τοπικά προβλήματα. Πρώτη κατηγορία της Αθήνας, έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο, πρωτάθλημα ΕΠΣΑ, όπως λέμε, Αττικός Θύελλα Αγίου Δημητρίου 1-1.

Σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Παίζουν ο Χολαργός, Καματερό, Πανεθραϊκός, Ίωνες Αλίμου. Αγία Παρασκευή Φωστίας και Λύκη Χαϊδαρίου Φίνικας Περιστερίου στον πρώτο όμιλο. Και στο δεύτερο όμιλο παίζουν σήμερα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Βρυλίσια Λαύρα Αργυρούπολης, Ηράκλειο Διάνοια Ηλούπολης, ο Πόπς με τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Ήφαιστος Περιστερίου με τον Άρη Καλαμακίου και Αστέρας Ζωγράφου με τη Λυκόβρηση.

Προηγουμένως παραδείγμα πετύχει και τέταρτο γκολ η Ζάκη Ελάθυρου. Αφού στο 71 σε σέντρα του Καρύμ η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη. Μάλλον πήγε να μειώσει σε 2-3 η Ζάκυνθος. Έτσι, για να είμαστε και κρεμπείς, να μην αδικήσουμε. Λοιπόν, είχε πριν το 1-3 είχε δοκάρι Ζάκυνθος στο 71 σε σέντρα του Καρύμ. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη. Και η Ελλάδα σίγουρα απάντησε με τρίτο γκολ.

Τον επιπλέον χρόνο παίζουν οι ομάδες, όπως είπαμε, τις καστερήσεις, τα χασομέρια στο μάτς αναγέννηση καλύτερα Πανιόνιος στο 0-0 παραμένει. Πιστεύω σε σύνδεση με δύο σπορ στη συνέχεια να προλάβουν να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών, εάν κάνουν στο τέλος του αγώνα.

Παραμένει λοιπόν το αναγκαίο καλύτερο Πανιόνιο στο 0-0. Οι επιπλέον αλλαγές που έχουν γίνει πέραν αυτών που έχουμε αναφέρει προηγουμένως για την αναγέννηση καλύτερα, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής ακόμα αλλαγές. Βγήκε ο Σλιμών στο 84, λοιπόν, όπως είπαμε, βγήκε ο Σλιμών και μπήκε ο Ευαγγέλου. Και βγήκε και ο Ενδιαγέ στο 84 και μπήκε ο Τσουμάνης για τον Πανιόνιο. Ο Χάν Φεράντο έκανε ακόμα τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Παυλόπουλος, όπως είπα πριν, και μπήκε στο 76 ο Μπαϊραμίδης. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα ακόμα, ο Μόρσεϊ την αντίκρισε. Ενώ το τρίτο γκολ της Λασίρου στο 1-3 μέχρι στιγμής με Τζάκη το πέτυχε στο 84 ο Νίνο. Η Λασίρου προηγήθηκε 2-0 στο 56, ο Διαμαντής με κεφαλιά το 0-1, 68 Φαϊζάλ με σουτ το 0-2, στο 70 ο Κάσος μείωσε σε 1-2 και στο 84 ο Νίνο το 1-3.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο φίλο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούω.
1: Έλα, ρε Συμφώντη, σου είχα πει να τραβήξεις το ωράριο, το άνοιξες λίγο, το έκανες 2 ώρες. Τουλάχιστον να σε τιμήσω εγώ, γιατί βλέπω σήμερα. Νισταγμένοι είναι όλοι, δεν βγήκε κανείς.
0: Βγήκαν και αρκετοί στην εκπομπή του Δήμου του Πασπαλιάρη, εντάξει. Λοιπόν.
1: Πήρα τώρα, ναι, δεν τον άκουγα το Δήμο. Λοιπόν, πήρα τώρα γιατί δεν το πήρε χαμπάρι, έβαλε γκολ ο Κοσούλας 2-0.
0: 2-0, ωραία, μια χαρά, σούπερ, σούπερ.
1: Και σταυρό τους δώσαμε, τους Άγγλους.
0: Και ασίστ είχε και στο πρώτο γκολ, έτσι.
1: Και ασίστ, εντάξει, το. Θα έρθει. Τώρα ξέρω γιατί πήρα. Γιατί γελάω να δω την Πέμπτη θα του ξεκινήσει ο κύριος Χαρβέλας. Λοιπόν, ή θα μου βάλει πάλι τον ΤΕΤΕ και θα σπάσω την τηλεόραση.
0: Για να λοιπόν. Εντάξει, όποιον επιλέξει την άκαλο.
1: Ωραία, εντάξει, τώρα μας έχει κάνει ο άνθρωπος να μην θέλουμε να δούμε την εθνική τώρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Και εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν έχω στο μόνο, έτσι, ο Βίκας είναι όλα τα παιδιά τώρα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με την παρουσία του Γιωβάνο Μητσοτάκη.
1: Δεν συμφωνείς, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Αντίθετα τώρα βγήκε ο Μπαϊταξάκης σε ένα ράδιο που τον άκουσα σήμερα.
0: Να ακούσουμε λίγο, μην κλείσει, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του Χαραλαμπή, του προπονητή της ομάδας της Αλλαγής Καλύτσας, μην κλείσεις.
1: Έλληνες
2: για γκολ, δεν ήρθε, συνεχίζουμε τη δουλειά, ξέρουμε ότι θέλουμε δουλειά ακόμη, ξέρουμε ότι μαζευτήκαμε 15, 17, 18 Αυγούστου εκεί πέρα, θέλουν χρόνο τα παιδιά, αλλά το κανόνα είναι ότι είναι καλοί παίχτες, είναι καλοί χαρακτήρες και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μας δώσει και ακόμα και ο βαθμό ψυχολογία σήμερα. Θα πιστεύουμε περισσότερο σε αυτούς μας και με προπόνηση παιχνίδι, η ομάδα πιστεύω θα φτάσει εκεί που θα χαίρεται ο κόσμος την ομάδα και θα παίρνει και τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Απόστολο Χαλαμπίδη σε σύνδεση με RTL2 Sport για το 0-0 της Αλλαγής Καλύτσας, η ομάδα που προπονεί με τον Πανιόνι 0-0. Παράπονο έχει ο Πανιόνιος πάντως, θα είδα και τον Χουάν Φεράντο να λέει κάτι. Συνεχίζει, ακούμε.
1: Ναι, βγήκε που λες ένας ακροατής εδώ που βγαίνει ο Μπαϊταξάκης και σε ένα άλλο ράδι τον άκουσα τυχαία το μεσημέρι. Και έλεγε ότι χάρη και που είδε τον Αλαφούζο και τον Γιανακόπουλο, αυτοί εκεί που φτύνουνε γλύφουνε. Δικαστήρια είχαν πάει τώρα, θα μας εκδιάζουμε τώρα.
0: Εντάξει, να μην σταθούμε σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που έχει βγει σε άλλο σταθμό.
1: Συγγνώμη, όχι απλά γιατί είπανε και το άλλο. Είπανε, λέει, ότι πάμε να τα πάρουμε όλα. Λοιπόν. Έχουν ξεχάσει να βάλουν στη φανέλα το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο, έτσι. Τα έχει φτιάξει σύκτα μαγαζάκια, τους έχει φτιάξει, τους έχει πρικίσει, λοιπόν. Και τώρα πάνε να τα πάρουν όλα. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά... Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του
0: Ολυμπιακού. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά τι θα προκύψει. Οκ. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε. Για χαρά.
0: Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δόν Χουάν Φεράντο σε σύνδεση με RTL2 Sports. Ακούμε όπως είπα και τις δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, τεχνικού Πανιόνιου, σε σύνδεση με RTL2 Sports.
3: Θεωρώ ότι η απόφαση ήταν λίγο περίεργη για μένα για την κόκκινη κάρτα. Αλλά δεν χρειάζεται να αλωθούμε άλλο σε αυτό. Είναι παρελθόν και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
4: Η ομάδα του Παρόντου στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με 10 παίκτες. Παρουσίασε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πού το αποδίδει?
5: Yeah, it was when we play away, you need the team to create some new adaptations about this scenario.
3: Όταν παίζεις εκτός έδρας, πρέπει να προσαρμοστείς σε νέα σενάρια.
5: So it's normal the first 10-15 minutes for the team need time.
3: Χρειαζόμασταν χρόνο στα πρώτα 10-15 λεπτά να προσαρμοστούμε.
5: The opponent was the last match lose 3-0, so they are coming for to show new character, new personality on the field.
3: Ο αντίπαλος μας έχασε στο τελευταίο παιχνίδι 3-0, επομένως ήθελε να δείξει ένα νέο χαρακτήρα, μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι.
5: So this is the reason the first 10 minutes, 15 minutes, also 20 minutes for us was a little bit complicated to be on the field to try to play football.
3: Αυτό θεωρώ ήταν και ο λόγος που ήταν λίγο περίπλοκο για μας τα πρώτα λεπτά, ειδικά στα πρώτα 20, να δείξουμε αυτό που θέλουμε στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, του τεχνικού του Πανιωνίου, για το μάτς με την Αλλαγές Καλύτσας. Το 0-0 στάθηκε και στην κόκκινη κάρτα, θεωρήσε άδικη που είδε ο παίκτης της ομάδας του, ο Ντίας. Τηλέφωνα, παιδιά, επειδή έχουμε σε λίγο διαφημίσεις, θα βγάλουμε μετά τις 18:00 και πάλι μέχρι τις 18:30.

0: 1-4 και έληξε το μάτς Ζάκυνθος Ελάσσιρου. Και το δεύτερο γκολ και το τέταρτο γκολ της Ελάσσιρου. Στο 90-4 ο Νίνο 2 γκολ.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
5: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
13: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
20: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει εδώ στον Super Sport 104 στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, στην ροή του Χωτάσος ο Μιχαηλίδης. Για τα δύο σημερινά παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 σέντρα στα δύο σημερινά παιχνίδια Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και Απόλλων Αποέλ. Παιχνίδια με την δική τους ξεχωριστή σημασία. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με τρεις αγώνες. Στις 7 Ομόνια Ύψωνα, στην ίδια ώρα Άρης Καρνιώτισσα και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Και ολοκληρώνεται αύριο, διότι πλέον μπαίνουμε σε εβδομάδες εθνικών ομάδων. Θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια της εθνικής μας στο Nations League. Όλα αυτά θα τα δούμε κατά την διάρκεια της εβδομάδας. Να πούμε, χθες η αγωνιστική άρχισε με δύο παιχνίδια, με δύο διπλά. Η ΑΕΚ πέρασε από την Περιστερώνα κερδίζοντας την Ομόνια 29 Μαΐου με 2-1. Σπουδαία σημασίας νίκη για την ΑΕΛ επί της Πάφου μέσα στο Στέλιος Κυριακίδης με 2-0. ΑΕΚ και ΑΕΛ ισοβαθμούς στην πρώτη θέση, έχοντας από 9 βαθμούς. Αφότερες έχουν 3 νίκες και 1 ήττα. Η Πάφος έμεινε στους 7 βαθμούς, γνώρισε την πρώτη φετινή της ήττα. Η Ομόνια 29 Μαΐου και αυτή γνώρισε την πρώτη φετινή της ήττα, έμεινε στους 5 βαθμούς, όσους έχουν Απόλλων, Ομόνια, Αραδίπου. Στους 4 ο Άρης, από 3 βαθμούς έχουν Ανόρθωση, από ΕΛ και Ολυμπιακός. Από 2 βαθμούς η Καρνιώτισσα, 1 βαθμό είναι η Ασαλαμίνα και στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό η ομάδα του Ύψωνα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τα γήπεδα από το ΑΜΕΓΑ. Εκεί όπου ο Απόλλωνας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ. Ο Παύλος ο Μπελεγκάρης θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Παύλο.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβιε. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. 51 λεπτά για να ακριβολογούμε, για να είμαστε σωστοί. Θα έχουμε τη σέντρα του σπουδαίου ντέρπι, του σπουδαίου παιχνιδιού ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής ημέρας ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ένα ντέρπι στο οποίο και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την νίκη. Για τους δικούς τους λόγους μπορεί να είμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά μια νίκη σε ένα ντέρπι στον νικητή πέραν των τριών βαθμών δίνει ψυχολογία, δίνει δυναμική, αυτοπεποίθηση εν ώψη της δύσκολης συνέχειας και θα πάει με ηρεμία στην μεγάλη διακοπή που ακολουθεί τριών εβδομάδων ελέω των υποχρεώσεων που θα έχει η εθνική μας ομάδα στο Nations League. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες και αποστολές. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι 7 συνολικά Κύπροι ποδοσφαιριστές, παρακαλώ, και στις δύο ομάδες θα παίξουν βασικοί στις εντεκάδες των δύο ομάδων. 3 από πλευράς Απόλλωνα, 4 από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ό,τι καλύτερο για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον κύριο Μάτζιο, που σαφέστατα θα θέλει, αν είναι δυνατόν, αυτό να γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την εντεκάδα του γηπεδούχου Απόλλωνα. Για τον Ερνάλο Σάδα δεν λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα. Και σήμερα πολλές οι απουσίες και σημαντικές. Πάμε να δώσουμε τους 11 για τον Απόλλωνα. Φίλιπ Κούν κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα Σίκης, Μαλεκίδης, Αϊβούκ, Βίτα, Κονομίσας, Μουσάο, Βέις, Πεφές, Κρίτσε, Ροντρίγες και Μπράντον Τόμας. Είναι η εντεκάδα για τον Αργεντίνο τεχνικό των Κιανολέπκων της Λεμεσού, που θα έχει στον πάγκο τους δύο τερματοφύλακες Ιλιανού Λεουμπέργκ, Ζήνονος, Ασορό, Παλογιάννη, Ρωτή, Μαρνέρο και Ούχπο. Πολλές επαναλαμβάνω και σημαντικές οι απουσίες για τον Απόλλωνα. Πάμε να δούμε τους 11 που θα παρατάξει για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ ο Ελλαδίτης τεχνικός της ομάδας της Λευκοσίας, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα η Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Βρόντις, Ντάλτσιο, Μπακασέτας, Μαϊόλη, Πεντρόσο, Σάστρε, Λαΐφης και Γεωργίου είναι οι 11 εκλεκτοί για τον Ελλαδίτη τεχνικό του ΑΠΟΕΛ που θα έχει στον πάγκο τους Ζελένικα και Νίχο, τους δύο αναπληρωματικούς δηλαδή τερματοφύλακες, Ντέκενεκ, Γκαρθία, Λινιό, Μαντούκα, Πουρσαϊτίδη, Τζούρισιτ, Αβραμίδη, Γιαννακού, Μπαράκ και Πέρες είναι οι παίκτες που θα είναι στον πάγκο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και κάποιοι εξ αυτών βεβαίως, εάν και εφόσον θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια του αγώνα. Διαιτητής του σημερινού ντέρπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ θα είναι ο Κωνσταντίνος Φελάς, με πρώτο βοηθό διαιτητή τον Παύλο Γεωργίου, δεύτερο τον Γιώργο Κοντεμενιώτη, τέταρτος διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, υπεύθυνος στο VAR ο Μάριος Αντωνίου με βοηθό τον Γιώργο Χαραλάμπους, παρατηρητής διαιτησίας ο Ιωάννης Αναστασίου. Ο Απόλλωνας που έχει χτίσει μια προϊστορία από την ημέρα λειτουργίας του σταδίου ΑΜΕΓΑ, δεν έχει γνωρίσει την ήττα σε αγώνα πρωταθλήματος από τον ΑΠΟΕΛ. 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Άρα είναι ένα στατιστικό, για τους λάτρεις βέβαια που κρατάνε στατιστικά, είναι ένα κίνητρο για το ΑΠΟΕΛ να θέλει να πάρει σήμερα την πρώτη επιτέλους νίκη πάνω στον Απόλλωνα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από την άλλη, το κίνητρο για τους γηπεδούχους να διατηρήσουν το αίτητο που έχουν χτίσει απέναντι στο ΑΠΟΕΛ πάντα σε αγώνα πρωταθλήματος εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
0: Και ένα σημαντικό στατιστικό είναι ότι ο Απόλλωνας μετρά 3 σερί νίκες επί του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι,
0: άρχισε από τον περασμένο Γενάρη στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου που κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΑΜΕΓΑ με 2-1.
1: Ναι.
0: Ακολούθως 14 Απριλίου κέρδισε ο Απόλλωνας μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ με 3-2 και τον Μάιο μέσα στο ΑΜΕΓΑ επίσης 2-0.
1: Μάλιστα. Πρόλαβε δηλαδή ο Ερνάν Λοσάδα, ο τεχνικός του Απόλλωνα, να απολύει από τον περασμένο Δεκέμβριο, 18 Δεκεμβρίου που ανέλαβε τις τύχες της διευθυνσίας του Απόλλωνα, πρόλαβε ουσιαστικά να οδηγήσει την ομάδα του σε 3 διαδοχικές νίκες που ανέφερες και εσύ απέναντι στον σημερινό του αντίπαλο.
0: Ήταν τα δύο παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια των play-off και ο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
1: Σωστό. Άρα είναι άκρος ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Θα δούμε σε ποιον θα χαμογελάσει από τους δύο, ή στον Ερνάν Λοσάδα ή στον Νίκολο Παπαδόπουλο, το τρίποντο της νίκης. Να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ προέρχεται από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική. Έχασε στον Αντώνης Παπαδόπουλος με 2-1 από την Ανόρθωση. Ο Απόλλωνας προέρχεται από το ισόπαλο 0-0 με την Ομόνια στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Περιμένουμε. Είναι ένα παιχνίδι ντέρπι, τριπλής παραλλαγής. Και θα περιμένουμε να δούμε αν θα αναδείξει νικητή αυτό το ζευγάρι, έτσι.
0: Ναι. Ωραία, να είσαι καλά Παύλο. Προσέλευση κόσμου τι γίνεται?
1: Εντάξει, συνεχίζεται. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε όπως ήταν αναμενόμενο το sold out για το Βόρειο Πέταλο, εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στον Απόλλωνα μας είχαν ενημερώσει από την Πέμπτη ότι είχαν κλείσει θέση, να το πω έτσι, 6.000 απολωνίστες. Θεωρώ ότι θα αγγίξει τις 7. Εντάξει. Ο κόσμος θα έχουμε σίγουρα και μακάρι να κινήσουν όλα εντάξει, να είναι μια ωραία ατμόσφαιρα ντέρπι, ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να πάρει το τρίποντο της νίκης, έτσι.
0: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση και από το ΑΜΕΓΑ και την Λεμεσό. Πάμε Λάρνακα και στο στάδιο Αμόχωστος, εκεί όπου η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την Ανόρθωση στο Βαροσιώτικο ντέρπι. Έτσι μάθαμε να το λέμε και έτσι είναι. Ο Γιώργος Χαραλάμπους θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι και αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλά απόγευμα και σε εσένα Γιώργο.
2: Γεια σου Βολίβια, καλώς το απόγευμα. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι μάθαμε να λέμε βαροσιώτικο ντέρπι, κυρίως μετά την προσφυγιά. Αυτό το παιχνίδι έχει τις πολλές του ιδιαιτερότητες. Εντάξει, η Ανόρθωση, η οποία έχει ένα σερή νικών εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος, προέρχεται από μεγάλη νίκη πάνω στο ΑΠΟΕΛ με 2-1, πήρε τους 3 πρώτους της βαθμούς. Η Νέα Σαλαμίνα πήρε σοπαλία στην Πρεμιέρα, μετά είχε 2 συνεχόμενες ήττες. Έχασε από την ΑΕΛ με 2-1, άρα η Σαλαμίνα έχει 1 βαθμό, η Ανόρθωση έχει 3 βαθμούς, σε ένα παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως να είναι και αρκετά ανταγωνιστικό. Λοιπόν, πάμε σε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Για την ομάδα Νέας Σαλαμίνας με ένα 4-3-3 εδώ φυλακάς ο Βάρο. Δεξιά στην άμυνα ο Βίκτορος, αριστερά ο Χανή. Να στιγματάς και ο Κοντζάλης στο δημιουργικό αμυντικό δίδυμο. Χριστοδούλου, Κονατέ και Ρολέμου στη μεσαία γραμμή. Ο Κράνσερ, ο Ιούση στα δύο πλάγια και ο Ποβένα θα είναι στην κορυφή της επίδυσης για την ομάδα του Λόπες. Πάμε τώρα στην ομάδα της ανόρθωσης, πάντα με ένα 3-5-2, το φύλακα στο Κάστρο, με τρεις στην άμυνα ο Αστηματάς, ο Κουτάλο και ο Τόσης, δεξί του Μπάκο Σεργίου, αριστερό Κίκο, Αμποάκη, Μίτετο και Κρίστο Στόμου στην μεσαία γραμμή, μπροστά στην επίθεση ο Κίς μαζί με τον Ταγκρός. Να πάμε και στους πάγκους για τις δύο ομάδες, για τη Νέα Σαλαμίνα ο Κόβατς, ο Μιχαήλ, ο Αρτίλες, Δημητρίου, ΕΠΟ, για πρώτη φορά στην αποστολή των νέων απόκτημα της Νέας Σαλαμίνας, ο Πλάνγκε, Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Ηλία, ο Φιλιώτης, ο Μανού, ο Κίντιγιά και ο Παναγιώτης Ολουκά. Πάμε τώρα στον πάγκο για την ομάδα της Ανόρθωσης, Κωνσταντίνος Παναγίου, ο Τάντι, ο Βανίφ, Αντιόν, Στέφανος Καρλάμπους, ο Λόπες, ο Σόσα, ο Σατίν, ο Καραμανόλης, ο Μιχαλάς, ο Ευαγόρας Χαραλάμπου και ο Μάριος Ηλία. Να πούμε δις αναμέτρησης πολύ βιεθάνει ο Παναγιώτης Κάτσι Γεωργίου, πρώτος βοηθός Πέτρος Πέτρου, ο δεύτερος βοηθός ο Γιώργος ο Χαραλάμπου, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Νεοφύτους, το ΒΑΤ Ιωάννης Ισοδούλους, το ΕΒΙΑΡΟ Ευαγόρας Ευαγόρου. Να πούμε πολύ λίγο ότι δόθηκαν 450 εισιτήρια για τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας. Αναμένεται ότι οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας θα δώσουν μαζικά το παρόν τους σε ένα περίπτωμα το οποίο σίγουρα προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι. 450 εισιτήρια στους φίλους της Ανόρθωσης είναι, πεις, όχι της Νέας Σαλαμίνας.
2: Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Είναι η Ανόρθωση, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για προϊστορία, αυτή γέρνει σαφώς προς τη μεριά της Ανόρθωσης, έτσι.
2: Ναι. Έχει αρκετά χρόνια να κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα την Ανόρθωση. Εδώ στο γήπεδο Αμόρφωσης, τελευταία φορά, δεν κάνω λόγο, 2-1, όταν έπαιζε ακόμα σε τεφόρο ο Μακρύεφ. Έχει σίγουρα μεγάλη προϊστορία και στο γήπεδο Αμόρφωσης, πέρα από το Αντώνης Παπαδόπουλος, βέβαια. Κάθε παιχνίδι Πολύβη, όπως γνωρίζεις και εσύ με τόσα χρόνια εμπειρίας, κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό, είναι ξεχωριστό.
0: Μα κανείς δεν πάει στο παιχνίδι και να μπει με 1000% νικητής.
2: Εντάξει, πρέπει να πούμε σίγουρα ότι η Ανόρθωση Πολύβη ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έπαιξε πάρα πολύ καλά με τον ΠΟΕΡ. Σίγουρα αυτή η νίκη της έδωσε μια τεράστια ψυχολογία για τη συνέχεια. Διαφορετικά τα πράγματα στην Νέα Σαλαμίνα που έχουν ξεκινήσει βέβαια μουρμουριτά και για την απόδοση, επιρροής προπολιτή, εντάξει τα γνωρίζεις αυτά, αλλά να δούμε και αυτό το παιχνίδι και μετά να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Ωραία. Ευχαριστώ Γιώργο μου για σένα για αυτή την ενημέρωση. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Να πούμε στους φίλους που μας ακούνε όταν θέλουν να μπουν στην παρέα μας μέσω των μηνυμάτων στο 2324 μπορούν να στείλουν και να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση επιθυμούν. Πάμε πίνακα σκόρερ. Ο Αμπρί της Ομόνιας 29 Μαΐου είναι στα 4. Από 3 γκόλ ο Εφαγκέ του Άρη, ο Γκρασνίφ της Νέας Σαλαμίνας και ο Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού. Από 2 γκόλ αρκετοί ποδοσφαιριστές, Ιβάνοβιτς ΑΕΚ, Μπάγιτς και Τσακών επίσης της ΑΕΚ, ο Κίκο της Ανόρθωσης, ο Πεδρόσο του ΑΠΟΕΛ, ο Ροντρίγκες του ΑΠΟΕΛΟΝ όπως και ο Όσμπολ, ο Ντιονί της Ομόνιας, αλλά έχουμε και 2 αυτόν γκόλ. Λοιπόν, είπαμε, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής έχουμε διακοπή 2,5 εβδομάδων για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η οποία αναχωρεί την Τετάρτη για Μαυροβούνιο και ακολούθως θα πάει η Λετωνία. Την ερχόμενη Παρασκευή 25 του μήνα στις 9.45 έχουμε το Μαυροβούνιο Κύπρος, την μεθεπόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το Λετωνία Κύπρος και ακολουθούν τα δύο παιχνίδια στο ΓΑΣΥΠΗ, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 Κύπρος Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 Κύπρος Λετωνία. Και ακολούθως θα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος το Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά στην εθνική μας ομάδα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Premier League, τελικό αποτέλεσμα Tottenham Aston Villa 2-3. στο 60 Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0. Με τον Κοστούλα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Ασίστ το πρώτο και γκολ στο δεύτερο για τον Κοστούλα της Brighton, η οποία κερδίζει 3-0 την Arsenal. Newcastle Hull 2-0. Στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Έχουμε Γαλλία στο 5 Παρίσι Στρασβούργο 0-0. 9.45 Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαβρί. Στην Πουντεσλίκα τελικό αποτέλεσμα Άιντρα Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1. Στις καθυστερήσεις των αγώνων Βέρτε Βρέμις Αουγκσμπουργκ 3-2 και Κλάντμπαχ Μάιντς 2-4. Στις 7.30 έχουμε το Στουτκάρδι Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στην Ελλάδα δύο αγώνες σήμερα, στις 7 Ατρόμητος Κηφισιάς, στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Στην Ισπανία τελικό ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1, στο 50 Μπιλπάο Αλαβές 0-0. Στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ, στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουτινέζε Κάλιαρη 0-1. Στις 7 Ρώμα Ίντερ, στις 9.45 Βενέτσια Λάτσιο. Και στην Ολλανδία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Den Haag Cambuur 0-1. Στις 7.45 Σπάρτα Ρότερταμ Χέρενφέιν, στις 9 Άγιαξ Εξέλσιορ και στις 10 Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρ. Πάμε Γερμανία να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί τα δύο παιχνίδια. Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι Βέρτε Βρέμις Αουγκσμπουργκ 3-2 και Κλάντμπαχ Μάιντς 2-4. Έχουμε δράση στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Στις 7 επίσης έχουμε Ακρίτας Χλώρακας Ασύλ Λύσης, Ένωση Νέων Παραλυμνίου Χαλκάνωρας Ιδαλίου, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας, Διγενής Ακρίτας Μόρφου ΑΠΕΑ Κροτηρίου και Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιών. Χθες είχαμε Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα 1-1 και Σπάρτα Κοσκητίου με ΑΠΕΡΑ Χωρίου Νήσου 4-1. Ολοκλήρωση αγωνιστικής αύριο στις 7 Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ και Ρήνιας. Να πούμε ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος θα έχουμε και περιγραφή από τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας όταν και οι ώρες έναρξής τους θα το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104.

0: Διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
1: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
2: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικού Βεσλάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.

0: τρύπες μαζί. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
1: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλλων Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Λοιπόν, εμείς τρέχουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχουμε τελικά στην Γερμανία Werder Bremen Augsburg 3-2 και Gladbach Mainz 3-4. Άιντρα Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2 και Αμβούργο Κολονία 2-1. Στην Γαλλία στο 15, Παρίσι Στρασβούργο είναι στο 0-0. Στην Αγγλία υπενθυμίζω τελικό Τότεναμ Άστον Βίλα 2-3. Στο 70, Έβερτον Ιπσουιτς 1-0. Μπράιτον Άρσεναλ 3-0 και Νιούκασλ Χαλ 2-1. Στις 7.30 έχουμε τον Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι. Έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα για τα προκριματικά του κυπέλου FA. Που έχουμε αλλού δράση. Στην Ολλανδία ημίχρονο Ντενχάκ Καμπούρ 0-1. Και στην Ιταλία υπενθυμίζω τελικά Μπολόνια Τωρίνο 1-1 και Ουντινέζε Κάλιαρι 0-1. Ολόκληρο το πρόγραμμα το δώσαμε προηγουμένως. Να πούμε ότι είμαστε σε αναμονή για δηλώσεις από τα δύο γήπεδα που θα έχουμε δράσει σήμερα, υπενθυμίζω, στις 7 στο Αλφα Μέγα Απόλλων από ΕΛ, την ίδια ώρα από το Αμόχωστος Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Αύριο ολοκλήρωση τέταρτης αγωνιστικής, στις 7 Ομόνια Ύψωνα, στην ίδια ώρα Άρης Καμιώτησα, στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Χθες στην πρεμιέρα της τέταρτης αγωνιστικής, Πάφος ΑΕΛ 0-2 και Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του από τον Νεκτάριο, τον Πετεβίνο, τι έχει να πει.
7: Νεκτάριο, καλησπέρα. Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στον Απόλλο.
8: Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια ανάμεσα σε όλες τις ομάδες έχουν δείξει ότι τα φαβορία αποδεικνύονται μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν τέρπι ανάμεσα σε παραδοσιακές ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχουμε και την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, με μόνο μία νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο μοναδικός μας προσανατολισμός σήμερα είναι να πάρουμε το τρίποντο. Σαφώς σεβόμαστε τον Απόλλωνα, σεβόμαστε την ποιότητα του, αλλά θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε μόνο τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα αυτή την εβδομάδα προσπαθώντας να διορθώσει και τα λάθη της προηγούμενης αγωνιστικής, γιατί είναι αλήθεια ότι είχαμε τη χειρότερη μας εμφάνιση απέναντι στην Ανόρθωση. Έχουμε εμπιστεί στην ομάδα, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο ακόμη, γιατί είχαμε και πολλές προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Έχουμε υπομονή, αλλά την ίδια ώρα αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περνούν τα παιχνίδια και δεν παίρνεις βαθμούς, τότε χάνεις έδαφος.
7: Βλέποντας την βαθμολογία, αλλά και τη σαν κομιδή σας, σας βάζει προς σε την πίεση εν όψη και της συνέχειας και του σημερινού παιχνιδιού ή να πούμε ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι το σημερινό.
8: Πρώτα μπες σε αυτό το πρωτάθλημα που είναι υψηλού ανταγωνισμού, κάθε βαθμός που χάνεις σου αφαιρεί το δικαίωμα ενός λάθους. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει αρκετά λάθη για να έχουμε μόνο μία νίκη και δύο ήττες. Άρα στερεύουν τα περιθώρια σε σχέση με ομάδες οι οποίες έχουν πολύ λιγότερα λάθη από εμάς. Αν αυτό εννοείς πίεση, σίγουρα υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας μαραθώνιος, είναι ακόμα πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος και επαναλαμβάνω ότι εμείς πιστεύουμε και προσδοκούμε ότι η ομάδα έχει ποιότητα και ικανότητες για να παίξει πολύ καλύτερα.
7: Σε μια έδρα που δεν έχει κερδίσει τον Απόλλωνα και μέχρι στιγμής εκτός έδρας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το πράγμα.
8: Εντάξει, αυτό αποτελεί και κίνητρο. Γιατί έχουμε κερδίσει την ΑΕΛ, έχουμε κερδίσει τον Άρη, δεν έχουμε κερδίσει τον Απόλλωνα. Κάποια στιγμή είναι μαθηματικά, θα γίνει γι' αυτό. Εγώ ελπίζω να γίνει σήμερα, αν είναι δυνατό.
7: Τα προβλήματα έχουν μειωθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποιες απουσίες που είναι εκτός αποστολή, όπως ο Μανσίνη, ο Πιέρος.
8: Κοίτα, δεν έχουν μειωθεί γιατί σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής είχαμε τραυματίες, ξεκινώντας από την πρώτη αγωνιστική με τον Βρόντι, μετά την ωραία του Ντάλσιο. Τώρα προέκυψε ο Μαρκίνιος, ο Καρίο που ακόμη δεν έχει παίξει. Άρα είναι συνεχόμενα τα προβλήματα, αλλά αντιλαμβάνομαι και ο Απόλλωνας σήμερα έχει προβλήματα. Κάθε ομάδα έχει τα προβλήματα, θα πρέπει να ζεις με αυτά και κυρίως θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μένουν στον αγωνιστικό χώρο να μπορούν να καλύπτουν αυτές τις απουσίες, γιατί μια ομάδα η οποία έχει ψηλές φιλοδοξίες αποδεικνύεται από αυτό το πράγμα, από το βάθος.
7: Κορυφαίνονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Θα έχετε και μια εκδήλωση στις 5 Οκτωβρίου.
8: Ναι, 5 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί το επαιδειακό βιβλίο. Είναι μια πολυτελής έκδοση. Θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με τα 75 χρόνια και τα 50 χρόνια, για όσους τα θυμούνται. Επίσης συνοδεύεται και από ένα λεύκωμα. Είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική. Ήδη το βιβλίο και το πακέτο πουλιέται, ο κόσμος το αγοράζει και απλά να πω εδώ, γιατί έχουμε δεχθεί αρκετές φορές αυτήν την ερώτηση, ότι μετά και από την εξάντληση όταν προκύψει το 1926 πρώτο βιβλίο, θα υπάρχουν παραγγελίες και για όλους άλλους που δεν το έχουν προμηθευτεί και θα θέλαν να το προμηθευτούν.
7: Τώρα σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
8: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, να ακούσουμε τι έχει να πει και ο Φανούριος ο Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, όταν θα είναι έτοιμος. Πάμε να δώσουμε τώρα πως έχουν στην Αγγλία στο 80 Everton Ipswich 1-0 με 10 ποδοσφαιριστές. Ipswich λόγω αποβολής. Brighton Arsenal παραμένει το 3-0 για την εκπληκτική Brighton. Newcastle Hull 2-1. Πάμε να ακούσουμε το εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα.
7: Απόλλωνα Φανούριε, ακόμη ένα παιδιτικό παιχνίδι, ακόμη ένα ντέρπι, αυτή τη φορά στην έδρα σας απέναντι στο ΑΠΟΕΛ.
9: Καλησπέρα. Χαρά με καλά από για μας φίλους συνδρομητές. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα ντέρπι ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεσπόζει πάντοτε το ενδιαφέρον. Είναι ένα ντέρπι το οποίο μονοπολούσε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάντοτε την δική του ιδιαιτερότητα. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς, δεν διακυβεύεται τίποτε εκτός από τους τρεις βαθμούς. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολλά προβλήματα, αυτή είναι αλήθεια. Δεν είναι η τελωδία, είναι μια πραγματικότητα. Όμως θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, μοναδικό στόχο, το τρίγωνο.
7: 7 απουσίες και σήμερα για τον Απόλλωνα. Και θα έλεγα μέχρι στιγμής, βλέποντας και τα παιχνίδια που έχετε δώσει, Φανούριε, τα πάτε αρκετά καλά με βάση και τον απουσίο.
9: Θα συμφωνήσω. Θα δούμε τον απολογισμό στις 9 και θα σου πω αν βάσει των πολλών και μαζεμένων απουσιών ο απολογισμός μας μετά από 4 συνεχόμενα ντέρπι, 2 εντός και 2 εκτός, θα είναι καλός.
7: Και φαντάζομαι, Φανούριε, μετά και την διακοπή, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη, θα υπάρξουν και κάποιες επιστροφές όσον αφορά τους τραυματίες.
9: Θεωρώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία των απόντων θα είναι μαζί μας αμέσως μετά την επιστροφή μας από την διακοπή των τριών εβδομάδων.
7: Και σε ακόμα ένα παιχνίδι, ο κόσμος στο πλευρό σας αναμένεται σήμερα ότι θα γεμίσει το γήπεδο.
9: Ο κόσμος μας ακολουθεί, πιστεύει σε αυτή την ομάδα, πιστεύω εμείς πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Σας είπα και πριν, δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα. Είδαμε και τα αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών και χθες. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της φιλοδοξίες. Άρα σε αυτήν τη διαδικασία βαθμοθυρίας ευελπιστούμε ότι ο Απόλλωνας θα έχει βαθμολογόφελος από τον σημερινό αγώνα, κυρίως με τους 3 βαθμούς, αν όχι την ισοπαλία, γιατί παιχνίδι που δεν μπορείς να κερδίσεις, καλύτερα να μην το χάσεις. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ κοντά από τις προπορευόμενες ομάδες και με την επανέναρξη, έχοντας ένα ουσιαστικά σε εισαγωγικά βατό πρόγραμμα, να πασαριστούμε από την πιο ψηλά στην αρχολογία.
10: Πάντα σας ευχαριστώ, καλή σας.
9: Καλά.
6: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φανούριος, ο Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα. Ολοκληρώσαμε με το ΑΜΕΓΑ. Ακούσαμε και Νεκτάριο Πεντεβίνο και Φανούριο Κωνσταντίνου. Και πάμε τώρα Λάρνακας, το αμόχος τους. Να ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης, ο Χαράλαμπος ο Παρπετάς.
11: Από την δική σας την πλευρά, προερχόμενη από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, την πρώτη σας νίκη στη σεζόν.
12: Καλησπέρα Ανδρέα, σε εσένα και στους τηλεθεατές της CitaVision. Η προσέγγιση είναι ότι ήρθαμε εδώ προσγειωμένα και σοβαρά. Χρειάζεται διαχείριση όχι μόνο μετά από ήττες, αλλά και μετά από νίκες. Και στη διάρκεια της εβδομάδας έγινε δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε η ομάδα να αντιμετωπίσει το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει. Ένας δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πετύχει κάποια νίκη μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο την κάνει και πιο επικίνδυνη και να έχει και πιο ισχυρό κίνητρο. Τεράστιο κίνητρο όμως έχουμε και εμείς για να πετύχουμε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να την αφιερώσουμε στον κόσμο μας.
11: Είναι από τα παιχνίδια, λέγαμε και προηγουμένως, ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία μπορούν, αν υπάρξει νικητής, αυτός θα αποκτήσει επιπλέον ωφέλη που δεν θα περιορίζεται στους 3 βαθμούς. Συμφωνείς?
12: Ναι, όντως, μιλώντας για τη δική μας ομάδα, μια νίκη σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθεί και η διακοπή στην συνέχεια. Και περιμένουμε με ανυπομονησία το βαροσιώτικο ντέρπι. Πάντοτε όταν ακούει κανείς τα ονόματα της Νέας Σαλαμίνας και της Ανόρθωσης, η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό είναι η αμόχωστος. Έχουν ένα ειδικό βάρος. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε τη Νέα Σαλαμίνα για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
11: Είναι πάντοτε ένα παιχνίδι με τις δικές του ιδιαιτερότητες, ακριβώς λόγω αυτό που μόλις ανέφερες, είτε ανεξαρτήτως της βαθμολογικής θέσης και της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων.
12: Ναι, όντως και οι δύο ομάδες πρεσβεύουν την κατεχόμενη αμόχωστο και αυτό από μόνο του είναι αρκετό, χωρίς να χρειάζεται να λέμε περισσότερα.
11: Ευχαριστώ πολύ, Χαράλαμπε. Να είσαι
12: καλά. Καλή δουλειά.
6: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χαράλαμπος ο Παρπετάς, ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης. Σε λίγο θα έχουμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Σαλαμίνας. Είναι έτοιμος ο Λοΐζος ο Μωυσέος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για λογαριασμό τον Γιβέδουκο.
11: Μαζί μας, καλησπέρα. Λοΐζο, ένα παιχνίδι το οποίο και για σας είναι ασφαλώς εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί να είμαστε στο ξεκίνημα, αλλά το γεγονός ότι δεν έχετε πάρει την νίκη στα πρώτα τρία παιχνίδια αυξάνει τη σημασία του σημερινού παιχνιδιού.
13: Σαφώς, Ανδρέα. Καλησπέρα καταρχάς σε εσένα εδώ και στους φίλους τηλεθεατές. Είναι ακριβώς όπως τα λες, αυξάνει την σημασία του. Σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμασταν όταν άρχισε η σεζόν. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια, Ανδρέα, πλέον ανήκει στο παρελθόν. Συγκεντρωνόμαστε στο σημερινό παιχνίδι μόνο. Όλη την εβδομάδα έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει για να έρθουμε σήμερα εδώ όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει και να πάρουμε επιτέλους το πρώτο τρίποντο της σεζόν που τόσο χρειαζόμαστε.
11: Αισθάνεστε μια μεγαλύτερη πίεση λόγω του γεγονός ότι δεν έχετε κερδίσει ακόμη τις προηγούμενες τρεις αγωνιστικές?
13: Κοιτάξτε, σίγουρα όπως είπα πριν, το ότι δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε το τρίποντο ακόμα είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα αυξάνει την πίεση. Η πίεση υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Ανεξαρτήτως αντιπάλων, ανεξαρτήτως έδρας, η πίεση πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι θέμα πίεσης. Θεωρώ ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο για θέμα ψυχολογίας. Να ξεμπουκώσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική η ομάδα, διότι η ποιότητα υπάρχει και υπάρχει αρκετή και είναι δεδομένο αυτό και φαίνεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να ρολάρει, που λέμε. Να έρθει το πρώτο τρίποντο, να πάρουμε τη βαθιά ανάσα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατά μπορούμε.
11: Και ένα παιχνίδι με ειδικό βάρος για ευνόητους λόγους, όπως συνδύσετε τα παιχνίδια της Νέας Σαλαμίνας και της Ανόρθωσης. Λόγω της αμοχώς του θα υπάρξουν κάποιες βραβεύσεις στο ημίχρονο και πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ένα σχόλιο επί τούτου γενικότερα όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, το οποίο λέγαμε και προηγουμένως και με τον συνάδελφο τον Χάμο Παρπετά, τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης, ότι έχει πάντοτε τις δικές του ιδιαιτερότητες.
13: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση και η δική σου και του συναδέλφου του Χαράλαμπου Ανδρέα. Όπως και να το κάνουμε, ανεξαρτήτως της πορείας ή της θέσης, της αγωνιστικής δύναμης, της ποιότητας και των δύο ομάδων. Το Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, η Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα έχει πάντοτε δικό βάρος, είναι το ντέρπι της αμοχώς του, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, από τα μεγαλύτερα θα έλεγα ντέρπι του Κυπριακού ποδοσφαίρου και τα πιο έτσι παραδοσιακά. Όπως είπα και πριν, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως της όποιας κατάστασης των δύο ομάδων, έχει δικό βάρος, έχει και σήμερα και πάντα ήθιστε, αν θέλεις, σε αυτού του είδους, σε αυτού του είδους τα ντέρπι μεταξύ των δύο ομάδων της αμοχώς του, να υπάρχουν δράσεις, θα υπάρχουν και σήμερα, θα υπάρξει έτσι και η συμβολική διαδρομή στα πέριξ του αγωνιστικού χώρου των δρομέων, θα υπάρχει και η δράση του κοινωνικού θεσμού του σωματείου μας, το Έναν Κόλ Μια Ελπίδα, αυτή την αγωνιστική σε συνεργασία με το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα τα πει καλύτερα και ο πρόεδρος του συνδέσμου σε λίγο. Οπότε, πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις σου και εσένα και του συναδέλφου.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
13: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λοΐζος ο Μωυσέος, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνης. Ακούσαμε και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν για το Παρισσότικο Ντέρπι. Ακούσαμε προηγουμένως και τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωση των Χαράλαμπο, τον Μπαρπετά. Προηγουμένως είχαμε ακούσει Νεκτάριο Πεντεβίνο και Φανούριο Κωνσταντίνου για το παιχνίδι στην Λεμεσό ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα για τις δράσεις που θα έχουμε στο σημερινό παιχνίδι.
13: Πάμε να τον ακούσουμε, έλα Ανδρέα.
11: Έτοιμος, είναι μαζί μας ο Χάρης Λεωνίδου, πρόεδρος του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ, που θα βραβεύσει πριν την έναρξη του παιχνιδιού τους πρόεδρους των δύο σωματείων για τη συνεισφορά τους στον οργανισμό. Κύριε Λεωνίδου, καλησπέρα σας. Ένα σχόλιο τόσο για τη βράβευση όσο και γενικότερα για την δράση σας, να ακούσει και ο κόσμος για να μάθει και να γνωρίσει.
12: Το Σωματείο, καλησπέρα καταρχάς. Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ ευχαριστεί θερμά τη Νέα Σαλαμίνα αμοχώς του και την Ανόρθωση αμοχώς του για τη στήριξή του στο θεσμό Έναν Κόλ Μια Ελπίδα. Οι υποτροφίες, πρέπει να πω ότι θα δοθούν σε φοιτητές του ΕΠΑΚ με καταγωγή από την αμοχώς του και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση των σπουδών τους. Καταληκτικά να πω ότι ευχόμαστε το παράδειγμα τους να το ακολουθήσουν και άλλα σωματεία.
11: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
6: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάρης ο Λεωνίδου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
15: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε «σιγά δεν αφορά εμάς».
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
16: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
18: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
19: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
20: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
1: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι φράις από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
23: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
24: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
25: Ησυχάσατε λίγο, ε?
26: Αρκετά, επιστρέφουμε.
25: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
26: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
25: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
26: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
25: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
26: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
25: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
26: Εκπομπή Call & Score
25: με τον Ανδρέα Αναστασίου
26: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
27: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
28: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
29: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
30: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
31: Μουσική.
2: Λοιπόν, αρχίζαμε την αντίστροφη μέτρηση ένα πεντάλεπτο πριν την σέντρα σε αλφα μεγακή αμόγωστος, υπενθυμίζω Απόλλων από ελ και νέα Σαλαμίνα ανόρθωση αντίστοιχα. Τελικό Brighton Arsenal 3-0 στις καθυστερήσεις Everton Ipswich 1-0 και Newcastle Hull 2-1. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή τώρα από αμόγωστος. Ο Γιώργος ο Χαραλάμπους να μας πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Είχαμε και μια δράση με δρομής. Έλα Γιώργο.
4: Ωραία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Από 2.000 περίπου οπαδούν μια Σαλαμίνας, 450 είναι ο οπαδοί της ανώσης στο πέταλο. Έχω δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να θυμίσω ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Η νέα Σαλαμίνα, ο Βάρο, Βίκτορος, Χανίν, Αστηματάς, ο Παναγιώτης, Κοζάλες, Χριστοδούλου, Κονατέ, Γερουλέμου, Κρανσίρ, Ιούσις και Ποβέδα. Η ανόρθωση, ο Κάστρο με τεροφύλακας, Κωστάκης Αστηματάς, Πουρτάδο, Τόσιτς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Κίκο, Αποάκη, Μίντεδορ, Χρυσοστόμου, Κις και Νταγκρούς. Να θυμίσω ότι στο αγώνα είναι ο Παναγιώτης, ο Χατζηγεωργίου. Περιμένουμε πολύ με τις δύο ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, όπως και τους διαιτητές, για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική του προαθλήματος. Η Νέα Σαλαμίνα έχει ένα βαθμό, η ανόρθωση 3 βαθμούς και πάμε αλφαμέγα.
2: Έλα Παύλο.
5: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Μια πολύ ωραία ζεστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι χιλιάδες φίλοι καταρχάς του γηπεδούχου Απόλλωνα και στη συνέχεια βέβαια οι χίλιοι φίλοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που είναι και αυτοί στο Βόρειο Μέταλλο. Τώρα έχουμε την επίσημη είσοδο των δύο ομάδων. Χωράνε μπλουζάκια για τους δικούς μας μικρούς ήρωες, για αυτά τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη και πραγματικά θα πρέπει όλος ο κόσμος να στέκεται δίπλα σε αυτά τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη και να στηρίζουμε τις οικογένειες αυτών των παιδιών, γιατί περνάνε τον δικό τους γολγοθά. Μακάρι τα παιδιά όλου του κόσμου να είναι υγιείς και να μην έχουν προβλήματα υγείας. Τον εννοείτο. Λοιπόν, μπροστά μας οι δύο ομάδες, πάμε να ξαναδώσουμε τις εντεκάδες για Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ. Ο γηπεδούχος Απόλλωνας του Ερνάλο Σάβα, Μεκούν, Σίκη, Μαλεκίδια, Εβούχ, Βίτα, Κονομή, Ασουνσάου, Βέις, Πέχες, Κρίστε, Ροντρίγκες και Μπράντο Τόμας. Ο ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου, Μεβέλετς, Σταφυλίδη, Αγγελόπουλο, Βρόντι, Τάλτσιο, Πακατέτα, Μαϊόλη, Πετρόσο, Σάνστρε, Λαΐπη και Γεωργίου. Οι χειραψίες ανάμεσα στους 22 πρωταγωνιστές, διαιτητής του Ντέρπι, εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, ο Κωνσταντίνος Πελάς με πρώτο βοηθό τον Παύλο Γεωργίου, δεύτερο τον Γιώργο Κόντε Νενιώτη, τέταρτος ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, στο VAR την ευθύνη έχει ο Μάριος Αντωνίου με βοηθό τον Γιώργο Χαρλάμπους, παρατηρητής διευθυντίας ο Ιωάννης Αναστασίου. Και βεβαίως σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Βεβαίως θα βγουν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες για τις ομάδες, αφού έδωσε και το κέι στον αρχηγό του Απόλλωνα ο ρέπερι της αναμέτρησης μαζί με τους δύο βοηθούς του. Παναλαμβάνω, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ντέρπι, μεγάλο ντέρπι, την τέταρτη στροφή Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ. Βαθμολογικά δεδομένα ο Απόλλωνας στην έκτη θέση με 5 βαθμούς, ο ΑΠΟΕΛ στην δέκατη με 3. 2 βαθμούς λοιπόν διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπέρ των γηπεδούχων. Η αρχηγή των δύο ομάδων, οι δύο σχέσεις παίκτες στην εθνική ομάδα, από τη μια ο Γιώργος ο Μαλεκίδης και από την άλλη ο Κωνσταντίν και από την άλλη ο Κωνσταντίνος Λαΐπης. Οι δύο αρχηγοί χειραψίες και με το διαιτητικό τρίο. Επαναλαμβάνω, φτάνει στα αυτιά σας οι αρχές των οπαδών των δύο ομάδων. Έχουν ανάψει και καπνογόνα οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ στο Βόρειο Πέταλο. Να δούμε και πού θα πάνε οι δύο τερματοφύλακες. Όρκος νίκης και από τους κιανόλευκους και από τους γαλαζοκίτρινους. Ήθιστε να κάνουν οι ομάδες πριν από τη σέντρα των αναμετρήσεων. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω οι δύο τερματοφύλακες θα πάνε έχοντας στην πλάτη τους τους οπαδούς τους. Ο Μεμπέλετς πάει να πάρει θέση στην εστία που είναι η φίλη οπαδή του Απόλλη, στο βόρειο πέταλο, και από την άλλη στο νότιο πέταλο που είναι η οργανωμένη οπαδή του Απόλλωνα, ο Φίλιπ Κούν. Τελευταίες λεπτομέρειες, έγινε και ο έλεγχος των δύο εστιών από τους δύο βοηθούς του Κωνσταντίνου Φελά. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μακάρι να κυλήσουν όλα μέσα σε αμυγώς αθλητοπερπή πλαίσια. Ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να πάρει την νίκη. Στη σέντρα θα είναι η ομάδα του Αποέλ με τον σέντερφόρτη τον Πεδρόσο. Ίσως περιμένει ο κύριος Φελάς να καθαρίσει λιγάκι η ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα που είχαν ανάψει ο παδί του Αποέλ. Γιώργο Χαραλάμπους, δεν ξέρω αν ξεκίνησε το βαρσιώτικο τέρπι.
6: Τώρα ξεκινά, Παύλο.
5: Ωραία,
6: ξεκινά τώρα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση για την τέταρτη αγωνιστική. Αναμνηστική φωτογραφία από τους δύο αρχηγούς και τη διευθυνσία. Οι δύο αρχηγοί είναι αδέρφια. Παναγιώτης Αρτήματος Νέα Σαλαμίνα, Κωστάκης Αρτήματας ανόρθωση Κίκο. Έπεσε κάτω Χρυσοστόμου, υπάρχει φάουλ για την ανόρθωση. Το πρώτο στημένο για την ανόρθωση. Είναι κοντά στην τελική γραμμή πλαγιού out από αριστερά, όπως επιτίθεται η ανόρθωση, σε ένα φάουλ πάνω στον Ανδρέα Χρυσοστόμου. Βεβαίως εκτελεστής θα είναι ο Κίκο. Σε όλα τα στημένα ο Πορτογάλος διανύουμε το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 και στημένη μπάλα για την ανόρθωση. Ο κόσμος είναι παρατεταγμένος εκτός περιοχής του Βάρο.
5: Γιώργο Χαραλάμπους, ξεκίνησε και το τέρκι εδώ στη Λεμεσό.
6: Ωραία. Να δούμε το φάουλ, Παύλο. Ο Κίκο λοιπόν έτοιμος για να εκτελέσει. Βλέπει τους παίχτες ο διαιτής. Πάμε για το δεύτερο λεπτό. 0-0 και ο Κίκο. Ετοιμάζεται ο Πορτογάλος. Εκτελεί, κάνει μια σέντρα στην περιοχή, τελικά απόκρουσε, έχουμε κόρνερ για την ανόρθωση μετά την απόκρουση με κεφαλιά από τον Μποβέδα. Θα δούμε και το κόρνερ, Παύλο, και να πάμε στο ΑΦΑΜΕΓΑ για το μεγάλο τέρπι. Και πάλι ο Κίκο εκτελεστής πάει να εκτελέσει και ο κόσμος είναι μαζεμένος στην εστία του Βάρο. Στο δεύτερο λεπτό, δεύτερη στιμένη μπάλα για την ανόρθωση που θέλει να ευνηδιάσει. Πάνε να εκτελέσει ο Κίκο. Τα λέει με τον Γερολέμου ο Χατζηγεωργίου. Δεν ξέρω τι λένε οι δύο. Έτοιμος πάντων να εκτελέσει ο Κίκο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Καθυστερούμε αρκετά με μια συνομιλία που έχει, βέβαια, ίσως να εξετάζεται κάτι, δεν ξέρω. Ίσως να εξετάζεται κάτι από τον διαιτητή στην προηγούμενη φάση, στο τρίτο λεπτό, ενώ το 0-0 διατηρείται.
2: Για πέναλτι εξετάζεται, Γιώργο, για τράβημα φανέλας.
6: Αλλά το μόνιτορ εδώ δεν είδα τη φάση. Τελικά δεν υπάρχει κάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Βουλίβιε. Και ο Κίκο πάει να εκτελέσει στο 3. Εκτέλεσε ο Κίκο, η κεφαλιά απομάκρυσε. Χρυσοστόμου. Τελικά διώχνει την μπάλα. 4 λεπτά στο μάτς 0-0. Πάμε ΑΜΕΓΑ.
5: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, τρίτο λεπτό στο τέρπι. Πάντα στο 0-0 Απόλλωνας και Αποέλ. Ήταν η θέληση πλαγίου από πλευρά του ξενών από τα αριστερά οικονομής. Ελέγχει αφήνει στον Αϊβού. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες του Αποέλ, βάζοντας δύσκολα εκεί στους αμυνόμενους του Απόλλωνα. Αϊβού. Αϊβού. Κάνει μια προηγμένη παγιά. Εκεί ο Βέισπεκ δεν μπόρεσε. Ντάλτσιο κερδισμένος από την μονομαχία. Το Αποέλ έχει την κατοχή. Με τον Μαϊόλη, μπάλα είναι πλάγια για τον Απόλλωνα εδώ μπροστά μας στο αριστερό άκρο της άμυνας των Κυπερούχων. Μαλικίδης θα το εκτελέσει, έκανε κίνηση ο Ανσουσάο, κάνει κίνηση τώρα ο Κονομής. Μαλικίδης καθυστερεί, εκτελεί το πλάγιο εκεί που θα διώξουν οι παίκτες του Αποέλ. Παίρνει ο Βέισπεκ, πιέζεται εκεί από τον Βρόντι. Βέισε κάπησε στον Ασουσάο, πιο πίσω αυτό στον Αϊβού. Δίπλα στον έτερό του σκέντρος άμυνα στον Κπίτα. Ασουσάο πάει Πακασέτας να πιέσει, αναγκάζοντας τον Ασουσάο να γυρίσει πίσω στον Κουν. Πακασέτας συνεχίζει την πίεση. Ο Κουν με τα πόδια θέλει να βρει τον Παλικίδη που πήρε την κεφαγιά. Διώχνουν οι παίχτες του Αφουέλ. Νέα κεφαγιά από τον Ασουσάο. Πάει να κατεβάσει ο Μπράντον Τόμας. Δυνατές μονομαχίες από τα πρώτα έτσι στάδια του ντέρμπι. Στο 4-5 της αναμέτρησής μας. Κουίτα αφήνει στον Αϊβού όλα αυτά στον χώρο άμυνας των Κυβεδούχων. Κονομής αφήνει στον Αϊβού. Κεφάλι Κουίτα. Ασουσάο αριστερά στον αρχηγό του τον Μαλικίδη. Πάσα για τον Βέισπεκ. Γιέζεται ο Βέισπεκ. Μαλικίδης θέλει να περάσει από τα αριστερά. Στέκεται όρθιος παρά τα μαρκαρίσματα εκεί που δέχτηκε από τον Μαϊόλη. Μαλικίδης η πάσα του δεν θα περάσει. Έκοψε και έδωσε πίσω στον Πέλετς, ο οποίος με τα πόδια απομακρύνει. Το κόψιμο ήταν από τον Τάλτσιο. Μπροστά ο Πεδρόσο, μονομαχή με τον Αϊβού. Κερδισμένος ο Αυστριακός, η κόντρα που βάζει ο Πεδρόσο. Μπάλα παίρνει ύψος και είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα δεξιά. Ασουσάου εκτελεί στον Αϊβού. Αφήνει στον Κβίτα. Με αργές κινήσεις, κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα αφήνει στον Μαλικίδη. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Αποέλ πάντα με Μπακασέτα και πιο πίσω Πεδρόσο και Μαϊόλη. Αϊβού και πάλι αφήνει στον Κουν. Κουβίτα. Με αργές κινήσεις πάντα Κουβίτα αφήνει στον Κονομή. Κονομής. Και πάλι για τον Κουβίτα. Λάθος του Κπίτα, κερδίζουν και πάλι το Απολλωνά με τον Μαλεκίδη, αφήνει στον Πράντο Τόμας. Ασουσάο, ζητάει μπάλα ο Βέισπετ, αλλάζει εκεί ο Ασουσάο. Πράντο Τόμας, αριστερά στον Μαλεκίδη, Ασουσάο, Μαλεκίδης. Αλλάζουν πάλι οι παίχτες του Απόλλωνα, κρατάνε κατοχή, Πράντο Τόμας και μπροστά του τον Πακασέτα. Δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, Τάσος Πακασέτας, ο οποίος ήρθε στις τελευταίες μέρες Αυγούστου στον Αποέλ. Πάσα για τον Βέισπεκ, περνάει ο Ράς στον Πράττο Τόμα. Και άλλα με προϋποθέσεις για Απόλλωνα. Ο Ταριστάτ, το γύρισμα είναι καλό. Το σουτ γκολ. 1-0. Γκάρι Ροντρίκες, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ. Ο Γκάρι Ροντρίκες ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα νωρίς στο 7. Όλη τη δουλειά την κάνει ο Πράττο Τόμας, ο οποίος πατάει στην μεγάλη περιοχή του Αποέλ από τα αριστερά. Και κάνει το γύρισμα, την assist θα λέγαμε. Σε μαρκάριστος εκεί, ξεχασμένος ο Ροντρίκες από τους αμυντικούς του Αποέλ. Πλασάρι στη δεξιά γωνία του Μπέλετς, κάνει μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τον κόσμο του Απόλλωνα στο 7, του Απόλλωνας 1, Αποέλ 0, με γκολ του Γκάρι Ροντρίκες. Να λοιπόν, νωρίς η ομάδα της Λεμεσού ανοίγει το σκορ. Την πρώτη ουσιαστικά οργανωμένη επίθεση του Απόλλωνα. Με σκόρε τον Γκάρι Ροντρίκες, ο οποίος πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Διάγει εξαιρετική αγωνιστική φόρμα ο Γκάρι Ροντρίκες, που ήταν και στο Μουντιάλ του περασμένου καλοκαιριού. Λοιπόν, Απόλλωνας 1, Αποέλ 0. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στο Βαρσόπι. Να δούμε όμως τον Εστρίτς εκεί. Πέφτει στο χόρτο, κάτι ζητάνε οι γηπεδούχοι, τίποτα λέει ο Κωνσταντίνος Φελάς. Στο χόρτο παραμένει ο παίκτης του Απόλλωνα. Να δώσουμε μικρόφωνο στον Γιώργο τον Χαραλάμπους και παρευθόμαστε.
7: Ωραία Παύλο, 9 λεπτά 0-0. Η ανόρθωση έχει πάρει έτσι μια ελαφριά υπεροχή, χωρίς να δημιουργήσει βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία. Γερολέμου, Φουρτάδο έκανε φάουλ σύμφωνα με τον Χάκη Γεωργίου. Το φάουλ είναι για τη Νέα Σαλαμίνα, αρκετά μάτρα, αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάει να εκτελέσει ο Παναγιώτης Αρτημαντάς. Γερολέμου και Γιώργος Βίκτορος, ξανά για τον Παναγιώτη Αρτημαντά. Για τον Κοζάλες, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ερυθρόλευκης ομάδας. Κοζάλες
6: Ο Ατηματάς να κλέψει ανόρθωση που βάζει ψηλές πιέσεις στη μεσαία γραμμή και κλέβει μπαλές. Φορτάδο, Κις, περνάει την μπάλα δεξιά τώρα. Και πίσω μπάλα και τώρα για τον Φουρτάδο. Με μεγάλη μπαλιά θέλει να βρει τον Κίκο και τον βρίσκει και θα προλάβει ο Πορτογάλος και θα κάνει σέντρα και κεφαλιά πίσω μπάλα. Ο Μίτετ προσπαθεί για το σιού, τελικά τον εδώ τον μπλοκάρουν με κόντρα του σιού την μπάλα στην αγκαλιά του Βάρο. Στο 10ο λεπτό 0-0 η ανόρθωση εξασκεί μία πίεση στη μεσαία γραμμή, κλέβει όπως είπαμε μπάλες και βγαίνει στην επίθεση Νέα Σαλαμίνα. Μοιάζει για την ώρα μπλοκαρισμένη και με τον Βάρο για το μεγάλο βολέ για τον Μποβέδα. Έναν κόστο ποδάθλημα Μποβέδα. 3 ο Κράσιρ, έκοψε ο Αμποάκη, δεν μπόρεσε ο Κις, είναι πλάγιο. Νέα Σαλαμίνα παριστερά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή χωρίς φάση τα πρώτα 11 λεπτά της αναμέτρησης. 0-0. Γερολέμου και πίσω για τον Γιώργο Χριστοδούλου. Άλλαξε με τον Αρτηματά. Πίσω μπαλά για τον Κοζάλες. Μεγάλη μπαλιά για τον Κράνσιρο. Κίκο με το κεφάλι πλάγιο στη Σαλαμίνα. Φωνάζει συνεχώς ο Λόπες τον πάγκο. Και πάει ο Βίκτορος για να εκτελέσει. Και ψάχνει ένα στήριγμα ο νεαρός. Η μπάλα περνάει για τον Φουρτάδο με το αριστερό να διώξει. Βίκτορος, Γέρολε δεν μπορεί, θα κρατήσει ο Κίκο, έκοψε ο Κράση, ο Κόνατε, το διώξιμο Τόσιτς, η μπάλα πάει περίπου στο κέντρο, κλέβει ο Χριστοδούλου, δεξιά Γερολέμου, πάει επίθεση Σαλαμίνα, Γερολίμου, Χριστοδούλου, Βίκτορος, Κόνατε στον κεντρικό διάδρομο, να βγάλει αριστερά τον Χανίν, πάει να πιέσει ο Σεργίου, Χανίν, λίγο πίσω για τον Κοζάλες. Πάει σε προσεγμένη οργανωμένη επίθεση Νέα Σαλαμίνα. Παριστερά με τον Έκανη. 12 λεπτά στο μάτς, 0-0. Κοζάλες απέναντι από τον Τανκρούς. Έκανε μεγάλη μπαλιά για τον Ιουσί. Να κόψει ο Σεργίου, να κατεβάσει ο Ποβέδα. Γερολέμου τώρα και από αριστερά είναι ο Ιουσίς για τον Κράσιρ. Κονατέ, η μπάλα πάει στον Βίκτορος, μένει ψηλά η Σαλαμίνα στην επίθεση. Βίκτορος, Χριστοδούλου, Βίκτορος. Πίσω μπάλα για τον Αρτηματά στο 12-0-0, πάμε ΑΜΕΓΑ Παύλο.
5: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ Γιώργο, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, διανύουμε το 12ο λεπτό, παραμένει το προβάδισμα 1-0 του Απόλλωνα απέναντι στον Αποέλ, χάρη στον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 7ο λεπτό. Η προσπάθεια των παιχτών του από τη μεσαία γραμμή με Ντάλτσιο. Αλλάζουν μπάλα. Αγγελόπουλος, δεξιά για τον Μαϊόλη, ξανά Αγγελόπουλος, ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών της ομάδας Λευκωσίας δίπλα τον αρχηγό του, τον Λαΐφη, πάσα αριστερά στον Σταφυλίδη, πέρασε τη μεσαία γραμμή ο Ελαφίτης, Σταφυλίδης, με αργές κινήσεις για τον Ντάλτσιο, στον κεντρικό διάδρομο, Αγγελόπουλος, Ντάλτσιο και πάλι, δεξιά στον ξεμαρκάρι στον Μαϊόλη. Το Απόλλη βγαίνει μπροστά. Μαϊόλη έτοιμος για τη σέντρα. Έχει μπροστά του Μαλικίδη. Πακασέτας δεν πέρασε η μπαγιά του Ελλαδίτη. Επιμένει ο Πακασέτας. Ξανακερδίζει κατοχή το Απόλλη με τον Ελλαδίτη. Μαϊόλη κλείνεται. Πακασέτας. Ωραία πάσα. Ωραία ο Πακασέτας. Έπαιξε το 1-2. Πάσα πάει να περάσει εκεί. Η πάσα προϋποθέσει για να βάλει το σουτ γκολ. 1-1. Η απάντηση με τον Σταφυλίδη. 1-1 στο 13, όλη τη δουλειά όμως την κάνει ο Τάσος Μπακασέτας που με εξαιρετικές πάσες και κυκλοφορία της μπάλας θα βρουν τον Σταφυλίδη, η τελική πάσα ξεμαρκάριστο εντός μεγάλης περιοχής του Απόλλωνα και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κουν. Στο 13 λοιπόν, νέα δεδομένα στο ντέρπι, απαντάει γρήγορα το Αποέλ μετά από 6 λεπτά που δέχτηκε τον γκολ από τον Γκάρι Ροντρίγκες και που έβαλε προσωρινά τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Ο Σταφυλίδης λοιπόν θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Απόλλωνας 1, Αποέλ 1. Ό,τι καλύτερο στο σημερινό μας παιχνίδι. 2 γκολ μέσα σε 13 λεπτά. Ένα για κάθε ομάδα. Εξετάζεται η φάση όπως όλα άλλωστε τα γκολ. Στη σέντρα η ομάδα του Απόλλωνα.
6: Μεγάλη απόκριση ο Βάρα στο 14 στην κεφαλιά του Νταγκρούς από κοντά το 0-0 παραμένει η ανόρθωση που είχε δύο καλές στιγμές στο 14 με Νταγκρούς και τις δύο, η μία φορά έξω την άλλη απόκριση ο Βάρο και πάει σε άλλα μήνα. Για λίγο Παύλο εδώ και να σου δώσω ξανά το μικρόφωνο, από αριστερά έγινε η σέντρα. Τελικά η μπάλα στον Κίκο, 15 λεπτά, 0-0, Παύλο Συνεκίτη.
5: Συνέχεια από το στάδιο Αλφαμέγα, σειρά των οπαδών του Αποέλ απόλυτα δικαιολογημένα να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς και να ανάψουν εκ νέου καπνογόνα πανηγυρίζοντας τον κόλ της Ζωφάρης που πέτυχε ο Σταφυλίδης στο 13. Συμπληρώνουμε 14 τώρα λεπτά, θα πούμε στο 15, Απολώνας 1, Αποέλ 1. Πλάγιο για την ομάδα της Λευκοσίας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου. Εκτελείται το πλάγιο. Αγγελόπουλος πατάει την μπάλα, αφήνει στον αρχηγό του, τον Λαΐφη. Ξανά Αγγελόπουλος. Περνάει τη μεσαία γραμμή αρχηγός του Αποέλ. Πάσα για τον Μπακασέτα που έκανε όλη τη δουλειά στον γκολ, παρακαλώ. Ο Ελαδίτης από τα αριστερά και πάλι το Αποέλ που έχει πάρει ψυχολογία μετά το 1-1. Μπακασέτας, η πάσα εκεί είναι καλή. Δεν μπορούν όμως να ολοκληρώσουν την προσπάθεια τους φιλοξενούμενοι. Έβγαλαν άμυνα για παιδού εκεί. Ξανακερδίζουμε στα φιλίδι την κατοχή ή του Αποέλ. Ένα σου και ένα μου για την ώρα. Για τις δύο ομάδες. Αγγελόπουλος αφήνει στον Λαΐφη. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τους φιλοξενούμενους. Πάει να βάλει πίεση ο Βέισβεκ και ο Εσκρίτσε, αναγκάζοντας τον Αγγελόπουλο να γυρίσει πίσω στον Μπέλετς. Αυτός με τα πόδια προτιμένη παγιά που βγήκε, τρέχει να καλύψει και θα διώξει πρώτου Πεδρόσο ο Αϊβού. Θα δούμε πολλές φορές αυτό το δίδυμο να μονομαχεί. Πλάγια η μπάλα για τον Αποέλ από τα αριστερά με τον σκόρε, τον Σταφυλίδη. Σταφυλίδης στο πλάγιο, εκτελεί. Η μπάλα πάει στον Σάστρε, αφήνει στο Μαϊόλι δεξιότερα, Μπακασέτας. Μπακασέτας για τον Σάστρε. Ωραίο Ντάλτσιο, θέλει να ξαναβρει τον Μπακασέτα. Διάβασε την φάση ο Μαλεκίδης μπροστά από τον παίχτη του Αποέλ. Έδιωξε κεφαλιά του Ντάλτσιο με το κεφάλι από μακρύνει ο Κονομής. Βέισπεκ κατέβασε. Ένα γρήγορος ρυθμός, δυνατές μονομαχίες μέσα στα πλαίσια. Καλό παιχνίδι, δύο goals, ένα για κάθε ομάδα. Θυμίζω προηγήθηκε ο Απόλλωνας στο 7 με τον Ροντρίγκες, απάντησε το Αποέλ στο 13 με τον Σταφυλίδη. Το Αποέλ πήγε κάτω εκεί και πάλι. Μπακασέτας. Λάθος η πάσα αυτή τη φορά του Ελλαδίτη πάνω στα πόδια του Αϊβού. Κονομής. Αφήνει στον Ασουσάο στο 17. Άλλαξε ο Ασουσάο με τον Μπράντον Τόμας. Με αργές κινήσεις ο Ασουσάο αφήνει λίγο πιο πίσω στον Κουβίτα. Αργά αργά αυτός αφήνει και πάλι στον Ασουσάο. Όρθιοι δύο προπονητές και πού να καθίσουν. Άλλωστε Νίκος Παπαδόπουλος από τη μια, Ερνάλος άλλο από την άλλη. Συνεχίσει οδηγίες και από τους δύο. Κβίτα περνά τη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Facebook. Προσπάθησε να πει ο Μπράτον Τόμας. Διάβασε ο Αγγελόπουλος και βγάζει για τον Σάστρε. Άστρε, έβαλε την κόντρα ο Βέισπεκ, είναι πλάγιο για το Αποέλ στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον φιλοξενημένο αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα της Λευκοσίας. 18 λεπτά παιχνιδιού, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, στο τέρπι της τέταρτης αγωνιστικής, στο 1-1 Απόλλωνας και Αποέλ, εκτελεί ο Σάστρε το πλάγιο. Προσπαθεί εκεί ο Πεδρόσο, όχι δεν ήταν ο Πεδρόσο. Ήταν ναι ο Πεδρόσο, εδώ υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα. Φάουλ από τον Αγγελόπουλο και κίτρινη στον Αγγελόπουλο. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Αποέλ. Και ο Μπακασέτας και ο Σάστρε. Φάουλ λοιπόν για τον Απόλλωνα. Πρώτη κίτρινη στο ντέρπι. Την αντικρίζει ο Αγγελόπουλος. Στο 18. Πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν στο παιχνίδι μας και φάουλ που θα φέρει το σύνολο των παιχτών των δύο ομάδων εντός αλλά και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πίσω από την μπάλα έχει πάει ο Βέισπεκ από πλευράς Απόλλωνα για την εκτέλεσή του. στο 19 πλέον, όπως δείχνει το χρονόμετρό μας, να δούμε αυτή την εκτέλεση φάουλ και να δώσουμε μικρόφωνο και στον Γιώργο Βαραλάμπης να δούμε πώς εξελίσσεται και το Βαρσιώτικο Ντέρμπι ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Βέισπεκ περιμένει. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τον Κωνσταντίνο Πελά στους παίχτες για τις θέσεις που θέλουν να πάρουν. Όταν υπάρχουν στατικές φάσεις, απόλυτα λογικό, θέλει να πάρει κάθε ποδοσφαιριστή την καλύτερη θέση. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το φάουλ για τους κυπεδούχους. Βέισπεκ στο 19 προς 20. Βέισπεκ εκτελεί με φάλτσε μπάλα, βγαίνει ο Μπέλετς στη μικρή του περιοχή σταθερά και μπλοκάρει και γρήγορα στέλνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, θέλοντας να βρει τον Μαϊόλι. Τον ακολουθεί ο Βέισπεκ, έρχεται σε βοήθεια και ο Σίκης. Έκοψε καθαρά ο παίκτης του Απόλλωνα, ένας από τους τρεις διεθνείς που έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και που θα πιάσει δουλειά από Δευτέρα σε ενόψη των αναμετρήσεων για το Nations League. Λοιπόν, στο 20, εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, Απόλλωνας 1 από Ελένα, μικρόφωνο στον Γιώργο Γραβάντους. Έλα Γιώργο.
8: Στο 21ο λεπτό του πρώτου μικρόνου, 0-0, η ανόρθωση στην επίθεση που ελέγχει το μάτς, ελέγχει τον ρυθμό. Ήταν ο Σάιντ εδώ, τα Κρούς. Η Νέα Σαλαμίνα ακόμα να απειλήσει. Η ανόρθωση απειλήσε δύο φορές με τον ίδιο παίχτη, τον Τακρούς. Την πρώτη στο 14. Μονοκόμματο σούτ πάνω την εστία. Στο ίδιο λεπτό ο ίδιος παίχτης με κεφαλιά στη γωνία έσωσε ο Βάρο. Έτοιμος ο φύλακας της Νέας Σαλαμίνας να δώσει συνέχεια. 21 λεπτά με δύο καλές συνέχειες ανόρθωση. Το 0-0 πάντως που διατηρείται με τον Βάρο να εκτελεί. Κεφαλιά που βγαίνει από τον Κωστάκη Αρτηματά. Έχουμε φάουλ για την ανόρθωση λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και οργανωμένη σίγουρα η ανόρθωση με καλύτερους αυτοματισμούς. Ένα πλάνο του El Maestro που μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Βέβαια λείπει το κόλλο από την ανόρθωση. Η Νέα Σαλαμίνα για την ώρα μοιάζει ανοργάνωτη στο να βγει μπροστά με καλές επιθέσεις. Κόβεται μπάλα. Η μπάλα στον Κονατέ. Να διώξει ο Κωστά. Δεν υπάρχει offside. Κρίστος Γιούσης για τη Νέα Σαλαμίνα από αριστερά. Είναι εκτός περιοχής. Έκανε σέντρα και πέρασε μπάλα. Ο Κράση το γύρισμα. Γιούσης. Προσπίση. Η μπαλιά. Ο Γερολέμου δεν μπόρεσε να κοντρολάρει απέναντι από τον τερματοφύλακα. Κερδίζει όμως ο Κανίν, αριστερά για τον Ιούση. Ωραία για τον Κανίν ξανά. Κωστάκη στα θύματα σε ελέγχει την μπάλα. Κερδίζει Σαλαμίνα με τον Χριστοδούλου. Η προσποίηση, η παλιά που βγαίνει ο... Έκοψε ο Τόσιτ. Σαλαμίνα και πάλι με Χριστοδούλου. Η μπάλα στην περιοχή της ανόρθωσης. Ο Κάστρομ να διώξει. Επαναφέρω οι ερυθρόλευκοι από Άκη. Όπως να φύγει η μπάλα σε πλάγιο. Είναι για τη Νέα Σαλαμίνα από αριστερά. Πολύ πάνω από την μεσαία γραμμή στο 23. Ενώ το 0-0 διατηρείται.
5: Για λίγο το καλή επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Γιώργο, πολύ ωραία εκτέλεση απευθείας. Εκτέλεση φάουλ από τον Ασουσάο. Στέλνει την μπάλα λίγο έξω από τα εστία του Μπέλετς. Στο 22 παραμένει το Απόλλωνας 1 από Ελένα. Και πάλι σε σένα ο λόγος, Γιώργο.
8: Ωραία, Παύλο, στο 23. 0-0. Ήταν μια καλή επίθεση για την Νέα Σαλαμίνα προηγουμένως σε δύο δόσεις. Τελικά δεν μπόρεσε να κάνει την τελική προσπάθεια. Κουρτάδο, Κωστάκης Αρτηματάς από τη μεσαία γραμμή δεξιά. Ο Κις ανεβαίνει ο Σεργίου. Η παλιά που βγαίνει να κόψει ο Παναγιώτης Αρτηματάς σε πλαγίο. Καλή αντεπίθεση για την ανόρθωση. Πότε αριστερά με τον Κίκο, πότε δεξιά με τον Κις και τον Σεργίου.
5: Καλή προϋπόθεση για το Αποέλ στο 23. Ήταν το γύρισμα του Πεδρόσο και την τελευταία στιγμή έκοψε ο Μαλεκίδης. Αν η μπάλα περνούσε ήταν ο Μαϊόλι ξεμαρκάριστος. Τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για την εστία του Κούν. Παραμένει το 1-1 εδώ στο στάδιο του Αμέγα. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα Γιώργο.
8: Ωραία, στο 24 0-0 η ανόρθωση στο προσκήνιο από δεξιά Σεργίου. Η μπαλιά που βγαίνει να κόψει ερυθρόλευκη άμυνα Κίκο. Κόβει ο Κονατέ, Γερολέμου, Τράνσιρ,
6: Έχασε την μπάλα και δίζει ο Μίτεθορπ δίπλα στο Σεργίου. Τον έβαλε κάτω εκεί ο Κράντσι και πάει για την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτσο Χατζηγεωργίου. Ο Κράντσιρ είναι ο παίχτης που δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα στο 25. Να δούμε την εκτέλεση φάουλ από τον Κίκο. Είναι κάρτα μέρινο ο παίχτης που δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα στο 25. Να δούμε την εκτέλεση φάουλ από τον Κίκο. Είναι...

0: Πάντως του 14 ο Ντακρούς μέσα σε βάρο και ετοιμάζει τον Πορτογάλο για να εκτελέσει το 25 ακριβώς και πάμε για το 26, το 0-0 διατηρείται. Κίκο που εκτέλεσε βαθιά στην περιοχή, Χρυσοστόμου δοκάρι, οριζόντα λοκάρι στο 26, η άτυχη στιγμή του Χρυσοστόμου, η άτυχη στιγμή της ανόρθωσης, το 0-0 που διατηρείται. Έβλεπε την πορεία της μπάλας ο οδοφύλακας, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση για να ανοίξει το σκορ στο 26ο λεπτό και πάλι Φουρτάδο. Επιμένει η ανόρθωση. Είναι σίγουρα καλύτερη, πολύ καλύτερη από τη Νέα Σαλαμίνα. Δύο ευκαιρίες και ένα δοκάρι από Άκη. Κίκο, 26 λεπτά, 0-0 και πάμε Αλφα Μέγα.
1: Πριν πάμε στο Αλφα Μέγα που είναι συμπληρωμένα 25 λεπτά, είναι στο 1-1 το Απόλλων μετά από 1, να πούμε με συμπληρωμένα 25 λεπτά στη δεύτερη κατηγορία. Ακρίτας Φλόρακας Ασύλλησης 1-0, όλα τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια είναι στο 0-0. Να δώσουμε τελικά στην Premier League Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0 και Newcastle Hull 2-1. Στην Γαλλία στο 50, Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Στην Ελλάδα στο 25 Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Τελικό στην Ισπανία Μπιλπάο Αλαβές 0-0. Στην Ιταλία στο 25 Ρώμα Ίντερ 1-0. Και στην Ολλανδία στις καθυστερήσεις του αγώνα Den Haag Cambuur 1-1. Είναι τελικό αποτέλεσμα τώρα Den Haag Cambuur 1-1. Έλα Παύλο.
2: Στο στάδιο Αλφαμέγα, πολύ φίλες και φίλοι του Super Sport, διανύμεται 26 προς 27 λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίτερα είχαμε ένα καλό σουτ από πλευράς Απόλλωνα, Καϊτάν Βέισπε και στην Λιπάλα, λίγο έξω από το δεξικά το δοκάρι της θεία του Μπέλετς. Ενώ νωρίτερα όταν ακούγαμε και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Χαραλάμπους, είχαμε το δυνατό άσογο σουτ από πλευράς Απόλλωνα και συγκεκριμένα από τον Γεωργίου στο 24. Παραμένει λοιπόν το Απόλλωνα 1 από Ελένα, όπως διαμορφώθηκε στο 7 με τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες 1-0 για τους Ιβεδούς στο 13. Η απάντηση 1-1 από πλευράς Αποέλ με τον κολτούρ Σταφυλίδη. Κατοχή για το Αποέλ, Πακασέτας. Αφήνει στον Μαϊόλη, δεξιότερα για τον Μαϊόλη τώρα. Νωρίτερα ήταν ο Σάστρε. Η σέντρα με τα αριστερό του Πακασέτα είναι καλή κεφάλια του Σταφυλίδη. Πλουκάρει σταθερά ο Κουν. Κάνει πολλή δουλειά ο Πακασέτας, αυτό είναι γεγονός. Περνάει σχεδόν όλο το παιχνίδι από τα αρχικά της Σκοπία, από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ελλάδος. Μια από τις πολλές και σπουδαίες μεταγραφές του καλοκαιριού για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, πάντοτε ομιλούντες. Ασουσάω από τον κεντρικό διάδρομο. Κατοχή για τον Απόλλωνα, Βέισπεκ, λίγο πιο πίσω για τον Κονομή. Κονομής, πάνω μεταφέρει με ψιλοκρεματίν παγιά. Εκεί όμως που ο Στάστρα με το κεφάλι γυρίζει καλού κακού πίσω στον Μπέλετς. Και με τα χέρια Μπέλετς Γεωργίου. Ήταν ο Βρόντις, πίσω η μπάλα στον Λαΐφη, αυτός αφήνει στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος ανεβαίνει, κεντρικός αμυντικός από Ελ. Πάσα για τον Πακασέτα. Πακασέτας θα βρει τον Πεδρόσο. Πεδρόσο για τον Γεωργίου. Γεωργίου θέλει να περάσει. Τον έκοψαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του Απόλλωνα, υπέρ του Μαλεκίδη. Αυτή είναι η απόφαση του κύρου Πελά. Εκεί στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής των Κηπεδούχων σηκώθηκε ο Μαλεκίδης, ο παίκτης του Απόλλωνα δεν βλέπω ποιος είδε. Είναι πεσμένο στο χώρο, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενουμένων. Και όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει και μπήκαμε εσύ ως το 29. Υπάρχει μικρή διακοπή, μικρόφωνο σε εσένα και πάλι Γιώργο Χαραλάμπους.
0: Και εδώ έχουμε διακοπή γιατί υπήρχε μια Σαλαμίνα είναι κάτω στο κόστο.
2: Απλά να ξαναπάρουμε, σηκώθηκε ο Μαϊόλη από πλευράς Αποέλ.
0: Ευτυχώς
2: και οι δύο παίχτες, και ο Μαλεκίδης και ο Μαϊόλη που συγκρούστηκαν. Εκτελείται το φάουλ από πλευράς Απόλλωνα. Μαλεκίδης παίρνει μπάλα. Αφήνει στον Μπράτσο Τόμας. Αυτός λίγο πιο πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Ασουσάο. Πάει να πιέσει ο Μπακασέτας. Και πάλι Μπράτο Τόμας. Λάθος του Μπράτο Τόμας πάνω στα πόδια του Ντάτσιο. Σάφτρε για το Αποέλ. Λάθος, ξαναπαίρνει του Αποέλ με τον Βρόντι. Ο νεαρός έκανε ωραία κίνηση. Τον πιέζει ο Ασουσάο. Υπάρχει σπρόξιμο του Μαλεκίδη. πάνω στο Μαϊόλι, φάουλ για το Αποέλ ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, εκεί που στέκεται και κουτσάρι για τους φιλοξενούμενους ο Ελλαδίδης τεχνικός του Αποέλ, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.

0: Συνεχίζει, επαναλαμβάνω, οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Πίσω από την μπάλα είναι ο Σάστρε για να εκτελέσει με πάσα το φάουλ προς το μέρος του Αγγελόπουλου. Αφήνει για τον Βρόντι αυτός, για τον αρχηγό του, τον Κωνσταντίν Λαΐφη. Ανεβαίνει τη μεσαία γραμμή ο Λαΐφης. Θέλει στήριγμα, πατάει την μπάλα, αφήνει για τον Τάλσιο. Λίγο πιο πίσω για τον Βρόντι. Αγγελόπουλος, κατοχή για το Αποέλ. Ημίωρο στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 1, Αποέλ 1. Σάστρε από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Συγκλίνει, αφήνει στον Τάλσιο. Πάσα στον αρχηγό του, τον Λαΐφη. Λαΐφης. Πάει να μαρκάρει ο Σκρίτσε. Αφήνει στον σκόρερ τον Σταφυλίδη. Πίσω εμπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Βρόντι. Ο νεαρός αφήνει για τον Αγγελόπουλο. Λαΐφης. Αλλάζουν πολλές μπάλες οι παίχτες του Αποέλ για να ανοίξουν διαδρόμους και να σπάσουν, αν θέλετε, το ψηλό pressing που ασκούν οι παίχτες του Απόλλωνα. Πακασέτας. Γεωργίου για το Αποέλ πάντα. Βρόντις. Για τον Σάστρε, δεξιότερα για τον Μαϊόλι. Μαϊόλι, Τάλσιο, για τον Σάστρε, είναι καλή σέντρα. Προσπάθησε ο Πεδρόσο να πιάσει στην κίνηση το Πλατέ, υπό την πίεση Αϊβού πάντα. Έβγαλαν άμυνα εκεί περιουσί σωστά. Μαλεκίδης, εσκρίτσε. Ιέζιον Τάλσιο, εσκρίτσε, στριφογύρισε, κράτησε κατοχή για τον Απόλλωνα. Μπράβο Τόμας. Επέστρεψε η άμυνα του Αποέλ γρήγορα και οργανώθηκε στα μετώπιση της. Πίτρα αφήνει στον Αϊβού. Περνά τη μεσαία γραμμή. Ζήτησε και πήρε μπάλα δεξιότερο ο Σίτσις. Ροντρίκες, ο σκόρερ του Απόλλωνα. Ροντρίκες. Πατάει μπάλα. Αφήνει στον Κονομή. Βέισβεκ. Λίγο πιο πίσω για τον Αϊβού. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα του Απόλλωνα τώρα ο Απόλλωνας. Βέισβεκ αριστερά στο ξεμαρκάρι στο Μαλεκίδη. Κατεβάζει με δυσκολία την μπάλα. Ήταν πιο δυνατή η πάσα που του έγινε. Εδώ κάνει Πάολο Μαλεκίδης, μη έχοντας άλλη επιλογή, πάνω στον Μαϊόλι. Θα μπορούσε και κάποια κάρτα εγώ κύριος Φελάς, κατά την άποψή μας, όπως και να έχουν, γιατί παίρνει τα παρόντα πόδια το Μαϊόλι ο Μαλεκίδης. Πάολο για το Αποέλ στον χώρο άμυνας των φιλοξενωμένων, αλλά φτάσει στο 32ο λεπτό. Φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 1, Αποέλ 1, θυμίζω ο Γκάρι Ροντρίγκες έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους του 7 με γκολ, όλη τη δουλειά την κάνει ο Μπράτσο Τόμας. Στο 13, σκόρερ ο Σταφυλίδης, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα για το Αποέλ, όλη τη δουλειά την κάνει ο Τάσος Μπακασέτας. Εκτελέστηκε το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Λαΐφης, αφήνει στον Αγγελόπουλο, πάνε να βάλουν πίεση ψηλά υπέρχεται στο Απόλλωνα. Αγγελόπουλος με διαγώνια πάσα θα βρει εξαιρετικά τον Σάστρε, κατέβασε με το στήθος αυτός. Σάστρε, πάσα για τον Μαϊόλι, με αντίπαλο τον Μαλεκίδη. Μαϊόλι και Μαλεκίδη, στη σέντρα του Μαϊόλι με πολύ δύναμη, έρχεται απέναντι κεφάλια. Προϋποθέσεις για το Αποέλ που επιμένει στην κατοχή Μπακασέτας. Αφήνει για τον Σάστρε. Τάλσιο. Για τον Βρόντι, κατοχή για τον Αποέλ, δυνατός του νεαρού, λίγο πάνω από τον οριζόντιο, δοκάρι κόρνερ. Πρέπει να άγγιξε με τα ακροδάχτυλα ο Κούν. Υπάρχει κόρνερ για τον Αποέλ. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Δοκιμάζει το σουτ πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Βρόντις. Πρέπει με τα ακροδάχτυλα του ο Κούν να πέταξε την μπάλα σε κόρνερ από τα δεξιά. Γιατί η ομάδα της Λευκοσίας θα πάει ο Μπακασέτας να το εκτελέσει. Για λογαριασμό του Αποέλ αυτό το κόρνερ που θα φέρει, είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Αποέλ στο σημερινό ντέρμπι. Από δεξιά θα φέρει το σύνολο των παιχτών των δύο ομάδων μπροστά από την αιστεία του Κουν στο 34. Απόλλωνας 1, Αποέλ 1. Μπακασέτας εκτελεί με πάλτσα η μπαλά απέναντι και φεύγει έξω ή προλαβαίνει δεχτές το Αποέλ. Κατοχή και πάλι. Σέντρα του Σταφυλίδη με πολλά βάλτσα. Το σουτ πάνω στο σώμα του Ασουνσάο. Νέο σουτ άστοχο από τον Σάστρε. Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα και από το στάδιο Αμόχωστος. Να δούμε πώς εξελίσσεται το ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Έλα Γιώργο.
1: Ωραία Παύλο, 35 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, 0-0. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Το ίδιο σκηνικό θα λέγα. Η διανόρθωση να έχει τον έλεγχο του αγώνα, να είναι καλύτερη, να είναι σαφώς πιο επιθετική, να έχει και δοκάρι στο 26 τελικά με τον Κίκο που έκανε σέντρα, επαναχτύπησε στο έδαφος και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η Σαλαμίνα είχε μια κεφαλιά του Ποβέδα στο 33. Μεγάλη παλιά για τον Μποβέδα εκεί που ελέγχει ο Φουρτάδο. Για τον Απίλακα τον Εκάστρομ, 0-0. Η ανόρθωση πέρα από το δοκάρι και ακόμα δύο πολύ καλές στιγμές με τον Ντακρούς. Να διώξει ο Τόσιτς μακριά. Εκεί που είναι ο Χανί μαζί με τον Ντακρούς. Έχασε ο... και έκανε φάουλ ο... όχι, δεν είπα και φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ντακρούς. Και τελικά κίτρινη κάρτα στον Ντακρούς για διαμαρτυρίες. Διαμαρτύρθηκε για την προηγούμενη φάση ο Ντακρούς και δέχθηκε την κίτρινη κάρτα στο 35, ενώ το 0-0 που διατηρείται. Θα ξαναδούμε την φάση εδώ. Ναι, βεβαίως υπάρχει φάουλ καθαρό του Χανί πάνω στον Ντακρούς. Δεν δόθηκε. Ήταν πολύ κοντά διαιτής. Λάθος εδώ, έγινε λάθος. Και ο Γκοζάλης. Πίσω μπάλα στον Βάρο. 36 λεπτά ακριβώς πάμε για το 37. Το 0-0 διατηρείται. Κωστάκης αρτηματάς που ελέγχει εκεί την αμυνά του. Πίσω μπάλα για τον Εκάστρομ. Έπαιξε με ρίσκο στο Φουρτάδο. Να διώξει ο αρτηματάς. Χρυσοστόμου που κατέβασε Σεργίου τη δεξιά πλευρά. Μπάλα καταλήγει δεξιά στο Ρικής. Αλλάζει πλευρά αριστερά στην Κίκο που έχει χώρο και ανέβει ο Πορτογάλος. Και να κάνει τη σέντα και πέρασε ο Βάρο. Μάζεψε ο Ευρωφύλακας το 37. Ελύσεται πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά πάντως η ανόρθωση με τον Κίκο που κάνει εξαιρετικά παιχνίδια μέχρι στιγμής. Και ο Γκοζάλες ο κεντρικός αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας. Κάφτα να βρει τον Γερολέμο. Αριστερά για τον Χανί. Γιώργος Χριστοδούλου, πίσω μπάλα στον Γκοζάλες. Έχει χώρο να ανέβει τελικά στον Παναγιώτη αρτηματά. Και τώρα για τον Βάρο στο 38-0-0 να κόψει ο Κίκο με κεφαλιά. Χριστοδούλου, λάθος, Τόσιτς. Η μπάλα καταλήγει στον Παναγιώτη αρτηματά και αφήνει τώρα την μπάλα στον Γιώργο Χριστοδούλου. Να βρει δεξιά τον Γιώργο Βίκτορος. Ξανά δεν έχει καλή ανάπτυξη η Σαλαμίνα. Έχει καλύτερη σίγουρα η ανόρθωση. Το σκηνικό του αγώνα, η εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής μετά από 38 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ το 0-0 διατηρείται με τον Γκοζάλες κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έψαξε με μεγάλη μπάλα και βρήκε τον Βίκτορο στη δεξιά πλευρά δίπλα για τον Χριστοδούλου. Και τώρα για τον Κονατέ. Βρίσκει τον Χανίν από αριστερά ο Γάλλος με χώρο. Πίσω μπάλα στον Κονατέ. Για τον Γκοζάλες. Στο 40-0-0 Γερολέμου. Αριστερά στο Χανίν. Κόβει την μπάλα για τον Κονατέ. Παναγιώτης αρτηματάς. Χριστοδούλου. Ανεβαίνει ο Γκοζάλες, 39 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, 0-0 και πάμε αλφαμέγα, Παύλο.
0: Σωστά, αλφαμέγα, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, σιγά σιγά συμπληρώνουμε 38 λεπτά στο παιχνίδι μας, το 1-1 ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ παραμένει τώρα. Ήταν εκτεθειμένος εις κρίτσε, σταματάει αυτή η προσπάθεια του Απόλλωνα στον χώρο επίθεσης των γηπεδούχων. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αγγελόπουλο. Κρατάει μπάλα για λογαριασμό του Αποέλ. Αφήνει στον αρχηγό του τον Λάιφι. Λάιφις. Λυσιάζει με σε γραμμή, πατάει την μπάλα, υπό την πίεση Βέσπεκ. Ρόντις. Αφήνει στον Αγγελόπουλο. Δυνατή διαγώνια, ψιλοκρεμαστή πάσα του Αγγελόπουλου. Ρόλαδο στα πηλίδης με το κεφάλι. Κατέβασε εκεί ο Γεωργίου. Άμυνα σωστή. Από τον Ροντρίγκες, η μπάλα είναι out στην κατοχή του ιδανοφύλακα του Απόλλωνα, του Κουν. Εκεί πέσει κάπως ο ρυθμός, δηλαδή μέχρι το 30-33-34 ήταν πολύ καλός ρυθμός. Μετά το 35, εδώ και 2-3 λεπτάκια, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Β τώρα, πάει να πει στο Κάλτσιο. Β, λάθος, έκοψε ο Βρόντις στην γραμμή. Τον έκοψε καθαρά ο Ασουσάου, δυνατή μονομαχία των δύο Ασουσάου, κερδισμένος. Κατά και ο Βρόντις αφήνει για τον Πέιστερ. Κάνει κίνηση, ωραία στο κενοχώρο η πάσα. Ροντρίγκες απέναντι στον Πέλε, πλατάρει με τα πόδια σωτήρια ο πορτιέρο του Αποέλ. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Απόλλωνα να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ στο 40. Η κάθετη του Βέισπεκ φεύγει πίσω από την άμυνα του Αποέλ. Ο Ροντρίγκες τον νικάει όμως στο τέτα τέτ. Εκεί ο Πέλετς με τα πόδια σωτήρια παραμένει το 1-1 του Αποέλ στο προσκήνιο.
1: Παύλο εδώ η Σαραμίνα χάσε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιούτ 41-0-0 και πάει η ανόρθωση μπροστά τώρα. Κλέβει η Σαραμίνα. Είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Γιούτ. Στο 41ο λεπτό όταν σιούταρε από κοντά η μπάλα χτύπησε σε σώματα, κατέληξε στον τροφύλακα. Η ανόρθωση επίθεση ο Σεργίου ο Χρυσοστόμο Βάρο αποκρούει 41-0-0. Επιστρέφω μικρόφωνο στο ΑΜΕΓΑ Παύλο.
0: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ συμπληρώνουμε τώρα τα 40 λεπτά. Χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία επαναλαμβάνω πριν από λίγο για τον Απόλλωνα. Στο τέταρτο που είχε ο Γκάρι Ροντρίγκες τον νίκησε εκεί ο Πέλετς με τα πόδια. Του είπε όχι στο πλατεύω του κήρυξε θέλοντας να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να ξαναβάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του. Παραμένει ωστόσο το 1-1. Μπέισπεκ κατοχή για τους Κυπερούς. Αφήνει στον Φουζάο. Και μπροστά του ο Μπακατσέτα. Πάσα του ξεμαρκάρει στο Κονομή. Κονομή θα δοκιμάσει το ευκαιρία του. Το δοκιμάσει αφού η μπάλα βρήκε πάνω στην πλάτη του Αγγελόπουλου. Κατέληξε στα χέρια του Μπέλετς που αφήνει γρήγορα στον
1: Κονομή. Εδώ υπήρχε μια φάση, να διακόψω. Νομίζω υπήρχε παράβαση πάνω στον Χανίν. Δεν εξεταστήκε η φάση. Τώρα που είδα το replay για τη Νέα Σαλαμίνα.
2: Εκεί ναι, η φάση με τον αυτήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, υπήρχε παράβαση. Εδώ δεν είδαμε κάτι από το VAR. Είδα το replay πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται ανατροπή του Χανίν από τον αυτήματα και δεν δόθηκε κάτι και δεν υπάρχει τίποτα. Για να δούμε. Να μείνουμε ακόμα λίγο εδώ. Όχι. Να πιστέψουμε ΑΜΕΓΑ αν έχει κάτι να διακόψουμε.
0: Επιστρέφουμε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στο 42, Απόλλωνας 1 από Ελένα, στο προσκήνιο ομάδα της Λευκοσίας, Δάλτσιο, δεξιά πάσα για τον Σάστρε. Η σέντρα του Σάστρε στην περιοχή βγαίνει και μπλοκάρει πρώτου Πεδρόσο, ο Κούν, ο οποίος με τα χέρια αφήνει στον Μπέισπεκ που έκανε στο 40 την εξαιρετική κάθετη στον κενό χώρο στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες αφήνει στον Κονομή, κατοχή για τους Κυπεδούχους, πλησιάζει μεσαία γραμμή ο Λεωνίδας Κονομής. Αφήνει στον Μπέισπεκ. Ροντρίγκες. Συγκλίνει. Θέλει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Ασουνσάου. Ασουνσάου. Πάσα για τον Πράντο Τόμας. Ωραία η πλάσα. Γκολ 2-1. Φοβερό γκολ σε δημιουργία και ιδανικό πλασέ αυτή τη φορά ο Ροντρίγκες θα σημαδέψει σωστά. Θα στείλει με ιδανικό πλασέ. Άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα οι παίχτες του Ερνάλο Σάβα. Τελικός παραλήπτης ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος με ένα φοβερό πλασέ θέλει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Πέλετς και στο 43 ξαναδίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. 2 γκολ Απόλλωνας 2 από Ελένα με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες. Ήταν εξαιρετικά που άλλαξαν την μπάλα.
2: Αυτόν γκολ είναι Παύλο.
1: Από το μέλλον πάει μόνος. Το Γκάρι μέσα γκολ. Φοβερό γκολ από Βέλα στο 44. Τσίεται το αμόχωστος. Ο Παβέλα σούταρε στο οριζόντα λοκάρι και στα ανοίκτια πλήγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Χαμός από τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας. Μία αντεπίθεση έφυγε πίσω από την άμυνα. Σούταρε με δύναμη. Η μπάλα χτύπησε με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι στο 44ο λεπτό του πρώτου μικρόνου η Νέα Σαλαμίνα παίρνει προβάδισμα με το γκολ του Ποβέδα. Δεύτερο γκολ του Ποβέδα του Ισπανού στο πρωτάθλημα. Το 45 λοιπόν, Νέα Σαλαμίνα 1, ανόρθωση 0 με τον γκολ του Μποβέδα στο 44. Επιστρέφω μικρόφωνο στο ΑΜΕΓΑ.
0: Μια διόρθωση Γιώργο, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, είναι από τον γκολ από τον Λαΐφη. Γιατί κάνει την τελική πάσα ο Ισκρίτσε, βάζει πίεση στον αρχικό του αποελεγχή στην φάση ο Γκάρι Ροντρίγκες και άθελά του θέλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ο Κωνσταντίνος Λαΐφης και ξαναβάζει τον Απόλλωνα με αυτό το αυτογκόλ μπροστά στο σκορ ήταν, επαναλαμβάνω, η πάσα του Εσκρίτσε προς το μέρος του Ροντρίγκες. Να δούμε όμως και πάλι τον Απόλλωνα στο προσκήνιο. Βράτο Τόμας αφήνει στον Εσκρίτσε, η πάσα του δεν περνάει πάνω στα πόδια του Λαΐφη.
2: Πάντως ρε Παύλο, το πώς εναλλάσσουν την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα είναι απίστευτο.
0: Είχα πει με την ηλιογραφική ταχύτητα.
2: Λες και παίζουν με κλειστά μάτια.
0: Ναι, ναι, φοβερή, άλλαξαν φοβερά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να έρθει το αυτόν γκολ. Να δούμε όμως πως θα αντιδράσει το Αποέλ σε αυτή την νέα αρνητική για τον εξέλιξη. Η πάσα που έναντι εκεί καλύπτει με το σώμα, πρώτου που και φτιάχνει και μπλοκάρει, ενώ έχει πέσει στο χόρτο ο Γεωργίου από πλευράς Αποέλ. Τυχώς δεν έχει κάτι, σηκώνει το παίχτης του Αποέλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, συμπλώνουμε τώρα 45 λεπτά εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο τέταρτος διαιτητής θα υποδείξει 2 λεπτά χρόνους καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνας προηγείται του Αποέλ με 2-1. Σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο ήρθε το δεύτερο γκολ για τους κηπεδούχους. Κακά τα ψέματα, λίγο πριν κλείσουν το πρώτο μέρος οι δύο ομάδες και πάνε στα αποδυτήρια. Νωρίτερα στο 40 θυμίζω ότι ο Απόλλωνας έχασε κλασική ευκαιρία στο τέταρτο του Ροντρίγκες με το Πέλετς. Ο πορτιέρο του Αποέλ ήταν ο νικητής με τα πόδια, αμεσόβησε παραβίαση της εστίας του, αλλά στο 42 αν θελά του αρχηγός του Αποέλ ο Κωνσταντίνος Λαΐτης, θέλοντας να διώξει πρώτου Γκάρι Ροντρίγκες, μετά την πάσα που οδηγήθηκε προς το συμπέχτη του Εστρίτσε, έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά. Είμαστε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ασουσάω στην ευθεία γραμμή, κάνει πολλή δουλειά και σήμερα από πλευράς Απόλλωνα. Μαλικίδης πιέζεται, έχασε ο Μαλικίδης εκεί από τον Πεδρόσο. Πάσα για τον Γεωργίου, προποθέσει για τον Αποέλ. Πεδρόσο το σούτ έξω. Ή μάλλον ως μη γεννόμενη φάση σε θέση offside ο Πεδρόσο από την πάσα του Γεωργίου. Δεν μετράει λοιπόν αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας προηγείται το Αποέλ με 2-1. 3 γκολ, καλός ρυθμός, μία κίτρινη κάρτα. Στοιχεία που συνθέτουν μέχρι στιγμής το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Πουν θα επαναφέρει θέλοντας την μπάλα κάτω από την ιδέα γραμμή. Πήρε την κεφαγιά ο Ντάλσιο, Εσκρίτσε κατεβάζει, πιέζεται ανάμεσα σε 2-3 Εσκρίτσε με το κεφάλι και ο Παγκατσέτα, κεφαγιά από τον Ντάλσιο, Γεωργίου για το Αποέλ, κρατάει μπάλα, αφήνει στο Στάστρε, πίσω στον αρχικό του τον Λαΐφη, Λαΐφης, τέλος ημιχρόνου από τον κύριο Φελά, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, βρίσκει τον Απόλλο να πηγαίνει προηγούμενος 2-1 του Αποέλ στο Σταβολιτήρια. Έλα Γιώργο.
3: Ωραία Παύλο, και εδώ σημειώνουμε τα 3 λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε για το τέταρτο και σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο ιτής. Και η νέα σαμίνα πάει στα βοητήρια προηγούμενη με 1-0 με το πολύ ωραίο κόσμο Μποβέδα στο 44. Η ανώθωση η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρει με τον Κίκο, αλλά η Σαλαμίνα είχε το 44 με το οποίο προηγείται με 1-0. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος. Θα επανέλθουμε σε λίγο μαζί ξανά για το δεύτερο ημίχρονο, Πολύβιε.
2: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι στο πρώτο ημίχρονο. Νέα Σαλαμίνα όρθωσε 1-0 χάρη στον γκολ του Ποβέδα στο 44. Απόλλωνα από ελ 2-1 στο 6 ο Ροντρίγκες άνοιξε το σκορ. Στο 13 ο Σταφυλίδης έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 42 το αυτόν γκολ του Λαΐφη έδωσε το προβάδισμα στον Απόλλωνα. Δεύτερη κατηγορία, ημίχρονα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαρκάνου Βασιδαλίου 0-0. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας 1-0. Διγενής ΑΠΕΑ Κροτηρίου 0-0. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πόλεμη 2-0. Και Ακρίτας Χλώρακας Ασύλ Λύσης 1-0. Στην Premier League στο 20 Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-0. Στην Γαλλία στο 75 Παρίσι Στρασβούργο 2-0. Στην Γερμανία στο 20 Στουτκάρδιν Ντόρτμουντ 0-0. Ημίχρονο στην Ελλάδα Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Στην Ισπανία στο 15 Θέλτα Σαντάντερ 0-0. Στην Ιταλία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Ρώμα Ίντερ 2-0. Και στην Ολλανδία στο 5 Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρενφέιν 0-0. Διαφημίσεις.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: ItaVision.
2: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
6: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
9: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
11: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του.
13: Μαγιά, μαγιά, με κράταει.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
1: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες μαζί.
12: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Υπενθυμίζω αποτελέσματα ημιχρόνου Απόλλωνας Αποέλα 2-1, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία ημίχρονα Κρήτας Χλώρακας Ασύλλησης 1-0, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάνωρας 0-0, Δόξα Κατοκοκιάς Αναγέννηση Δερίνιας 1-0, Διγενής ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-0 και Εθνικός Άχνας ΑΕΠΟΛΗ 2-0. Στην Premier League στο 30 Nottingham Forest Coven 3-0-0, στην Γαλλία στο 85 Παρίσι Στρασβούργο 2-1, στην Γερμανία στο 30 Stuttgart Dortmund 0-0, ημίχρονο στην Ελλάδα Ατρόμητος Κηφισιά 0-0, στο 30 Άρης Ηρακλής 0-0, στην Ισπανία στο 30 Θέλτα Σαντάντερ 0-0, στην Ιταλία ημίχρονο Ρώμα Ίντερ 2-0 και στην Ολλανδία στο 15 Σπάρτα Ρότερταμ Χέρενφέιν 0-0. Λοιπόν, πάμε αλφαμέγα να δούμε τι γίνεται. Έλα Παύλο.
1: Καλησπέρα και πάλι Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Περιμένουμε την είσοδο ουσιαστικά των δύο ομάδων για το δεύτερο ημίχρονο. Πιθανολογώ ότι ο Φίλιπς Τζούρτζιτς, επειδή έχει βγάλει τα κιμονό και την φόρμα, θεωρώ ότι ίσως να αποτελέσει πρώτη αλλαγή στην αρχική ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ από πλευράς Νίκου Παπαδόπουλου. Θα το δούμε αυτό όμως. Παραλαμβάνω, δεν φοράει κιμονό ο Σέρβος, το αριθμό 31. Προφερμένεται. Θα δούμε αν θα είναι η πρώτη αλλαγή ο Φίλιπς Τζούρτζιτς και ποιανού την θέση θα πάρει, αφού περιμένουμε να επανέλθουν ο Απόλλωνας και ο ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Αλφαμέγα. Να θυμίσουμε ότι ο Απόλλωνας άνοιξε το σκορ στο 7 με γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 13, άμεση απάντηση 1-1 από τον Σταφυλίδη, και στο 42 με αυτόν γκολ του αρχηγού του ΑΠΟΕΛ του Λαΐφη, ο Απόλλωνας ξαναπήρε και πάλι στο σκορ και προηγείται στο ημίχρονο 2-1 του αντιπάλου του. 6-3 τελικές για το πρώτο 45 λεπτό, 51-49% η κατοχή υπέρ του Απόλλωνα, ελαφρώς ένα παιχνίδι πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Μία κίτρινη κάρτα την αντίκρισε ο Αγγελόπουλος από πλευράς ΑΠΟΕΛ, 3 goals, και έπεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν ξέρω, Γιώργο Χαραλάμπους.
2: Παύλο, ξεκινά τώρα. Το Ωραία. Δεύτερο μήχρονο αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μήχρονο. Η Σαλαμίνα πρόκειται να 0 με το κόστο του Μποβέδα στο 44. Μία αλλαγή ανόρθωση. Καραμανόλης αντί του Τόσιτς στην άμυνα. Έχουμε φάουλ. Η σύγκρουση δύο ποδοσφαιριστών. Ο Πέσης ανόρθωσης είναι κάτω στο χόρτο. Παίζουμε στο 46 λεπτό του αγώνα. 1-0 μπροστά είναι η Σαλαμίνα από το 44, σε ένα πρώτο μήχρονο που η ανόρθωση ήταν σαφέστατα καλύτερη. Είχε τις ευκαιρίες, είχε δοκάρει με τον Κίκο, αλλά η Σαλαμίνα σε μια επίθεση καλή προς το τέλος του μήχρονου πέτυχε αυτή το πρώτο κόλ της βραδιάς. Ο Αποάκη είναι στο χόρτο, σηκώνεται όμως ο μέσος της ανόρθωσης. Καμία αλλαγή από πλευράς του Λόπες, του τεχνικού της Σαλαμίνας. Μπάλα στον Φουρτάδο. Και τώρα για τον Κωστάκη αρτήματα. Είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός της ανόρθωσης, Φουρτάδο και Καραμανόλης. Έπαιξε κάθετα Χρυσοστόμου, Μίντετορπ, Τακρούς. Είχε δύο πολύ καλές τιμές. Και ο Κονατέ και πίσω στον Χανίν. Και τώρα Κονατέ, και τώρα για τον Γκονζάλες Βάρο. Και πολύ καλή απόκρουση στην κεφαλιά του Τακρούς. Να κόψει ο Παναγιώτης αρτηματάς, να κάνει λάθος, να κερδίσει ο Κις. Θέλει να βρει τον Τακρούς, πάει να ελέξει ο Βίκτορος. Έξω μπάλα. Το 47 του μάτς 1-0. Όταν ξεκινήσει η αλφαμέδα μου λες Παύλο.
1: Βεβαίως.
2: Ετοιμάζεται ο Βάρο για την επαναφορά, για τη συνέχεια του μάτς εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος, στο παλαισιώτικο ντέρπι. Ο Βάρο με δύναμη.
1: Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο Αλφαμέγα, να πούμε ότι όντως ο Φίλιπ Τζούρισιτς αποτέλεσε την πρώτη κίνηση αλλαγή του Νίκου Παπαδοπουλού από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Να δω την προσπάθεια εδώ το ΑΠΟΕΛ όμως. Θα κόψει εκεί ο Ασουσάο, ξανά κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Τζούρισιτς πέρασε στην θέση του Μαϊόλη και προτού περάσει ο Σέρβος είχε εγκάρδιο χαιρετισμό με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Ερνάν Λοσάδα εδώ μπροστά μας. Η φάση. Πρώτο Τόμας από τα αριστερά πατάει περιοχή, σέντρα δεν είναι καλή από τον Πρώτο Τόμας, πρόλαβε όμως ο Εσκρίτσε, στήριγμα θα το βρει Σίκη στο γύρισμα πάνω στα πόδια του Σταφυλίδη που θα βγάλει και την μπάλα εκτός περιοχής, έρχεται και παίρνει μπάλα κατοχή από τον Αϊβού. Σίκη αφήνει και πάλι στον Αϊβού. Κονομής, πάνε να πιέσει ο Πακασέτας. Πάστα του Κονομή, άργησε να τρέξει ο Ροντρίγκες και το παραδέχεται. Ο σκόρερ του πρώτου δέρματος του Απόλλωνα, η μπάλα είναι out και στην κατοχή του Βέλετς. Μία αλλαγή πρώτη για τον ΑΠΟΕΛ, Τζούρισιτς στην θέση του Μαϊόλη, καμία αλλαγή από πλευράς Απόλλωνα και Ερνάλο Σάβα, συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησε ο Αργεντίνος τεχνικός στον κήπεδο, τον Βέλετς με πάσα προς τον σκόρερ τον Σταφυλίδη, πάνε να πιέσει ο Ροντρίγκες, πίσω στον Λαΐφη. Αγγελόπουλος, πιέζουν πολύ ψηλά οι παίχτες του Απόλλωνα. Τάφρε. Είναι πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ, πάνω στα πόδια του Μπράτο Τόμας. Τάφρε παίρνει μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο για την ομάδα του. Και σιγά σιγά συμπληρώνουμε τα 2 λεπτά στην επανάληψη. Τα 47 προτιμάτε. Με το κεφάλι έκοψε ο Μαλικίδης. Κεφάλι Μαλικίδης. Πιέζεται, κρατάει μπάλα ο αρχηγός του Απόλλωνα, πιέζεται εκεί, χάνει από τον Γεωργίου, πλάγιο για τον Απόλλωνα, εκτέλεσε ο Μαλεκίδης για τον Πράντο Τόμας, πατάει την μπάλα, Μαλεκίδης, κατοχή για τους γηπεδούχους, Ροντρίγκες Τακουνάκη, λάθος όμως, Σταφυλίδης ελέγχει, γυρίζει πίσω στον Πέλετς, που θα απομακρύνει με το αριστερό του πόδι, όχι όσο θα ήθελε, με το κεφάλι ο Σικής επαναφέρει ο Απόλλωνα, Σταφυλίδης έκοψε, Βρόντις. Για τον Τζούρισιτς, δυνατές μονομαχίες, Βέισπεκ πιέζεται, αφήνει στον Σίκη, αυτός για τον Κονομή, Κονομής, για τον Ροντρίγκες, υπάρχει φάουλ πάνω στον Κονομή. Και νομίζω και αυτή η φάση ίσως να σήκωνε κάποια κάρτα, όπως ενάχουν τα πράγματα. Κονομής στο έδαφος, κρατάει το δεξί του πόδι χαμηλά. Από πίσω το μαρκάρισμα από τον Πεδρόσο, φάουλ για τον Απόλλωνα. Μπήκαμε στο 49 του τέρτη. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Απόλλωνα 2 από Ελένα. Ταφική πάση για τους γηπεδούχους και ο Σίφιστε πίσω από την μπάλα σε αυτές τις περιπτώσεις ο Βέισβεκ. Το σύνολο παιχτών των δύο ομάδων στο ενδικύκλιο, στο ύψος αν προτιμάτε της μεγάλης περιοχής του Βέλετς.
3: Πολύ καλή ευκαιρία από μένα στο 51 για ένα δεύτερο γκολ, σιούταρ εντυπωσιακά ο Κάστρομ. Απόκρουσε τα σιούτ, κίτρινη κάρτα στον Ποβέδα. Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μικρόνου και για τη Νέα Σαλαμίνα στο 51. Το 1-0 διατηρείται με το γκολ του Ισπανού από το 44. Επιστρέφω μικρόφωνο στο Αλφαμέγα.
1: Στο στάδιο Αλφαμέγα παραμένει το 2-1, η μπάλα πάει πίσω στον Κουν, με τα πόδια αυτός θα ξαναβρει τον Σίκη, πιέζει ψηλά από πλευράς από ελ, Σίκη στον ξεμαρκάρι στο Ασουνσάο. Νωρίτερα είχαμε την πτώση του Εσκρίτσε και από την άλλη στην κόντρα του Τζούρισιτς, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ο κύριος Φελάς δεν έδειξε κάτι ότι υπήρχε επιλήψιμο, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί παρά τις διαμαρτυρίες έντεν και έντεν. Κονομής. Βέισπεκ. Έκοψε ο Ντάλτσιος στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Λαΐφης. Πατάει την παλαρχηγός στο ΑΠΟΕΛ. Αφήνει στον Πρόντι. Αυτός για τον Πακασέτα. Δεξιά στον Στάφτρε. Ξανά Πακασέτα στη μεσαία γραμμή ο Λαδίτης. Αλλάζει με τον Ντάλτσιο ο Πακασέτας. Περνά τη μεσαία γραμμή. Πακασέτας. Πιέζει ο Βέισπεκ. Τάστρε από δεξιά του, κλείνει το διάδρομο εκεί ο Μπράτο Τόμας, κρατάει κατοχή μπάλας ο ΑΠΟΕΛ. Αγγελόπουλος στον αρχηγό του τον Λαΐφη που πέρασε τη μεσαία γραμμή. Στο 50-51, Σταφυλίδης, κακό κοντρόλ. Κλέβει ο Εσκρίτσε, τον καταδιώκουν εκεί οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Εσκρίτσε, Μπρίτσε. Παίζεται, λέει ο κύριος Φελάς, δεν υπάρχει τίποτα το επιλείψιμο. Συνέχεια στο παιχνίδι, δυνατή πάσα από τον Αγγελόπουλο προς το μέρος του Τζούρισιτς. Χειροκροτεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή του.
4: Παύλο, να δούμε αυτό το φάουλ για την ανόρθωση. Στημένη μπάλα στο 53 με τον Κίκο εκτελεστή. Αρκετά μέτρα εξυμπροχή η υπέθεση των δύο ομάδων εκτός περιοχής του Βάρο. Το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα διατηρείται από το 44. Ο Ισπανός είχε σιούτ λίγο προηγουμένως που απόκρουσε ο Κάστρο. Ετοιμάζει ο Κίκο. Εκτέλεσε από το Γάλλο. Αφήνει ο Φουρτάδο Βάρο. Θα μαζέψει ο τροματοφύλακα. Στο 53 ακριβώς. 1-0. Ξανά μικρόφωνο στο Αλφαμέγα.
1: Σωστά το Αλφαμέγα. Συμπληρώνουμε 51 λεπτά παιχνιδιού. Σαφιλίδης στο προσκήνιο από ελ. Αλλάζει με τον Τζούρισιτς. Σαφιλίδης και πάλι. Πάσα για τον Σάφτρε. Πάσα του Σάφτρε εκεί για τον Μπακασέτα. Πάτημα της μπάλας. Δάλσιο. Πέναλτι. Όχι, φάουλ. Ακριβώς στο ημικύκλιο, σε εξαιρετικό σημείο για το ΑΠΟΕΛ. Αντιχανονικό μαρκάρισμα του Σουστάου, δεν κάνει τέτοιο φάουλ σε εκείνο το σημείο. Πάνω στον Τάλσιο. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ να απειλήσει από στατική φάση τώρα. Αντιχανονικό το μαρκάρισμα του Ασουσάου πάνω στον Τάλσιο. Στο 52. Παναλαμβάνω, μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Απόλλωνα, το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και έχει εξαιρετικούς εκτελεστές, δύο πρώην άσους του Παναθηναϊκού και ο Τζούρισιτς και ο Μπακασέτας. Για να δούμε αν θα είναι ένας εκ των δύο ή κάποιος τρίτος από πλευράς γαλαζοκυτρίνων της πρωτεύουσας. Μείνει σύσκεψη, είναι ο Λαΐφης εκεί, πάντως κανείς από τους δύο που έχω προαναφέρει, όχι είναι ο Μπακασέτας, όχι είναι. Μακασέτας Λαΐφης, να λένε οι δυο τους. Φεύγει ο Λαΐφης. Κίτρινη στον Κβίτα για διαμαρτυρία. Δεν ξέρω τι έγινε. Κίτρινη στον Γιώσεφ Κβίτα. Αυτό έχω δει από τον κύριο Πελά. Δεν ξέρω τι έγινε. Για να βγάλει κίτρινη στον τσέχο κεντρικό αμυντικό του Απόλλωνα. Τα λένε τώρα ο Μπακασέτας με τον Σάστρε. Άμα δείτε τι έχει γίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κουν. Μιλάμε για 3-6 παίχτες του Απόλλωνα στο τείχος. 5 μάλλον. Πρέπει σε απόσταση ένα μέτρο θα υπάρχουν παίχτες. Πώς είναι να έχουν τα πράγματα. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Στο 54. Για να δούμε. Φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Σάστρε αφήνει Μπακασέτας με τα αριστερό του σουτ πάνω στο τείχος και απομακρύνει ο Μπράτο Τόμας. Περνάει αυτή η μήνυ τρικυμία για τους γηπεδούχους. Μπέλετς με τα πόδια ανανεώνει την επίθεση του ΑΠΟΕΛ με βαθιά παγιά. Πορτιέρο του ΑΠΟΕΛ παίρνει την κεφαγιά και διώχνει σε πλάγι ο Μπράτο Τόμας σε ρόλο αμυντικού ο Ισπανός. Πλάγια για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από δεξιά. Κάποιο πρόβλημα, ναι. Η μπάλα βρήκε βρίσκεται το σημείο του αρχηγού του Απόλλωνα, τον Γιώργο τον Μαλακίδη. Έχει πάει κοντά του ο κ. Φελάς και ο Γεωργίου εκεί, έδωσαν τα χέρια οι δυο τους. Δεν έχει υπάρχει κάτι το σοβαρό. Εκτελείται το πλάγιο από τον Βεβάς Αποέλ προς το μέρος του Αγγελόπουλου. Ξανά, για να δεν το στήριξε, είπε ο κ. Φελάς, να ξαναεκτελεστεί το πλάγιο από τους παίχτες του Απόελ. Τώρα εκτελείται από τον Σάφτρε, η μπάλα πάει στον Βρόντι. Πρόντις, αφήνει στον αρχηγό του τον Λαΐφη. Ξανά στον Βρόντι. Πήγε να κλέψει εκεί ο Σκρίψε. Πρόντις, κάτω από την πίεση του παίρνου του Απόλλωνα, γύρισε στο Μπέλετς. Στο 55, δεκάλεπτο στην επανάληψη. Φίλες και φίλοι του Σύφρος Βάργα των 4, εδώ στο Στάδιο Λιφανέκα. Απόλλωνας 2, Αποέλ 1. Προσπαθεί ο Απόλλωνα να βγει μπροστά. Κλέβουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Εσκρίτσε, εσκρίτσε, έχει χώρο μπροστά του, το σούτ πάνω στο σώμα του Λαΐφη, επιμένει ο Απόλλωνας με τον Facebook. Πίσω μπάλα στον Μπέλετς που απομακρύνει ο Ποσόβος, πάνω όμως στον Ασουσάο, λάθος στο Ασουσάο, Γεωργίου πάνω να βγάλει μια παγιά στο πουθενά, πλάι μπάλα, παραμένει το 2-1 για τον Απόλλωνα, πάμε μια βόλτα και στο αμόχωρο στο Σέλα Γιώργο.
4: Ωραία, Παύλο, το 1-0 για την Νέα Σαλαμίνα διατηρείται, ενώ παίζουμε στο 58 λεπτό, το κόλ στο 44. Αναγκαστική αλλαγή του Ποβέδα, μπήκε μέσα ο Λουκά. Η Σαλαμίνα, ο Γερολέμου που γύρισε για απόκριση κόρνερ. Επηρέασε αρκετά το γκολ της Νέας Σαλαμίνας προς το τέλος του ημιχρόνου. Φαίνεται η ανόρθωση να επηρεάστηκε αρνητικά. Η Σαλαμίνα πλέον με άλλο αέρα, με φτερά στα πόδια της υπαίκτες της, φτερά στα πόδια υπαίκτες της, μετά το 1-0. Κάνουν καλές αντεπιθέσεις. Να πούμε, έκανε αλλαγές και ο Ελ Μαέστρο, μέσα ο Λόπες και ο Μαροσιλία. Ενισχύει την επιθέση του. Και Σαλαμίνα, έξω μπαλά, πεθίας, έξω χτύπησε κόρνερ, χτύπησε στο δοκάρι. 21 το λεπτό στο μάτς, 1-0.
5: Ευκαιρία για τον Απόλλωνα, εσκρίτησε πλασάρι πριν τη γραμμή σωτήρια, σώζει εκεί ο Αγγελόπουλος. Όχι, υπάρχει offside, ως μη γενόμενη φάση. Σε διέκοψα, άψαλα Γιώργο Χαραλάμπους και πάλι
4: μικρόφωνο. Όχι, μια χαρά είναι. Τα λοιπόν στο 54 το λεπτό, 1-0 η Σαλαμίνα. Να κόψει ο Κανίνη, μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Λόπες κάτω να κερδίσει Χριστοδούλου. Ιούση, Σικόντρα, θέλει να φύγει ο Ηλία από τη δεξιά πλευρά, φάουλ. Η ανόρθωση ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά. Φάουλ που το κέρδισε ο Μίτεθορπ. Έβγαλε τον Νταγκρούς. Είχε δύο καλές στιγμές ο Νταγκρούς το πρώτο ημίχρονο. Καθαρά, φόρο Λόπες δίπλα του Ηλία. Ένα βγάλε τον Σεργίου. Μπήκε κινδυνιά από πλευράς Νέας Σαλαμίνας, έξω Κονατέ. Καραμανόλη με το αριστερό, η μπαλιά καταλήγει έξω για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο 60 του μάτς, μία ώρα παιχνιδιού, Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0 με κόστο 44, ενώ απειλήσαν και στο 21ο με τον σκόρερ τον Ποβέδα. Και ετοιμάζεται ο Βάρο για την επαναφορά. Το βολέι για τον Λουκά, κεφαλιά Φουρτάδο να κλέψει ο Κράσιρ. Γερολέμου με χώρο πατά την μπάλα στον Κράσιρ. Ακολουθεί ο Ιούσης. Κράσιρ κάνει το σιούτ πάνω στο κεφάλι του Φουρτάδο. Είναι κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα από τη δεξιά πλευρά. Είναι καλύτερη Σαλαμίνα στο δεύτερο μικρονό, σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Η ανόρθωση είχε ένα πολύ καλό 40 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Και πάνε οι ρυθρόλευκοι από τη δεξιά πλευρά να εκτελέσουν κόρνερ. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κιντιγιά. Ο κόσμος στην εστία του Κάστρομ στο 61ο λεπτό, 1-0. Έχει φοβερή ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο. Ετοιμάζονται λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι για την εκτέλεση του κόρνερ. Κιντιγιά.
5: Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ανατροπή εκεί από την προσπάθεια του Φίλιπ Κούν να μαζέψει την μπάλα. Ανέτρεψε τον Σάστρε, αν έχω δει σωστά. Στο 59 λοιπόν, πέναλτι για την ομάδα
0: τον
5: του
0: Πεδρόσο
5: ΑΠΟΕΛ.
0: Νομίζω ανέτρεψε.
5: Δεν σε ακούσα πολύ δύο.
0: Τον Πεδρόσο νομίζω ανέτρεψε.
5: Ναι. Ήταν ολέθριο το λάθος εκεί των παιχτών του Απόλλωνα. Πρώτα του Κούν που δίνει πάσα εκεί, πιέζουν οι του ΑΠΟΕΛ. Κλέβουν την μπάλα και στη συνέχεια, για να δούμε, θα εξεταστεί βέβαια η φάση, όπως συμβαίνει με όλες. Θα λέει, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω, εξετάζεται η φάση από το VAR, εκεί όπου είναι υπεύθυνος ο Μάριος Αντωνίου. Περιμένετε, λέει ο κύριος Πελάς, στους παίχτες των δύο ομάδων, αφού γίνεται η εξέταση της φάσης. Ήταν ο Κούλ με τον Σάστρε. Για να δούμε.
0: Τώρα για να δεις, υπάρχει σαφής οδηγία σε τέτοιες περιπτώσεις.
5: Ναι.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις να πηγαίνουν μόνο οι αρχηγοί των δύο ομάδων και εγώ βλέπω ένα τσούρμα ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες κοντά στον διαιτητή.
5: Έχει δείξει την αστριβούλα, έχει ελεχθεί φάση, θεωρώ.
0: Μα ήταν καθαρή η ανατροπή.
5: Λοιπόν, πέναλτι για τον Αποέλ. Πήγαμε στο 61, η μεγάλη ευκαιρία να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Σάστρε θα το, ο Πετρός, ο Μισχωρίζα θα το εκτελέσει. Με αντίπαλο τον Φίλιπ Κουν στο 61. Πέναλτι για τον Αποέλ. Πετρός με αντίπαλο τον Κουν στο 61. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από τους δύο. Πεδρόσο απέναντι στον Κουν. Πεδρόσο εκτελεί γκολ. 2-2 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο βόρειο πέταλο. Απόλυτα δικαιολογημένοι από τους φίλους του Αποέλ.
3: 2-0 η Σαλαμίνα offside. Offside δεν μέτρα τον γκολ με ένα αριστερό κεραυνό. Νίκησε τον Κάστρομο Παναγιώτης Λουκά. Αλλά υπάρχει offside. Βέβαια να ξαναδούμε την φάση. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ο Λουκά βρέθηκε απέναντι από τον Κάστρο. Με αριστερό σιούτ νίκησε τον τερματοφύλακα. Ξανά εδώ. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Είναι καλυμμένος ο παίκτης. Τα λέει με το VAR. Είναι καλυμμένος ο Λουκά από αμυντικό της ανόρθωσης. Είναι γκολ. Είναι γκολ 2-0. Στο 64 η Σαλαμίνα πετυχαίνει δεύτερο γκολ με την αλλαγή του Λόπες τον Παναγιώτη Λουκά που αντικατέστησε τον Μπομέδα που πέτυχε το πρώτο γκολ στο 44. Χαμός στο γήπεδο Μόχος στο σημείο Σαλαμίνα. Προηγείται λοιπόν με 2-0. Ο Παναγιώτης Λουκά κεραυνοβόλησε τον Κάστρομ. Δεν αφήσε περιθώρια στο οδοφύλακα με ένα κεραυνό. Έγραψε το 2-0. Νέα Σαλαμίνα 2. Ανόρθωση 0. Πάμε Αλφαμέγα Παύλο.
5: Αυτά τα δεδομένα τα νέα στο στάδιο Αμόχωστος. Στην Ινέα Σαλαμίνα επιτυχαίνει το δεύτερο γκολ. Εδώ έχουμε την ισοπαλία 2-2 με το εσωφρέμβα απέναντι του Πεδρόσο νωρίτερα που δεν λάθεψε από τα 11 βήματα. Ευστόχησε και έφερε το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Τώρα ετοιμάζει και θα κάνει δεύτερη αλλαγή ο κ. Παπαδόπουλος για λογαριασμό του Αποέ και έφερε το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Τώρα ετοιμάζει και θα κάνει δεύτερη αλλαγή ο κ. Παπαδόπουλος για λογαριασμό.

0: περάσει ο Μπαράκ στην θέση του. Όλα αυτά σε 64 εδώ στους Άδελφα Μέγα. Απόλλωνας 2 από ελ 2. 4 γκολ. Εναλλαγή συναισθημάτων συνέχεια όσον αφορά την διακύμαση του σκορ. Προηγήθηκε 2 φορές ο Απόλλωνας. Απάντησε τις άριστες φορές ο Αποέλ. Εσταφυλίδη και Πεδρόσο από το σημείο του πέναλτι. Γιώργη αφήνει στον Σταφυλίδη. Παίρνει μπάλα Ντάσιο. Σαφώς με καλή ψυχολογία τώρα η του Αποέλ. Μετά και το 2-2. Ο Μπαράκ στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πίσω στον Μπέλετς από τον Σάφρε. Μπέλετς με τα πόδια. Αστύπνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μαλεκίδης πήρε την κεφαλιά. Ράτσο Τόμας προσπαθεί. Λάγια η μπάλα για τον Αποέλ. Δίνει το χέρι εκεί στον Σάφρε ο Ράτσο Τόμας. Δύο πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ. Έτσι και οι δύο αντίπαλοι σήμερα. Δυνατές μομαχές στη μεσαία γραμμή. Βέις Πεχτάλη να περάσει αντίσταση του Ντάλσιο. Βέις Πεχτάλη να βγάλει παγιά για τον Μπράντο Τόμας που έχει φύγει από τα αριστερά. Κάτω Τόμας θέλει να γυρίσει. Θα κάνει την πάσα πάνω στα πόδια του Παράκο. Όμως όχι σε συμπαίκτη του. Παίρνει ο Τσέχος που έβγαλε σωστά αμήνα εδώ. Και αφήνει στον Γεωργίου. Ντάλσιο κατοχή για το Αποέλ. Σταφυλίδης, ο σκόρερ του πρώτου δέρματος στο σημερινό τέρπι, ο Ελλαδίτης. Πιο πίσω στον αρχηγό του τον Λαΐφη. Παράκ. Στον κεντρικό διάδρομο. Με το αριστερό πάει να βγάλει την πάσα και θα βρει τον Τζούρισιτς. Το Αποέλ βγαίνει μπροστά. Τζούρισιτς. Εκεί μπροστά τον Σίκη. Τζούρισιτς. Ανέβηκε ο Σταφυλίδης στο γύρισμα. Είναι καλό το σουτ στην κίνηση από τον Πεδρόσο. Ενώ υπάρχει και σηκωμένο της Σουνάκη απέναντι. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Ο Σταφυλίδης είναι πεσμένος στο χόρτο και μάλιστα εκτός των 4 γραμμών. Εκεί πάει κοντά το κύριος Φελάς για να δει την σοβαρότητα του προβλήματος. Του δίνει και το χέρι. Σηκώθηκε ο Σταφυλίδης. Κρατάει το δεξί του πόδι κάτω χαμηλά ο Ελλαδίτης. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Δύο μαζεμένες αλλαγές ετοιμάζει εδώ μπροστά μας ο Ερνάνο Σάδα για λογαριασμό του Απόλλωνα. Είναι η Ασορό και Ούχο. Θα δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν στο σημερινό ντέρπι οι δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Πρώτες κινήσεις λοιπόν από τον Ερνάνο Σάδα. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει κάνει ήδη δύο αλλαγές. Ο πλευράς Αποέλ. Αϊβού αφήνει στον Κβίτα. Όλα αυτά στους 67. Απόλλωνας 2, Αποέλ 2. Πράττω Τόμας. Αφήνει και πάλι στον Κβίτα. Ασουσάω. Και πάλι ο Ασουσάω αφήνει στον Αϊβού. Αυτός για τον Κονομή. Αϊβού και πάλι. Με την πρώτη διακοπή θα γίνουν οι δύο αλλαγές που προαναφέραμε από πλευράς Απόλλωνα. Βέισπεκ. Πάσα για τον Μπράντο Τόμας. Μαλεκίδης και πάλι Μπράντο Τόμας. Διέλθετε, έχασε, έκανε και φάουλ ο Μπράντο Τόμας με το χέρι πάνω σε αντίπαλό του. Φάουλ για την ομάδα του Αποέλα, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων. Σταμάτησε.
1: Λοιπόν, να πούμε, παραμένει το Απόλλων από ελ 2-2 με συμπληρωμένα 68 λεπτά. Το Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 2-0 με συμπληρωμένα 70 λεπτά. Στο 70 στη δεύτερη κατηγορία. Ακρίτας Ασύλενα 1, Ένωση Χαρκάνωρας 0-0, Δόξα Αναγέννηση 2-0, Διγενής Απέ Ακροτηρίου 0-0 και Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών επίσης 2-0. Στην Premier League ημίχρον Nottingham Forest Coventry 0-0, τελικό στη Γαλλία Παρίσι Στρασβούργο 2-1, στην Γερμανία ημίχρονο Stuttgart Dortmund 0-0, ημίχρονο στην Ελλάδα Άρης Ηρακλής 0-0, στο 70 Τρόμητος Κηφισιά 0-1, στην Ισπανία ημίχρονο Θέλτα Σαντανδέρ 2-0, στην Ιταλία στο 65 Ρώμα Ίντερ 2-1 και στην Ολλανδία λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου Σπάρτα Ρότερταμ Χέρενφεϊν 0-2. Πάμε αμόχωστος.
2: Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Πρώτο λεπτό του αγώνα.

0: το 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα διατηρείται με γκολ στο 44 και στο 64 από Ποβέδα και Παναγιώτη Λουκά. Η ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο είναι για την ώρα αγνώριστη. Δεν συνέχισε με το ίδιο τρόπο και το ίδιο μοτίβο και το ίδιο τέμπο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Η Σαλαμίνα αμήνεται καλά, βγαίνει με καλές αντεπιθέσεις. Παναγιώτης Λουκά με Κωστάκη Αθηματά. Δύο Κύπροι Σαλαμίνας, Παναγιώτης Αθηματάς και Γιώργος Ισοδούλου κάνουν καταπληκτικό παιχνίδι. Χάνει Νικητιά, Γιούσης, Παναγιώτης Λουκά, λίγο πάνω το κέντρο, Γιούσης. Από αριστερά ο Ηλαδίτης κόβει την μπάλα για τον Χριστοδούλου. Με το αριστερό η μπάλα καταλήγει στο φύλακα τον Εκάστρομ. Στο 72 του μάτς 2-0 η Νέα Σαλαμίνα. Και τώρα για τον Κωστάκη Αθηματά. Μεγάλη παλιά για τον Χρυσοστόμου, να κόψει η άμυνα, κερδίζει ο Λόπες, δεξιά για τον Ηλία. Να διώξει ο Κεντιγιά, Γερολέμου, θέλει στήριγμα. Κόβει ο Αρτηματάς και τώρα Κις από τη μεσαία γραμμή να παίξει κάθετα Χρυσοστόμου Κις. Κάτω Κεντιγιά. Η ανόρθωση συνεχίζει με Τίτο Τόρτ, Μίτε Τόρτ και τον Κίκο. Η βαδιά σέντρα πάνω από την εστία. Πολύ άσχημη σέντρα του Κίκο. Η μπάλα έξω στο 73 του μάτς. Νέα Σαλαμίνα 2, ανόρθωση 0 για την τέταρτη αγωνιστική. Και πάμε ΑΜΕΓΑ Παύλο.
1: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104.71 λεπτό, υπάρχει μικρή διακοπή. Περνάει το ιατρικό επιτελείο. Ωραία. Του ΑΠΟΕΛ για να δώσει πρώτες βοήθειες στον Στάδιο.
0: Ωραία, πάμε, έχουμε δράση εδώ. Ο Φουρτάδο να κόψει ο Χριστοδούλου, περνά την μπάλα ψηλά, να διώξει εκεί η άμυνα με τον Καραμανόλη, δεξιά για τον Κις, να κερδίσει ο Γιούσης. Πολύ καλό μάτς και ο Γιούσης. Κιτιγιά, Γερολέμου, Γιούσης. Κιντιγιά, Γερολέμου, Γιούσης, Κιντιγιά ήτανε και τώρα Γιούσης. Έκανε λάθος, θα κερδίσει ο Αποάκη. Η ανόρθωση μπορεί να πάει σαν την επίθεση. Χρυσοστόμου τώρα, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σπάει την μπάλα για τον Ηλία. Μάρος Ηλία, κάνει προσποίηση. Έτοιμος για το σουτ, το κάνει, αλλά ο Βάρο. Με διπλή προσπάθεια αποκρούσε στο 74. Καλή προσποίηση. Εδώ καλό σιούτ από τον Μάριο Ηλία, αλλά ο Βάρο με διπλή προσπάθεια απόκρουσε το σιούτ του Κύπριου επιθετικού. Ετοιμάζει Σόσα ο Ελ Μαέστρο. Μεγάλη παιδιά για τον Λουκά. Δεξιά για τον Κράσνιρ. Με αντίπαλο τον Κίκο, η Σαλαμίνα πάει στην επίθεση. Κρατάει ο Κράντσιρ. Απ' τη δεξιά πλευρά τώρα η Σαλαμίνα. Με τον Γιάννη Γερολέμου που παίζει σε όλα τα σημεία της μέσω δυτικής γραμμής. Έχασε όμως τώρα η μπάλα στην ανόρθωση. Έξω μπάλα, 74 λεπτά. Δύο αλλαγές για τον Ελ Μαέστρο και ο Βανίφ μέσα και ο Σόσα. Έξω Χρυσοστόμου. Έξω ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, καλός στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκε στο δεύτερο. Έξω και ο Μίτετορπ για να μπει ο Σόσα. Μπαίνουν μέσα δύο αλλαγές του Μάστρου, του Ελ Μαέστρου στο 75 του μάτς. Οι Ερυθρόλευκοι του Λόπες προηγούνται με 2-0, με έναν γκολ στο πρώτο και έναν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Με Ποβέδα και Παναγιώτη Λουκά που αρχικά ακυρώθηκε, αλλά επικυρώθηκε με την παρέμβαση του Βάρ, ήταν καθαρό το γκολ του Λουκά. Από Άκη, ακριβώς στη μεσαία γραμμή, σπάει την μπάλα τώρα για τον Βανίφ. Πέσει στη μεσαία γραμμή και ανεβαίνει ο Καραμανόλη. Έκανε σέντρα μπροστά για τον Ηλία, αλλά η μπακάλα καταλήγει έξω. 75 λεπτά στο μάτς, 2-0 Σαλαμίνα και πάμε ΑΜΕΓΑ Παύλο.
1: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τσιμπηλώνουμε σιγά σιγά 73 λεπτά στο παιχνίδι μας. Πάμε για τρίτη αλλαγή από πλευράς από Ελ Ελαδίτης. Ο Λιμιός θα πάρει θέση στο παιχνίδι με την πρώτη επόμενη διακοπή. Το 2-2 παραμένει ανάμεσα σε Απόλλωνα και από Ελ. Β. Πάει να πιέσει ο Πακασέτας. Γυρίζει πίσω στον Κουν. Κουν με τα πόδια ξανά στον Χβίτα. Αφήνει στον Μαλχίδη. Ξανά Χβίτα από τα αριστερά περνά τη μεσαία γραμμή ο Τσέχος. Πάσα για τον Νασορό. Πιέζεται από τον Σταφυλίδη. Κάνει φάουλο ο παίκτης του Απόλλωνα. για τον Αποέλ. Με στη γραμμή, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Για να δούμε. Ο Λιμιός, επαναλαμβάνω, θα περάσει στην θέση του Γεωργίου στο 74. Στο 74 ο Λιμιός λοιπόν παίρνει θέση του Γεωργίου για λογαριασμό του Αποέλ. Το 2-2 παραμένει εδώ στο Σάδερο Ταμέγα. Για να δούμε αν θα έχουμε νικητή σε αυτό το ντέρπι ή αν θα μείνουν στο συμβιβασμό της ισοπαλίας οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι. Εκτελέστηκε το φάουλ για το Αποέλ. Σάφρε πάει να βγάλει προκειμένη πάσα για τον Λινιό. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Πιέζει ο Μαλεκίδης. Πέρασε η μπαγιά για τον Μπακασέτα. Μπακασέτας με τα αριστερό δυνατό άστοχο σουτ. Συνεργασία Λινιού και Μπακασέτα. Δυνατό αριστερό σουτ από τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος. Μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια της Εστίας του Κούν. Παραμένει το 2-2. Εδώ στο Σάδελφα Μέγα. Οικονομής που μετά τις δύο αλλαγές που έγιναν από τον Απόλλωνα, ο Ασορό και ο Ουχβο πέρασαν στις θέσεις του Αϊβού και του Πράτου Τόμας. Αφού έφυγε ο Αϊβού από το κέντρο άμυνας, από η μεσαία γραμμή ο Οικονομής πήγε δίπλα στον Κπίτα για το υπόλοιπο του αγώνα. Εσωτερική αλλαγή δηλαδή. Έχουμε τώρα τον Εσκρίτσε, τον καταδίωγε εντάξει ο Εσκρίτσε, πάσα για τον Ασορό. Και μπροστά του τον Σταφυλίδη, σέντρα του Ασορό. Κόρνερ από τον Αγγελόπουλο, σωτήρι επαρέμβασή του μπροστά από τον Ούχπο που ερχόταν σαν τρέιλερ. Από το γύρισμα του Ασορό, οι δύο αλλαγές εδώ πήγαν να συνεργαστούν, αλλά τους τα χάλασε τα σχέδια ο Αγγελόπουλος. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Πάει να το εκτελέσει ο Βέισβε. Γενικό τώρα μεταφέρεται μπροστά από την αιστεία του Μπέλετς στο 76. Βέισπεκ πίσω από την μπάλα για το κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούκοι. Βέισπεκ τελεί το κόρνερ, περνά πολλούς. Κεφαγιά, νέο κόρνερ. Έχει βγει η μπάλα. Offside. Αυτή είναι η υπόδειξη του πρώτου βοηθού διετή, του Παύλου Γεωργίου, που έχει στο δεύτερο μέρος την ευθύνη της επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα. Σταματάει λοιπόν η προσπάθεια των κηπεδούχων. Πέλετς ετοιμάζεται να επαναφέρει με πάσα προς το μέρος του Αγγελόπουλου που έκανε πολύ καλή άμυνα προηγούμενα όπως σας περιγράψαμε. Λιμιός ελαπεράσει, ανακόπηκε. Ο Ντάλτσιο δίνει ύψος στην πάσα του, κατεβάζει ο Τζούρισιτ για τον Σταφυλίδη. Το Αποέλ στο προσκήνιο, Σταφυλίδης αριστερά, πάσα για τον Πεδρόσο. Η σέντρα του Πεδρόσο είναι καλή και φαγιά από τον Μαλεκίδη, νέα αποκρούση από τον αρχηγό του Απόλλωνα. Επιμένει ο Λιμιός με το Αποέλ, για το Αποέλ η σέντρα, διωχνεί ο Τσίκης, Ντάλτσιο εκεί. Δυνατές οι μονομαχίες, άσχημη πτώση του Ασορό. Φάουλ από τον Σταφυλίδη, κίτρινη στον Ελλαδίτη που διαμαρτύρεται. Κίτρινη στον Σταφυλίδη. Σηκώθηκε ο παίχτης του Απόλλωνα. Τα λέει τώρα ο Ασορό με τον Σταφυλίδη. Τρεις κίτρινες κάρτες. Μέχρι στιγμής Αγγελόπουλος Σταφυλίδης για τον Αποέλ, Κβίτα για τον Απόλλωνα στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε για άλλη κίτρινη κάρτα στον πάγκο, στον τεχνικό του Αποέλ, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Κίτρινη λοιπόν από τον κύριο Φελά στον τεχνικό του Αποέλ για διαμαρτυρία. Αυτή είναι η εκτίμησή μας από την θέση που είμαστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι άλλο. Στο 78, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, η αγωνία μεγαλώνει, το 2-2 παραμένει ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ. Δυνατές μονομαχίες, διώχνει με δύναμη και πολύ ύψος το διώξιμο του ο Σταφυλίδης. Δυνατές οι μονομαχίες, πίσω εμπάλα στον Κούν. Ασουσάω, αφήνει στον Κονομή. Ασορώ, δεν προλαβαίνει ο Σίκης. Βάλα είναι πλάγιο εδώ μπροστά μας και μπροστά στον πάγκο του Απόλλωνα για τον Αποέλ το πλάγιο. Δεν προλαβε την πάσα του Ασορώ ο Σίκης. Σταφυλίδης, Σταφυλίδης στο πλάγιο. Πρώτου μπροστά στον αρχηγό του, η μπάλα πάει στον Αγγελόπουλο. και αυτός πίσω καλού κακού στο Μπέλετς, γιατί πιέζουν ψηλά οι παίχτες του Απόλλωνα. Μπέλετς αφήνει και πάλι στον Αγγελόπουλο. Και πάλι Μπέλετς. Μακρινή παγιά προτιμένη του αρχηγού του Αποέλ. Έκοψε και ο Κονομής. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κονομή. Υπάρχει φάουλ. Δυνατό το μαρκάρισμα. Νέα κίτρινη κάρτα για τον Πεδρόσο. Για το δυνατό αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Κονομή. Εδώ μπροστά μας η φάση. Φάουλ και κίτρινη στον παίχτη του Αποέλ. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Σηκώθηκε ο Κονομής και θα εκτελέσει αυτό το πάλι και η ομάδα του. Τελευταίο δεκάλεπτο στο στάδιο Αλφαμέγας, 80. Απόλλωνας 2, Αποέλ 2. Κονομής στο φάουλ με πάσα προς τον Μπέιτσπεκ. Κάποιο πρόβλημα παίχτης του Αποέλ. Δεν αισθάνεται καλά, κρατάει το στομάχι του, ξέρω τι συνέβηκε. Αμέσως κάλεσε σβεσμένα από το ιατρικό επιτελείο του Αποέλ ο κύριος Φελάς και σωστά έπραξε. Μακάρι να μην υπάρχει τίποτα το σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Διακοπή στο παιχνίδι, μικρόφωνο σε σένα Γιώργο Χαραλάμπους.
2: Στο 83ο λεπτό του αγώνα η Νέα Σαλαμίνα εξακολουθεί να πρόκειται με 2-0. Προσπαθεί ανόρθωση να δημιουργήσει φάσεις, να πετύχει έναν γκολ για να μπει ξανά στο μάτς. Κερδίζει εικόνα τώρα από την δεξιά πλευρά. Μέσα εμείς η ανόρθωση δεν είχε κάποια προπόθεση ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Ετοιμάζονται οι κερνόλευκοι να εκτελέσουν κόρνερ. Η Νέα Σαλαμίνα προσπαθεί να κρατήσει το 2-0 και να βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις. Ο Κίκο εκτελεστής. Έτσι με το καλέσει ο Κίκος, ο Κίκο να διώξει, ο Ιούσης ήταν χαμηλά το κόρνερ, εκτέλεση, Λαϊό, η ανόρθωση, Κίκο, Κις, με το αριστερό, έχει χώρο Μανί Φοβάρο, από τους πρωταγωνιστές του αγώνα στο 84, μόλις τώρα η ανόρθωση απειλεί στο δεύτερο ημίχρονο, σταθερά ο Βάρο, που έριξε την μπάλα στον Γιώργο Βίκτορος. Ακόμα 6 λεπτά για τα 90. Η Νέα Σαλαμίνα κρατάει το 2-0. Βίκτορος πιέζεται πίσω μπάλα στον Παναγιώτη Αρτηματά. Και τώρα για τον Κοζάλες. Να διώξει μακριά Κωστάκης Αρτηματάς. Να κατεβάσει με το στήθος ψύχρεμα ο αρχηγός και τώρα Φουρτάδο. Και τώρα Μπανίφ. Είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Φουρτάδο. Αρτηματάς. Κωστάκης. Αρτηματά, σε ξεκάθαρα για τον Σόσα. Να κόψουν οι Ερυθρόλευκοι. Παναγιώτης Λουκάτορα. Κάτω, φάουλ από τον Σόσα. Από αριστερά, λίγα μέτρα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάμε για το 85 του μάτς. Η Νέα Σαλαμίνα χαϊδεύει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ετοιμάζεται ο Χανίν. Παύλο, όταν επαναρχίσει το μάτς, μου λες.
1: Ναι, περιμένουμε γιατί θα
2: ωραία, Παύλο.
1: Ο
2: Χανίν έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Για τον Λουκά, κρατάει ο Λουκά, η πάσα, ο Κιντιγιά, η μπάλα πήρε ύψος. Να κράτησε ο Κις, η κόντρα στον Τρανσίρ. Πλάγιο ανόρθωση μπήκε και ο Αλταΐ προηγουμένως. Έβαλε τον Γερολέμου Λόπες. Ακόμα 5 λεπτά για τον 92-0. Ερυθρόλευκη. Φουρτάδο, ανεβαίνει ο Κίκο. Κάθε την πάσα για τον Μάριο Ηλία να διώξει άμυνα. Αλταΐρ βάζει την μπάλα μπροστά, κρατάει ο Βραχής όμως επιθετικός, πλάγιο. Και αυτό τον έβαλε Λόπες για να κρατήσει την μπάλα.
1: Επανήλθηκε το
2: τέρφι εδώ
1: στο στάδιο Αλφαμέγα Γιώργο Χαραλάμπους.
2: Ωραία, Παύλο.
1: Έγιναν άλλες δύο τελευταίες αλλαγές από πλευράς Αποέλ. Ο Πέρες πέρασε στην θέση του Μπακατέτα και ο Τέκνεκ την θέση του Αγγελόπουλου που είχε κάποιο πρόβλημα και αποχώρησε. Είμαστε στο 84, το 2-2 ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ παραμένει. Κόρνερ για τους τυπεδούχους από δεξιά, Βέισπεκ για την εκτέλεσή του. Βέισβε και εκτελεί με φάλτσε μπάλα. Πάνε να διώξουν οι παίχτες του Αποέλ, δεν απομακρύνεται, μπλοκάρει σταθερά στη μισή του περιοχή ο Μπέλετς. Κανένα πρόβλημα, εδώ πορτιέρο του Αποέλ σταθερά μπλόκαρε. Και με τα χέρια αφήνει στον Σάστρε. Ξανά πίσω στον Μπέλετς. Μπέκενεκ, προκειμένη πάσα, έκοψε ο Κβίτα σε πλάγιο για τον Αποέλ. Από τα δεξιά όπως προσπαθεί να ανέβει η ομάδα της Λευκοσίας. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Στο 85 πλέον, χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις που θα κρατήσουν, το 2-2 παραμένει. Τελείται το πλάγιο. Μαλεκίδης μπροστά από το Λιμιό. Πιέζει ο Ελλαδίτης. Υπάρχει φάουλ του Λιμιού πάνω στον Μαλεκίδη. Με τα χέρια. Μετά την υπόδειξη και του δεύτερου βοηθού διαιτητή, του Γιώργου Κοντεμενιώτη, που στο δεύτερο γυρίσμα έχει την ευθύνη της επιθετικής γραμμής του Αποέλ. Ο Φουν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κίπερ του Απόλλωνα. Παίρνει μπάλα κάτω από την ευθεία γραμμή. Σηκωμένος Ζημιάκη, παίκτης του Απόλλωνα ήταν εκτεθειμένος. Έτσι σταματάει προσπάθεια επιθετικής ανάπτυξης των κυβερούχων. Λοιπόν, ο Ντέκενικ εκτέλεσε. Ωραία προσπάθεια, ο Λιμιό. Το σούτ έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον Αποέλ. Στο αριστερό σούτ που επιχείρησε στιχτό με δύναμη, ο Μπαράκ λίγο έξω από το αριστερό κάτω κάνει δεξιά σου κούνι μπάλα. Πολύ καλή στιγμή για τον Αποέλ στο 86 με τον Μπαράκ. Τον Τσέχο μέσο να σουτάρει, επαναλαμβάνω, λίγο out από το αριστερό κάτω κάνει δεξιά σου κούνι. Παραμένει το 2-2 ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ. Ο Κούνι ετοιμάζεται να επαναφέρει. Αριστερά του ο Κουβίτα, δεξιά του ο Κονομής. Ο Κούν τελικά φέρνει πάνω του την προσπάθεια. Στέλνει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν μπόρεσε και ο Κουέκοψε ο Σάφερ με το κεφάλι. Ο Κουβίτα μάχεται. Η του Αφουέλ μπροστά και πάλι από δεξιά. Το γύρισμα θα κόψει ο Μαλεκίδης εκεί. Πιέζεται ο Μαλεκίδης τώρα. Και φέρνει και το φάουλ αρχηγός του Απόλλωνα. Από τον Παράκ που διαμαρτύρεται. Και ο Κρήτα είχε κάποιο πρόβλημα στην προηγούμενη φάση, σηκώθηκε όμως. Πάω λοιπόν στο αριστερό άκρο της άμυνας των κυπεδούχων που το κέρδισε ο Μαλεκίδης. Ο Κρήτα με πάσα πίσω στον Κούν. Όλα αυτά στο 87 προς 88. Απόλλωνας 2, Αποέλ 2. Εδώ στο στάδιο Φαμέγα. Ο Σίκης κράτησε πίσω στον Βέισπεκ, πιέζουν το Αποέλ Μεντζούρισιτς, είναι και φρέσκος ο, μια από τις αλλαγές του κ. Παπαδόπουλου ο Σέρβος. Σίκης έκοψε τον Τάλσιο μπροστά από τον Σκρίτσε Πλάιεν, πάλι για τον Απόλλωνα. Εδώ μπροστά μας από τα δεξιά όπως προσπαθεί να ανέβει η ομάδα του Ερνάλο Σάτα, εκτελέσει το πλάγιο. Βέισπεκ μεταφέρει ο παιχνίδι αριστερά στον Μαλεκίδη, κατεβάζει αυτός η μπάλα. Μπροστά του Λιμιό. Ροντρίγκες για τον Ασουσάο. Ασουσάο αφήνει στο κεντρικό διάδρομο για τον Βέισπεκ. Έκανε άνοιγμα δεξιά ο Σίκης, κρατάει ο Βέισπεκ, τώρα του πετάει την μπάλα. Σίκης με αντίπαλο τον βγει μπροστά εκεί ο Σταφυλίδης. Βέισπεκ και πάλι για τον Σίκη. Κάνει κίνηση ο Στρίτσε, προτιμάει τον Βέισπεκ. Έκανε κίνηση και παίρνει ο Ασορό, σέντρα στην περιοχή. Διώχνουν οι παίχτες του Αφουέλ, νέα κεφαγιά διώξιμα από τον Τάλσιο. Ο αντικανονικό μαρκάρισμα του Κονομή. Και κίτρινη στον Λεωνίδα Κονομή για το φάουλ που κάνει πάνω στον Πεδρόσο. Κίτρινη και στον παίχτη του Απόλλωνα. Στον Κονομή. Κβίτα Κονομής, Αγγελόπουλος, Σταφυλίδης και Πεδρόσο. 3-2 στις κάρτες. Τρεις παίχτες του Αποέλ, 2 για τον Απόλλωνα. Φάουλ για τον Αποέλ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μπέλετς. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 89. Απόλλωνας 2, Αποέλ 2. Λαΐφης πίσω από τη την μπάλα για να εκτελέσει ο φάουλ για την ομάδα του, αρχηγός του Αποέλ. Με το αριστερό εκτέλεσε. Πήρε ελαφρώς την κεφαγιά εκεί ο Πεδρόσο, δεν ακολούθησε κανείς. Αφήνει ο Σίκης την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και στην κατοχή του Κουν. Θα δούμε σε λίγο αργότερα, βέβαια μετά από ένα λεπτό θα δούμε και χρόνους καθυστερήσεων. Θα υποδείξει ο τέταρτος διευθυντής του Δέρπη, ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Κβίτα. Κβίτα. Προτιμένη πάσα με το κεφάλι ο Ροντρίκες, που όμως εκεί που ελέγχουν ο Λαΐδης και αφήνει έξυπνα την πάνω να καταλήξει στον Μπέλετς. Είμαστε στο παίζουμε στο 90. Μπέλετς αφήνει στον Λαΐδη. Ξανά πίσω στον Μπέλετς υπό την πίεση Εσκρίπτε. Με τα πόδια που μακρύνει ο Μπέλετς. Μαλικίδης πήρε την κεφαγιά και δείχνει ο Μαλικίδης. Πάσα για τον Εσκρίπτε, θέλει να περάσει. Παρά τα μαρκαρίσματα, Εσκρίπτε από τα αριστερά, έχουν πάει 2 και 3 παίχτες πάνω του. Βγάζει πάσα για τον Ροντρίκες. Μαλικίδης για τον Ασουσάο. Πάσα για τον Σίκη, του είχε λίγο το κοντρόλ, πρόλαβε και έδωσε πάσα. Έβγαλε άμυνα ο Σταφυλίδης, πλάγιο η μπάλα όμως. Έχει βγει η μπάλα.
2: Παύλο, εδώ είμαστε σε καθυστερήσεις. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό από τα 4. 2-0 η Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει.
1: 5 λεπτά χρόνια των καθυστερήσεων, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Προσπάθησε εδώ, φάουλ που κάνει ο Ασορό. Προσπάθεια να πάρει καλύτερη θέση. Με τα χέρια έριξε τον αντίπαλο κάτω. Το εκτελέσει ο Πάολο Μπέλετς. Ήδη παίζουμε στο πρώτο από τα 5 λεπτά το χρόνο καθυστερήσεων. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνα 2, από L2. Η αγωνία στο κόκκινο. Για κιανόλευκους και γαλαζοκίτρινους αντίστοιχα. Θα δούμε αν θα υπάρξει νικητής ή όχι. Μπέλετς τώρα εκτελεί το φάουλ. Με δύναμη, θέλει πάρα καλό πριν σε γραμμή. Οικονομής με το κεφάλι. Σίκης διώχνει όπως όπως. Με το κεφάλι ο Τέκενεν. Μπαράκ κατέβασε. Εξαιρετική τεχνική από τον Τσέχο. Τσούριτιτς. Τον καταδιώκει ο Σίκης. Τσούριτιτς. Πάσα στην περιοχή. Το γύρισμα η πλάσα του Πεδρόσο δεν ήταν όπως θα ήθελε ο ίδιος και η ομάδα του. Έκοψε εκεί ο... και με τα χέρια έδωσε στον Εσκρίπτε. Πάσα του Εσκρίπτε για τον Ασορό. Τον προλαβαίνει και τον σταματάει εκεί. Εξαιρετικά ο Λαΐφης. Στα Φιλίδη και Ραφαέλ. Δυνατές μονομαχίες. Φάουλ επαγγελματικό θα λέγα του.
3: Κόντρια μιλέ το Γερασάκη στην τούρτα στο 94 ο Κράσνιρ. Λάθος του Κωστάκη αρχηματά, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Κράσιρ πετυχαίνοντας μέσα σε αποθέωση το 3-0. Φοβερή νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα, θα πετύχει την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα, τρίτη θα για την ανόρθωση στο φετινό μαραθώνιο. Στο 94 του Μάτσια η Νέα Σαλαμίνα μέσα σε αποθέωση στο 94 πετυχαίνει το 3-0 με τον Κράσιρ. Όπως είπαμε, λάθος του Κωστάκη αρτηματά, μπήκε εκεί ο Κράσιρ με κοντινό πλασέ στην πέρα στα δίκτυα. Έτσι λοιπόν η Σαλαμίνα καθαρίζει το μάτς με ένα τρίτο γκολ. Θρίαμβος για τη Νέα Σαλαμίνα, πανολευθρία για την ανόρθωση. Τέλος του μάτς, 3-0 στο 44 Ποβέδα, στο 64 Λουκά, στο 94 Κράση. Τελικό αποτέλεσμα, η Σαλαμίνα κερδίζει με 3-0, Παύλο.
1: Λοιπόν, τελείωσε το παρασιατικό τέρπι, ερυθρόλευκο χρώμα, με τη μεγάλη νίκη 3-0 της Νέας Σαλαμίνας. Εδώ, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5, παραμένει το Απόλλωνας 2 από L2, πλάγια η μπάλα εδώ μπροστά μας για την ομάδα του Αποέλ Σταφυλίδης. Με αργές κινήσεις στην εκτέλεση του πλαγίου, εκτελεί ο Ελλαδίτης, παίρνει και φάγια ο Τζούριτσιτς. Ελέγχει ο Κβίτα, γυρίζει κάτω από την πίεση των αντιπάλων του πίσω στον Κουν. Κουν διώχνει πρώτου Τζούριτσιτς που έβαλε πολύ πίεση. Κέρδισαν κατοχή παίχτες του Αποέλ. Λιμιός με Σάστρε. Ξανά Λιμιός. Η πάσα του δεν περνά. Επιμένει ο Αποέλ με τον Παράκ από δεξιά. Τον πιέζει ο Μαλεκίδης. Παράκ και Μαλεκίδης. Σάστρε. Πάσα για τον Λιμιό. Οικονομής απομακρύνει. Δυνατές οι μονομαχίες. Κβίτα έκοψε. Κβίτα. Πάσα για τον Βέισπεχ, ο Απόλλωνα θέλει να βγει μπροστά. Σίκης. Πάσα του Σίκη λάθος. Έκοψαν εύκολα οι παίκτες του Αποέλ και κάνει φάουλ ο Βέισπεχ να μην φύγει στον εφηλιασμό η ομάδα Λευκοσίας. Τέταρτο προς πέντο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο χρόνος κυλάει. Αδυσόπιτος θα λέγαμε. Το 2-2 παραμένει ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Δύο φορές θυμίζω προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι. Τις άριθμες φορές απάντησε ο Αποέλ. Φάουλ που θα εκτελέσει ο αρχηγός των φιλοξενημένων, ο Λαΐφης. Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι στην ευχέρεια του διαιτητή να θα προσθέσει και άλλα λεπτά. Εκτελεί ο Λαΐφης. Οικονομείς με το κεφάλι ο Βέισπεχ. Κατεβάζει ο Λαΐφης χωρίς αντίπαλο. Δίπλα στον Τένεκεν. Δάλσιο, Λαΐφης. Ζαφιλίδης. Ζαφιλίδης μεσαία γραμμή. Μπαράκα αφήνει στο Τζούρισιτς. Για να δούμε. Στην μπροστά του ασωρό ο Τζούρισιτς. Στην κόψη του ξηραφιού το ντέρπι. Έγινε με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Τάλσιο. Προσπάθεια του Αποέλ. Ίσως να είναι η τελευταία φάση. Η σέντρα πάνω στην πλάτη του Μαλεκίδη. Στο πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπό του και ο Μαλεκίδης έχει σοριαστεί στο χόρτο. Πάει κοντά του γρήγορα ο κύριος Φελάς. Για να δει, γιατί στο πρόσωπο πάντα είναι επικίνδυνα. Μπαίνει το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα στον σκοχώρο, άρα θα υπάρξουν κι άλλα λεπτά χρόνια καθυστερήσεων κατά την ταπεινή μας άποψη πάντα. Το 2-2 παραμένει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Θα βάλει Μπαλογιάννη τώρα ο Ερνάλο Σάβα. Στις καθυστερήσεις τον Ελλαδίτη Μπακ. Να δούμε ποιο θα αντικαταστήσει. Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης. Θα φύγει ο αρχηγός, ο Μαλεκίδης. Έδωσε πολλές δυνάμεις. Τις καθυστερήσεις λοιπόν θα φύγει ο Μαλεκίδης. Θα φύγει απέναντι μαζί με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του. Στο πρόσωπο δέχτηκε την μπάλα ο Μαλεκίδης. Μπαλογιάννης μπαίνει στον παιχνίδι. Θα πάει αριστερά για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ελλαδίτης. Την μπάλα θα δοθεί στους παίχτες του Αποέλ για να επανασχίσει το παιχνίδι αφού είχαν στην κατοχή τους. Η αγωνία, παραλαμβάνω στο κόκκινο. Παγιά στην επίθεση του Αποέλ. Λιμιός εκεί με Παλογιάννη, δύο Ελλαδίτες. Οι κόντρες ευνοούν και είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα από τον κύριο Φελά. Ναι, τέλος του αγώνα που βρίσκει τον Απόλλωνα και το Αποέλ στο 2-2. Να θυμίσω ότι ο Απόλλωνας χειραψεί ανάμεσα στους δύο τεχνικούς Ερνάλο Σάδα και Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε στο 7 με γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες. Απάντησε γρήγορα στο 13 ο Σταφυλίδης, έφερε το παιχνίδι στα ίσα 1-1. Αργότερα στο 42 με αυτόν γκολ του Λαΐφη ο Απόλλωνας ξαναπήρε προβάδισμα στο σκορ 2-1 και το τελικό 2-2 ήρθε από την άσπρη βούλα. Το Απόλ κέρδισε πέναλτι στο 61, το εκτέλεσε ο Πεδρόσο, νίκησε τον Κουν, έκανε το τελικό. Απόλλωνας 2, Αποέλ 2. Αυτό είναι το σκορ του ντέρπι της τέταρτης αγωνιστικής. Από μένα τον Παύλο Πελεγκάρη, Ολίβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, ευχές για ένα καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ Παύλο Πελεγκάρη, καλό βράδυ και στον Γιώργο τον Χαραλάμπους. Λοιπόν, Απόλλωνα, Αποέλ 2-2, Νέα Σαλαμίνα, ανόρθωση 3-0. Χθες είπε, θυμίζω, Πάφος ΑΕΛ 0-2 και Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2. Αύριο στις 7 Ομόνια Ύψωνα, στην ίδια ώρα Άρης Καρνιώτισσα, στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η βαθμολογία έχει ως εξής: η ΑΕΚ και η ΑΕΛ στους 9 βαθμούς, στην τρίτη θέση η Πάφος στους 7, στην τέταρτη θέση ο Απόλλωνας στους 6, στην πέμπτη θέση η Ομόνια με 5 βαθμούς, όσους έχει και η Ομόνια Ραδίπου. και η Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις από Νέα Σαλαμίνα.
5: Ήταν ένα παιχνίδι πολύ κομβικό σε σημασία για μας. Ήταν μονόδρομο για μας σήμερα το παιχνίδι. Θέλαμε πώς και πώς να σπάσουμε αυτήν την κατάρα που είχαμε από το 2017, νομίζω.
6: 16, ναι, ναι.
5: Από το 16 να κερδίσει η Σαλαμίνα την όρθωση. Νομίζω κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση με πολύ πάθος και θέληση. Αυτό που θέλει ο κόσμος να βλέπει. Δώσαμε απαντήσεις και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι μόνο η αρχή. Ήταν ένα πολύ καλό δείγμα σήμερα. Νομίζω δείξαμε και την ομαδικότητα που έχουμε σαν ομάδα. Παρά την πίεση που είχαμε γιατί δεν έρχεται το αποτέλεσμα που θέλαμε, καταφέραμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχήσουμε και να πάρουμε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.
6: Ευχαριστώ από την Αλέξη που χρησιμοποίησες. Είπες ήταν κομβικό το παιχνίδι. Κομβικό διότι δεν είχε έρθει νίκη στα προηγούμενα τρία παιχνίδια και το γεγονός αυτό έβαλε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα αποδυτήρια.
5: Εντάξει, κοίταξε. Σαλαμίνα είναι μια μεγάλη ομάδα. Όταν δεν κερδίζεις, όταν δεν παίρνεις πόντους, είναι λογικό να έχει κριτική. Λογική κριτική. Θέλω να συνεχίζει η ομάδα όμως ή ο κόσμος να στηρίζει την ομάδα. Και είναι, ήταν σημαντικό το παιχνίδι σήμερα για να καταφέρουμε να δείξουμε αυτό που δείχναμε στα φιλικά. Και νομίζω το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Και αξίζει συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο και σαν ομάδα και ο κόσμος που ήρθε σήμερα να μας στηρίξει.
6: Είναι μια νίκη που σας αποφασίζει.
4: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χριστοδούλα από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Λοιπόν, να δώσουμε ξανά τον βαθμολογία. 9 βαθμούς ΑΕΚ και ΑΕΛ. 7 η Πάφος, 6 ο Απόλλωνας. Από 5 Ομόνια Ραδίππου και Ομόνια 29 Μαΐου. Στους 4 ο Αποέλωσος και η Νέα Σαλαμίνα αλλά και ο Άρης. Από 3 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός και Ανόρθωση. Στους 2 η Καρμιώτισσα χωρίς βαθμό συνεχίζει Κράσαβα ενή Ήψον. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία. Κρήτας Χρόρακας Ασύλλησης 1-1. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάνωρας Ιδαλίου 0-0. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας 2-1. Διγενής Ακρίτας Μόρφου ΑΠΕΑ Κροτηρίου 0-1. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τον αγώνα Ερμής Αραδίππου ΠΑΕ Κερίνιας. Παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 7. Ακούσαμε δηλώσεις από τον Χριστοδούλου από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Αναμένουμε δήλωση από Ανόρθωση και από το ΑΜΕΓΑ στην ισοπαλία 2-2 του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ. Διεθνή χώρο να πούμε στην Premier League στο 75 Nottingham Forest Coventry 0-1. Στην Γερμανία στο 75 Stuttgart Dortmund επίσης 0-1. Στην Ελλάδα τελικό Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στο 70 Άρης Ηρακλής 0-0. Στην Ισπανία στο 70 Θέλτα Σαντάντερ 3-0. Στην Ιταλία τελικό Ρώμα Ίντερ 2-0. Τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2. Σε ένα παιχνίδι προηγήθηκε η Ρώμα με 2-0. Ίντερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, τελικό Ρώμα Ίντερ επαναλαμβάνω 2-2. Και στην Ολλανδία στο 60 Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρενφεϊν 0-3, στο 5 Άγιαξ Εξέλσιορ στο 0-0.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πάνω να ακούσουμε τη ροή από τον Λαΐφη.
1: Ήμασταν πολύ καλύτεροι το δεύτερο μηχρόνο. Πάλι δεχτήκαμε ένα βδαριόλι γκολ. Από δικό μου λάθος. Εντάξει, ευτυχώς δείξαμε χαρακτήρα. Αυτό είναι ότι σημαντικό, αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι να μην τα βάζουμε κάτω και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η ομάδα θα γίνει πολύ καλύτερη, είμαι σίγουρος. Απλά πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα λάθη.
2: Νομίζω στο δεύτερο μηχρόνο παντούσατε πολύ καλύτερα. Δυσκολευτήκατε αρκετά, νομίζω, να βάλετε την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα για να πετύχετε ακόμα έναν γκολ.
1: Νομίζω είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο, γιατί έχουμε καλή ανάπτυξη. Απλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελευταίο τρίτο. Να βρούμε την τελευταία πάσα και να σκοράρουμε.
2: Έρχεται η διακοπή. Θα έλεγα δεν είναι καλύτερος απολογισμός για το ΑΠΟΕΛ. Πώς βλέπεις τη συνέχεια?
1: Σίγουρα όχι. Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις πόντι. Σίγουρα για το ΑΠΟΕΛ δεν είναι αυτό που θέλει. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος για την συνέχεια.
2: Θα σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία σας και στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον El Maestro, τον προπονητή της Ανόρθωσης.
3: Maybe hope that one ball would go over the top. We controlled the game, had very many promising situations, didn't manage to score. They scored from their first attack. I have to say we must be awarded the chance to go 1-0 in front after a free kick from Kiko. The second half was poor from our side, a bad performance. Goals change games, and psychologically I think we were, like I said, poor in the second half. Just effort is not enough.
4: Το πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το είχαν σχεδιάσει και οι δύο ομάδες. Η Σαλαμίνα αμυνθήκε αρκετά κάτω στο γήπεδο. Προσπάθησε να παίξει με μακρινές μπαγιές. Θεωρώ ότι δικαιούμαστε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο με το φάουλ του Κίκο. Δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ούτε ψυχολογικά δείξαμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, και από μόνη της η προσπάθεια δεν είναι, η θέληση δεν είναι αρκετή. Θέλουμε περισσότερη προσπάθεια.
5: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Ανόρθωσης, τον Νέστορ El Maestro, πώς είδε ο ίδιος το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι είχαμε σήμερα στην Premier League. Τότε να μας τον Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0, Newcastle Hull 2-1, στο 80 Nottingham Forest Coventry 0-1. Στην Γαλλία τελικό Παρίσι Στρασβούργο 2-1. Στην Γερμανία τελικά Άιντρακ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρτε Βρέμι Αούξμπουργκ 3-2, Κλάντμπαχ Μάιντς 3-4, στο 80 Στουτκάρδι Ντόρτμουντ 0-1. Στην Ελλάδα τελικό Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, στο 75 Άρης Ηρακλής παραμένει το 0-0. Η Ισπανία τελικά Οσασούνα Βαγεκάνο 1-1, Μπιλπάο Άλαβες 0-0, στο 75 Θέλτα Σαντάντερ 3-0. Ιταλία τελικά Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουτινέζε Κάλιαρη 0-1 και Ρώμα Ίντερ 2-2. Και στην Ολλανδία τελικό Τεν Χαγ Καμπούρ 1-1, στο 65 Σπάρτα Ρότερταμ Χέρενφεϊν 0-3, στο 10 Άγιαξ Εξέλσιορ 0-0. Να υπενθυμίσω, Απόλλων ΑΠΟΕΛ 2-2, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 3-0, χθες Πάφος ΑΕΛ 0-2, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2, αύριο στις 7 Ομόνια Ύψωνας, την ίδια ώρα Άρης Καρμιώτης, σας στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε τώρα τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον σύναφο τον Ανδρέα τον Μποιατζή, να μας πει πώς είδαν τα παιχνίδια με τη δική του ματιά. Καλησπέρα Ανδρέα.
6: Καλησπέρα Βολίβια, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε με ασημερινά.
6: Βεβαίως. Επειδή για το Απόλλωνα που έχουμε να πούμε περισσότερο, αρχίσουμε με τη Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση. Πανάξια νίκη της Νέας Σαλαμίνας. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο η ανόρθωση ήταν καλύτερη, μπορούσε να σκοράρει. Όμως ο αγώνας είναι 90 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο η Νέα Σαλαμίνα ήταν πολύ καλύτερη. Ήταν μια μεγαλειώδης νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία έχει μια δεκαετία από ό,τι άκουσα να πανηγυρίσει νίκη επί της ανόρθωσης. Και έδειξε ότι αδικήτω από την θέση που είχε, γιατί και με την ΑΕΛ έπαιξε καλά η Νέα Σαλαμίνα και με τον Ολυμπιακό έπαιξε καλά η Νέα Σαλαμίνα. Έτσι δικαίως πανηγυρίζει μια πολύ μεγάλη νίκη
0: που θα τη ζώσει ψυχολογία εν ώψη συνέχειας, έτσι.
6: Ναι, ναι, με τα δύο πρώτα πολύ ωραία τέρματα από τον Παναγιώτη Λουκά, ένας Κύπριος πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, και το πρώτο από τον Μποβέδα, όπως λέγεται.
0: Αυτός ο Μποβέδα είναι και ταχύτητα, αν έχει πάρα πολύ, είναι αυτός ο παίκτης.
6: Ναι. Με εξέπληξε γιατί αυτόν το πάθος το οποίο έδωσε την νίκη στην ανόρθωση στον περασμένο αγώνα δεν το είδα σήμερα. Αντίθετα το είδα στη Νέα Σαλαμίνα σήμερα, η οποία όπως είπα πέτυχε μια μεγαλειώδη νίκη, γιατί το 3-0 δεν αφήνει περιθώριο να αμφισβήτησης, έστω και η ανόρθωση στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή και έπρεπε να σκοράρει. Όμως αυτή η βαριά ήττα φέρνει και πάλι την ανόρθωση πίσω. Σε 4 αγώνες έχει 3 ήττες η ανόρθωση. Όταν κερδίζεις το ΑΠΟΕΛ περιμένεις ότι θα έχεις μια συνέχεια απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, έστω να παλέψεις το παιχνίδι, να διεκδικήσεις έναν βαθμό. Όταν ήττας με 3-0 είναι πισωγύρισμα για την ανόρθωση. Στο Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ πρέπει να πω ότι το ΑΠΟΕΛ μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ θα βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι και θα έχει πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Το πιστεύω. Η διακοπή θα ωφελέσει το ΑΠΟΕΛ, γιατί θα εγκληματιστούν περισσότερο ο Μπαγκασέτας, ο Μπαράκ, ο Τσούρισης και ο Λιμιός, οι οποίοι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έδωσαν τίποτε. Σήμερα τους είδαμε που πέρασαν ως αλλαγή να δίνουν κάτι περισσότερο. Μου άρεσε ο Βρόντις, ο Σταύρος Γεωργίου που έδωσε πολλές μάχες. Έχει αδυναμίες το ΑΠΟΕΛ στην άμυνα. Βλέπεις γίνεται πανικός κάθε φορά που επιτίθεται η αντίπαλη ομάδα. Βέβαια και ο Απόλλωνας είχε τις δικές του καλές στιγμές. Προσωπικά τον περίμενα καλύτερο. Να μου πείτε ότι είχε σημαντικές απουσίες, αλλά έπαιζε στο δικό του περιβάλλον, προερχόταν από ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ομόνια, προηγήθηκε 2 φορές στο σκορ. Νομίζω ότι ο ένας βαθμός ικανοποιεί περισσότερο το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που επαναλαμβάνω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ θα ακολουθήσει ανωδική πορεία στη συνέχεια. Γιατί επαναλαμβάνω ότι πήρε πολλούς παίκτες τελευταία στιγμή, δηλαδή ο Μπαγκασέτας προπονείται μόνος του. Ο Μπαράκ ήρθε και αυτός όχι πλήρως προετοιμασμένος. Ο Λιμιός και ο Τζούρισιτς δεν εγκλιματιστήκαν στην ομάδα. Όταν έχει μια-δυο απουσίες, περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει ο Ισπανός, ο οποίος θα αποτελέσει ίσως καλύτερη επιλογή στο κέντρο της άμυνας, παρόλο που δεν τον έχουμε δει. Είναι ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν.
0: Μα ούτε αυτόν τον έχουμε δει, ούτε τον τερματοφύλακα τον έχουμε δει ακόμη.
6: Ναι, αλλά συγγνώμη που το λέω, οι παρτενές του Λαΐφη μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που προσδοκούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή στο κέντρο της άμυνας χωλαίνει το ΑΠΟΕΛ. Θέλει μεγάλη ευθύνη στον γκολ ο Λαΐφης εκεί, με την εμπειρία του πώς το κατάφερε να πετύχει αυτό το αυτόν γκολ. Εν πάση περιπτώσει το 2-2 ισοπαλία περίπου είναι με ένα ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Ξέρεις, το ΑΠΟΕΛ πέραν από την αδυναμία που δείχνει στην άμυνα, θα συμφωνήσω και με τον Λαϊφή στις δηλώσεις του, δηλαδή ενώ έχει καλή ανάπτυξη, ναι, δυσκολεύεται στην τελική, στο τελικό σιούτ, στην τελική μπάσα.
6: Ναι, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει και τον κλασικό center for. Νομίζω ο Πεδρόσο κατά ανάγκη παίζει center
0: for. Μα δεν είναι center for ο Πεδρόσο.
6: Πιο πολύ στο Λεβαδιακό είναι ο Oswald που έπαιζε center for. Αλλά βλέπω ότι το ΑΠΟΕΛ, βλέπεις, επιζητούσε τον γκολ σε καμιά στιγμή, δεν αμήνθηκε. Δηλαδή, εφόρασε του αντιπάλου, είμαι το ΑΠΟΕΛ και έρθει να παίξω ποδόσφαιρο. Είδα πολλά θετικά πράγματα στο ΑΠΟΕΛ προσωπικά. Δεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε να αντιδράσει. Μάλιστα το δεύτερο, ξέρεις, πέφτει η ψυχολογία όταν δέχεσαι αυτόν γκολ. Έπαιζε με έναν πολύ καλόν αντίπαλο όπως είναι ο Απόλλωνας. Εντάξει, και για τον Απόλλωνα ασφαλώς είχε σημαντικές απουσίες, διότι έλειπαν βασικοί παίχτες στη μεσαία γραμμή. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά το πρόσεξα και στο παιχνίδι με την Ομόνια, δυσκολεύεται να βγάλει φάσεις ο Απόλλωνας. Μετρημένες οι φάσεις που βγάζει. Είχε έναν τέτοιο στο τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δυσκολεύεται να βγάλει φάσεις. Και στο παιχνίδι με την Ομόνια που τον είδα, μπορεί να μην κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και η ίδια η ομάδα δυσκολεύεται να βγάλει φάσεις. Πρέπει να διορθώσει αυτό το μικρό πρόβλημα που υπάρχει ή πρόβλημα που υπάρχει ο κύριος Λοσάδα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Βλέπεις σήμερα μετατόπισε στη μεσαία γραμμή τον Κονομή. Εν πάση περιπτώσει πάμε και στα εχτεσινά. Ήταν ένα σοκ για την ΠΑΦΟ. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ και μπράβο της, παρόλο που πολύ λίγο είδα το παιχνίδι. Από ό,τι πληροφορήθηκα άξιζε της νίκης, ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο. Λίγο απειλήθηκε. Κοίταξε, επειδή μου αρέσει να παίρνω θέση, νομίζω ότι με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει η ΠΑΦΟΣ, με αυτήν την ποιότητα που έχει, αξίζει να παίζει καλύτερα. Δεν αρκεί ότι έπαιξε καλά εναντίον της ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε καλά, με την ΑΕΛ δεν έπαιξε καλά. Στην Ευρώπη δεν ήταν τόσο καλή. Αξίζει να παίζει καλύτερα με τις μονάδες και την ποιότητα που έχει η ΠΑΦΟΣ. Να βρουν ήδη που είναι το θέμα. Περιμένω περισσότερα από την τεχνική ηγεσία προσωπικά. Για την ΑΕΛ μπράβο της. Μπράβο της, μετά από τόσο βαριά ήττα που δέχτηκε από το ΑΠΟΕΛ, αντέδρασε δύο συνεχόμενες νίκες με Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΦΟ, την ΠΑΦΟ εκτός έδρας. Ήταν μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ Λάρνακας έκανε αυτό που αναμενόταν. Έστω και αν δυσκολεύτηκε, από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν καλύτερη, είχε πολύ καλές ευκαιρίες, βρήκε ένα ουζόχο σε καλή μέρα. Και η ΑΕΚ κατάφερε να αντιδράσει, παρόλο που ο αντίπαλος της δεν ήταν τόσο δυνατός, αλλά ήταν μια ομάδα νεοφώτιστη, η οποία διατηρεί το αίτητη μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και κατάφερε να πάρει την νίκη, να περάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Είναι καλό για την ΑΕΚ, πολύ καλό για την ΑΕΚ, η οποία φαίνεται ότι φέτος έχει πολύ περισσότερες λύσεις. Και αυτό θα την βοηθήσει να κρατηθεί ψηλά στη βαθμολογία. Έχει περισσότερες απαιτήσεις φέτος η ΑΕΚ, το δηλώνουν όλοι άλλωστε από το ξεκίνημα. Αναμένω έναν πολύ καλό πρωτάθλημα. Θεωρώ όμως ότι η Ομόνια, λόγω του προπονητή της, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρήκε τη χημεία, παρόλο που έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την είδαμε να αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι στην Θέλτα, μια ισπανική ομάδα. Μπορώ να σου πω ότι διαχειρίστηκε πολύ καλά τις δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι η Ομόνια και έλεγα ότι απέφυγε τις παγίδες του παιχνιδιού. και κατάφερε να πάρει, για μένα ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της Ομόνιας, γιατί είχε πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη δεν είχε. Πρέπει να πάμε 50 χρόνια πίσω στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Είχε καλές παρουσίες, αλλά όχι μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, όπως είχε η ΑΕΚ Λάρνακας με την Κρίστα Παλαστό, από ΕΛ με την Μπιλπάο, με τον Ολυμπιακό, με την Λίον, η Ανοστόση με την Τραπεζούντα, ο Απόλλωνας με Λοκομοτίβ Μόσχας, Μασέικ, πιάσε νίκησε. Δεν είχε η Ομόνια μια μεγάλη νίκη. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη νίκη για την Ομόνια, η οποία Ομόνια με την προσθήκη του Ακιντόλα αλλά και των δύο μεσαίων, των ίδιων παιχτών στη μεσαία γραμμή, των Μπράουερς και Τανάθε, νομίζω ότι θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη στη συνέχεια. Ακόμα ο κεντρικός αμυντικός που απέκτησε τον είδα πάρα πολύ ηρεμόν, πολύ καλόν. Έχει έναν προσόν η Ομόνια που δεν το βρίσκει συχνά στις μεταγραφές που κάνει, δηλαδή αν πάρει 8 παίχτες, οι 6 είναι επιτυχημένες μεταγράφες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κοιτάξετε την τελευταία διετία, γιατί οι μόνοι παίχτες που δεν προσαρμόστηκαν τώρα στην Ομόνια είναι ο Μαγιαμπέλα και ο Μοτρό. Βλέπουμε τον Μοτρό να βελτιώνεται συνεχώς παιχνίδι με παιχνίδι. Εάν πάμε στους άλλους, πετυχαίνει στις μεταγραφές της η Ομόνια.
0: Έχει ψηλό ποσοστό επιτυχίας, αυτό έχει ζύγιο.
6: Και έφτιαξε ένα σύλλογο ο Μπέρκ, ο οποίος θα έλεγα ότι η ομάδα κάνει τους παίχτες στην Ομόνια, όχι οι παίχτες στην ομάδα. Βλέπεις, όποιος μπαίνει μέσα προσαρμόζεται. Μπήκε ο Σάτσκα, προσαρμόστηκε. Μπήκε ο Μπράουερς, προσαρμόστηκε. Μπήκε ο Ακιντόλα από την πρώτη με παιχνίδι, την έδειξε στα πρώτα 45 λεπτά. Όποιος μπει μέσα προσαρμόζεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί η Ομόνια έχασε βασικότητα τους παίχτες. Έχασε τον Μαέτο σε μέτρο, τον Γιώβετης, τον Μασούρα, τον Διουκού. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια δεν έφτασε σε αυτά τα επίπεδα που τελείωσε το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα είναι Σεπτέμβριος. Η Ομόνια η περσινή άρχισε να ανεβαίνει από τον Νοέμβριο και μετά. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, βλέπω ότι η Ομόνια θα είναι και πάλι πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Έτσι, αυτόν εκτιμώ. Η Πάφος, επαναλαμβάνω, ότι έχει εξαιρετικές μονάδες, αλλά ξέρω κάτι της λείπει, ρε παιδί μου. Κάτι της λείπει. Και μπορεί για τον Νταβίτ Λουίς να λέμε τα καλύτερα, ότι μεγάλος παίχτης, τιμή που παίζει στην Κύπρο κλπ. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, αν έχει μπαλιά 30 μέτρα, αν όλο σωστή κατεβάζεται την μπάλα πολύ καλά. Δεν ξέρω, νομίζω στα αμυντικά του καθήκοντα δεν είναι τόσο καλός. Έχασε από την ταχύτητά του στα αμυντικά του.
0: Είναι φυσιολογικό.
6: Είναι φυσιολογικό, αλλά πρέπει να το λέμε. Δεν μπορεί να τονίζουμε μόνο ότι είναι εξαιρετικός, είναι παιχτάρα και μπράβο του, είναι 39 χρόνια.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω ψέματα που λέμε τότε. Μπεχτάρας, μπεχτάρας, αλλά εντάξει.
6: Πρέπει να τονίζουμε, για τις αδυναμίες του. Έχασε από την ταχύτητά του.
0: Μάλιστα.
6: Καθυστερεί λίγο το παιχνίδι της Πάφου, η οποία Πάφος υστερεί αφάνταστα στο center for. Δεν ξέρω, λένε ότι είναι καλός παίχτης ο Λέλε, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη ευστοχία. Δεν έχει πολύ καλή επαφή.
0: Είναι καλός παίχτης, αλλά δεν είναι ο killer.
6: Ναι, ούτε ο Άντερσον. Δηλαδή, αυτήν την διετία δεν μπόρεσε να αναπληρώσει τον Ζάιρο η ομάδα της ΠΑΦ.
0: Nice. Λοιπόν, ο φίλος 445 απλά μας είπε, θυμίζει ότι ο Απόλλωνας παραδάχθηκε χωρίς τους βασικούς επιθετικούς του σήμερα.
6: Ναι, το ετώνησα ότι έλειπαν πολλοί παίχτες, αλλά και στη μεσαία γραμμή έλειπε ο Μπράουν, έλειπε ο Λιούπιτς. Είχε τα απουσίες.
0: Ο Σπόλιαρης, ο Γκασπάρ.
6: Εντάξει, ο Σπόλιαρης, ο Γκασπάρ, ναι, είχε τα απουσίες, το είπα, αλλά βασικούς επιθετικούς έπαιζαν μπροστά και ο Τομάς και ο Ροντρίκες.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε ο Όσμπορτ.
6: Ναι. Ξενός,
0: που είναι ο βασικός του.
6: Ναι, ήταν απουσίες ο Απόλλωνας, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι, εγώ είδα σήμερα έναν καλύτερο από έτσι στο γήπεδο. Με τη δική μου σκορπιά, από τη δικό μου φαγόν, είδα έναν καλύτερο από έτσι στο γήπεδο. Ο οποίος βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και αντέδρασε. Ακόμα και μέχρι το τελευταίο λεπτό επιζητούσαν το τρίτο γκολ του Απόλλωνα. Δεν είπα ότι είναι αδυνατός ο Απόλλωνας. Ναι. Είναι δυνατή ομάδα. Είπα ότι δεν φτιάχνει πολλές φάσεις. Πρέπει να το δει αυτό το θέμα ο προπονητής του Απόλλωνα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Εγώ, θα τα πούμε και αύριο.
6: Γεια
0: σου. Γεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. Α, μιλάω ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής
5: του Απόλλωνα. Στην πρώτη φάση ο αντίπαλος σκόραρε. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ η αντίδρασή μας σαν ομάδα και γενικά η παρουσία μας σαν ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Βγάλαμε στοιχεία τα οποία μας λείπαν στο προηγούμενο μάτς. Πέρα από την ποιότητά μας σαν ομάδα βγάλαμε και πάθος και ένταση στο παιχνίδι μας και κερδίσαμε αρκετές μονομαχίες. Δεν μπορώ να πω κάτι για το αυτογκόλ, είναι μια κακή στιγμή, αλλά και πάλι αντιδράσαμε, σκοράραμε. Και νομίζω ότι γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο κατά την άποψή μου, εκτός από μια φάση που κινδυνεύσαμε. Γενικά αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, τις πρώτες αγωνιστικές, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συγκομιδή των βαθμών που έχουμε πάρει. Θέλαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχει γίνει αυτό. Σίγουρα αν αναφέρω κάποιους θα μπορεί να θεωρηθούν δικαιολογία, αλλά για μένα αυτό που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει είναι ότι η ομάδα μετά τη διακοπή θα είναι πολύ, πολύ καλή. Αναφέρω κάποιους θα μπορεί να θεωρηθούν δικαιολογία, αλλά για μένα αυτό που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει είναι ότι η ομάδα μετά τη διακοπή θα είναι

0: Γιατί του είπα ότι δεν θέλω να ξαναπαίξει το ΑΠΟΕΛ. Αν αυτό είναι αποβολή, οκ. Okay. Αυτά. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθειά τους. Είναι πολύ σημαντικό για μας η διακοπή να γυρίσουν κάποια παιδιά τα οποία είναι σημαντικά για την ομάδα. Θα μας βοηθήσουν πολύ. Θα κερδίσουν παραπάνω χρόνο και ρυθμό οι παίκτες που ήρθαν στο τέλος στην ομάδα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες για το ωραίο ποδόσφαιρο και γενικά έναν ωραίο αγώνα.
1: Coach, καλησπέρα. Στο δεύτερο ημίχρονο παντούσατε καλύτερα, σας ήταν πιο επιθετικοί από τον Απόλλωνα. Δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, φτιάξατε όμως τις κλασικές ευκαιρίες. Τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι πήγε λάθος?
0: Λάθος δεν πήγε τίποτα, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος. Το ποδόσφαιρο περιπλέκεται όταν εμπλέκεται και ο αντίπαλος. Δεν παίζουμε μόνοι μας.
2: Καλησπέρα, Coach.
0: Καλησπέρα.
2: Κατά την άποψή μου, πραγματοποίησατε την καλύτερη εκτός έδρας εμφάνιση μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαιρετική εμφάνιση. Δύο στοιχεία όμως θα θέλα να μου σχολιάσετε. Τέσσερις αγωνιστικές, 7 τέρματα παθητικό. Σε 3 παιχνίδια το ΑΠΟΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ και αναγκάστηκε να γυρίσει, να προσπαθήσει μάλλον να γυρίσει παιχνίδι. Εντοπίζετε το πρόβλημα αυτό?
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε να μου πείτε για τα γκολ, σίγουρα που δεχόμαστε, σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό. Για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα, έτσι πέρα από κάποια λάθη που μπορούν να γίνουν και υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι η λειτουργία όλης της ομάδος και βεβαίως το έχουμε εντοπίσει αυτό και βεβαίως έχουμε εντοπίσει ότι είχαμε κάποιο θέμα στις στατικές φάσεις το οποίο σήμερα το διαφοροποιήσαμε και θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά εκεί. Σε γενικές γραμμές όμως, όπως σας είπα, αυτές τις 4 αγωνιστικές δεν είμαστε ευχαρισμένοι από τη συγκομιδή βαθμών. Αναλύουμε το παιχνίδι μας, δεν αναλύουμε μόνο τους αντιπάλους, αναλύουμε και το δικό μας παιχνίδι στο τι πρέπει να διορθώσουμε και όπως σας είπα, μετά τη διακοπή θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, στις 4 πρώτες αγωνιστικές, κατά τη δική μου άποψη, είδαμε μια ομάδα με πολύ καλές προϋποθέσεις να υλοποιήσει τους στόχους της. Θεωρώ ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει καλό υλικό, καλό δυναμικό και πιστεύω, με όσα γνωρίζω για σας, γιατί παρακολουθούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι έχει και τον προπονητή για να επικοινωνήσει σωστά με τους παίκτες, να εφαρμόσουν το πλάνο του και να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Πού θα δουλέψετε όμως για να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα, γιατί το είπατε δύο φορές ήδη ότι ο απολογισμός βαθμολογικά είναι φτωχός. Πού θα εστιάσετε στις επόμενες μέρες?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα να συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτό το πλάνο το επιθετικό που προσπαθούμε να χτίσουμε στην ομάδα. Τον τρόπο ανάπτυξης, τον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, ώστε να βγάζουμε περισσότερες τελικές. Και σίγουρα να βελτιώσουμε το κομμάτι της ισορροπίας στο γραμμό μας, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε καλή ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και στους χαφ, κυρίως όταν χάνεται την μπάλα. Και σίγουρα στατικές φάσεις, όπως σας είπα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτά, τουλάχιστον με πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει, θέλουμε να βελτιώσουμε. Νομίζω ότι σε πολλούς τομείς πάμε καλά. Γενικά όμως θα θέλαμε παραπάνω αποτελεσματικότητα, κυρίως όταν στο πρώτο παιχνίδι είχαμε 16 τελικές, συγγνώμη, και βάλαμε έναν γκολ και ο αντίπαλος είχε 6 και έβαλε 3. Δηλαδή εκεί λίγο είναι, δεν είναι η εικόνα του παιχνιδιού αυτή, αλλά στο τέλος μετράει ποιος βάζει τον γκολ. Το σπουδαιότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι τον γκολ. Και για μένα αυτό πρέπει να βελτιώσουμε, την αποτελεσματικότητά μας όταν δημιουργούμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε.
4: Coach, θα ήθελα να σας καλωσορίζω στην Κύπρο και η ερώτησή μου έχει να κάνει με το επίπεδο. Πώς το βρίσκεται και πώς το συγκρίνεται σε σχέση με το ελληνικό?
0: Το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο είναι πάρα πάρα πολύ υψηλό από πολλές ομάδες. Το επίπεδο κάποιων άλλων είναι χαμηλό στην Κύπρο.
5: Καλησπέρα, coach. Ποια είναι τα παράπονα, αν μπορείτε να μας πείτε από τη διαιτησία, είναι η μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τον Απόλλωνα να είναι ομάδα που επιτίθεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Αποέλ. Πάει μπάλα στον άξονα, μετά βγαίνει στα πλάγια και ξανά στην περιοχή. Και αυτός ναι. είναι

0: άνθρωπος που σκόραρε και τα δύο γκολ. Με το δεύτερο, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι αν δεν την έπαιρνε ο Λαΐφης, έβγαινε φάτσα με το τέρμα, νομίζω, ο Εσκρίτς. Το δουλέψατε αυτό, το γνωρίζατε, ήταν κάτι το οποίο...
1: Αν δεν την έπαιρνε ο Λαΐφης. Δηλαδή έπρεπε να τον πάρουμε το Λαΐφη από εκεί να μην την πάρει την μπάλα. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των φάσεων, σίγουρα πρέπει να κάτσω να τις ξαναδώ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, σας το λέω από την εμπειρία μου αυτό, μόνο πώς σφυράει ένας διαιτητής, καταλαβαίνω την πρόθεσή του. Από τη συμπεριφορά του μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει σεβασμός ή όχι. Αυτό όσον αφορά την ερώτησή σας για το κομμάτι. Μπορώ να δω τη φάση του Κβίντα αν είναι δεύτερη κάρτα. Μπορώ να δω τη φάση του Μαϊόλη που είναι. Τη φάση του Πεντρόζο που πασάρει και σουτάρει ο Μπάρακ τι είναι. Αν είναι δεύτερη κάρτα. Αλλά πρέπει να τις δω για να σας πω με σιγουριά. Τώρα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού... ο κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ παιχνιδιού. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας και είμαι σίγουρος ότι με πολλή δουλειά, γιατί μόνο έτσι γίνεται, με πολλή δουλειά θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε στους στόχους μας, που όπως έχω πει από την αρχή, είναι να επιστρέψουμε ψηλά στη βαθμολογία. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή του ΑΒΟΕ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, που άφησε σαφείς αιχμές για την διαιτησία του σημερινού αγώνα. Απαρίθμησε και τις φάσεις τις οποίες θέλει να ξαναδεί, όπως είπε. Γενικά μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, δεν είναι όμως καθόλου ικανοποιημένος από τη συγκομιδή σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα στη διακοπή θα δουλέψει και είναι σίγουρος ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί καλύτερη εν ώψη της συνέχειας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη για να δούμε σήμερα πώς πήγαμε από πλευρά διαιτησίας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε χορηγό, κύριε Τάσο. Λοιπόν, να ακούσουμε τον χορηγό πριν καλησπερίσουμε τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη.

0: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλησπέρα, Γιώργη Κυπριανίδη.
3: Καλησπέρα, Πολύβια. Καλησπέρα στις φίλες και τους ακροατές.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και προηγουμένως τον προπονητή του από ένα εκφράζει παράπονα για την διαιτησία. Πάμε να αρχίσουμε να δούμε πώς τα είδες εσύ τα πράγματα σήμερα.
3: Θα ξεκινήσω μετά από ένα πόλο όπου ήταν ο Φελάς Κωνσταντίνος, ο Μάριος Αντωνίου. Δυστυχώς οι διαιτητές μας, βλέποντας και το παιχνίδι της Πέψης, είναι στον τομέα εκεί που υστερούν οι σόροι της Πέψης, είπα, της Τετάρτης, στο διαιτητές το παιχνίδι. Γιατί αν συγκρίνουμε το διεθνή εκείνο με το διεθνή το δικό μας, είμαστε πολλά μίλια μακριά.
2: Σε ποιο σημείο υστερούν οι διαιτητές μας, δηλαδή?
3: Προσωπικότητας. Στο σημείο που είπαν από τα πρώτα συρρήγματα, καταλαβαίνω τις προθέσεις. Δεχτών αυτών σε ένα σημείο, αλλά φταίει και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι δικοί μας οι διαιτητές, τους ποδοσφαιριστές και γενικά τον όλον αγώνα. Το ότι στα τελευταία στάδια του αγώνα του έφυγαν 2-3 φάουλ επιθετικά που δικαιούνται τα ΠΟΕΛ, ναι, τα έχω εδώ γραμμένα ότι μπορούσε να δοθούν κάποια φάουλ τα οποία του είχα φύγει του διαιτητή και δεν τιμώρησε φάουλ υπέρ του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
3: Το μεγάλο λάθος δεν το έκαμε, το πέναλτι το σφύριξε αμέσως, το στη απόφαση του, διότι ο τρόπος που έπεσε τον τερματοφύλακα στο Απόλλωνα πήρε τα πόδια του Πεδρόσο, ήταν λάθος εκτίμηση του Κουν, η οποία τιμωρήθηκε. Το χέρι που ζήτησε να πάμε πίσω-πίσω, εντάξει, στο 54ο ΤΑΠΟΕΛ, σε εκτέλεση φάουλ στο τείχος, ήταν εκεί τα χέρια στο σώμα, δεν μπορεί να δώσει έτσι χέρι πέναρτη. Στο 7ο λεπτό είχαμε μια τόση του Εγκρίτσε με τον Αγγελόπουλο, ο παίκτης του Απόλλωνα προκάρεσε την επαφή με τον Αγγελόπουλο, αυτός πήγε πάνω του και φάνηκε ότι για φάουλ, όχι. Σωστά, ότι δεν
2: ναι, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Σκρίτσε πήγε με φόρα πάνω στον Αγγελόπουλο.
3: Ναι, ακριβώς αυτό λέω, δεν θα τον τιμωρήσεις. Αυτός έφταιγε στην πάση, αφού την κέρδισαν του Αποέλ, συνέχισε τον αγώνα δίχως να δώσει το φάουλ. Το 43ο λεπτό μας έδειξε από το ΒΑΡ το δεύτερο τέρμα του Απόλλωνα ότι ήταν καλυμμένος ο ποδοσφαιριστής. Αυτές ήταν οι φάσεις γενικά στο παιχνίδι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, στη φάση του 78 που δέχτηκε κίτρινη ο Σταφυλίδης, στη πτώση του Ασορώα, δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Εσύ είδες να κάνει φάουλ ο Σταφυλίδης στη συγκεκριμένη φάση?
3: Ο Σταφυλίδης τιμωρήθηκε διότι ενώ δεν πήδηξε, ο παίκτης που ήταν στον αέρα ήταν πιο ευαίσθητος και παίζοντας κάτω χαμηλά τα πόδια με το σώμα του είδαν αυτήν ότι πήγαινε κάπως εσκεμμένα με το σώμα του Σταφυλίδης, όπως έκαμε προηγουμένως ο Εσκρίτσε που είπαμε με τον Αγγελόπουλο. Αυτόν θεώρησε ο διαιτητής σαν παράβαση και το έδειξε την δεύτερη, το έδειξε την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι.
3: Ότι ο ένας ήταν στον αέρα πιο ευαίσθητος, εσύ που είσαι χάμος στο έδαφος δεν μπορούσες να ελέγξεις την κίνησή σου, όμως άφησες το σώμα σου να πάει πάνω στα πόδια του παίκτη και αυτές οι πτώσεις, ξέρετε το σπόνδυλο, πέφτοντας στο έδαφος, φάνηκε ότι, εντάξει, είπαμε μια φορά να τα βλέπεις αυτά, είναι εκείνη τη στιγμή πως θα το εκτιμήσεις. Εκεί στην πολιτεία να ξαναδείς και ξαναδείς και να αλλάξεις την αποφασή σου. Το άλλο το παιχνίδι είναι σε ένα μήνα ανόρθωση όπου έχουμε τον Ιωάννη Χατζηγεωργίου με τον Άννη Χριστοδούλου. Ένα χέρι ζήτησε της ανόρθωσης στο δεύτερο λεπτό. Το χέρι, ναι μεν, έγινε, αλλά ήταν στον αέρα και το χέρι ήταν κοντά στο σώμα. Το 40 ζήτησε ένα πέναρτι η Νέα Σαλαμίνα. Κατά πόσον έγινε λάκτισμα κάτω χαμηλά πάνω στα πόδια του Άννη από τον ακτιματά. Όμως να δούμε το πόδι του Άννη, ότι το ανοίγει με τετάπες προς τον ακτιματά. Δεν ήταν τα πόδια του στο έδαφος και ήρθε ο ακτιματάς και τον λάκτισε από κάτω για να δοθεί πέναρτι. Έκανε λάθος κίνηση και ο Άννη ως προς το που έβαλε το πόδι του προς τον ακτιματά με τετάπες, που εκεί μπορούσε να δοθεί επιθετικό φάουλ.
2: Ναι.
3: Και σωστά δεν δόθηκε ούτε από το ΒΑΡ να καλέσει τον διαιτή να δει τη φάση. Έχουμε τον έλεγχο στο 1-0 κατά πόσον των 44 λεπτών υπήρχαν δύο σημεία. Αν έγινε φάουλ εκεί που κερδίστηκε η μπάλα και πραγματοποιήθηκε η επίθεση και αν υπήρχε offside. Φάνηκε ότι σωστά κερδίθηκε η μπάλα, είπαμε, οι επαφές επιτρέπονται. Φτάνει να είναι νομότυπες, δεν θα είναι με υπερβολή. Στο offside φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν καλυμμένος, όπως και στο δεύτερο τέρμα το αιώνιο λάθος που κάνουν οι βοηθοί διαιτητές. Σε οριακές φάσεις τους τονίστηκαν από τα πέρσι, μην υψώνετε σημαία. Αφήστε το ΒΑΡ να το ελέγξει. Έδωσε το offside και μετά φάνηκε ότι δεν πρόσεξε τον πιο πίσω αμυντικό ότι με το πόδι του κάλυψε τον παίκτη. Ήρθε το ΒΑΡ και διόρθωσε την απόφαση του βοηθού διαιτητή και έδωσε το τέρμα. Τους τονίστηκε από τα πέρσι, στα οριακά μην υψώνετε σημαία να μείνετε εκτεθειμένοι ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει offside. Αυτά ήταν από τα σημερινά παιχνίδια.
2: Ωραία. Να είσαι καλά κύριε Κυπριανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο.
3: Καλό βράδυ.
2: Χορηγό.
0: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας, ο Άγχελ Λόπεθ, μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του επί της ανόρθωσης με 3-0.
4: Καλησπέρα. First of all, I want to dedicate these 3 points to our fans because with this atmosphere in Amogostos today, it's going to be much more easier for us. They deserve this. We couldn't do 2 weeks ago in our first game at home, but today we give them that way that they deserve, and with this environment, with this support, everything is going to be easier for us. So these 3 points is for them.
5: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στους οπαδούς μας, στον εκπληκτικό μας κόσμο, που ήταν άλλη μια φορά δυναμικό στην παρουσία του, βοήθησε την ομάδα. Ό,τι δεν μπορέσαμε να του δώσουμε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, του το δώσαμε σήμερα, το άξιζε και φυσικά με τη συνδρομή του καταφέραμε να του το δώσουμε.
4: Second, I want to say that I consider that the football was very unfair with Salamina in the first 3 games. Everybody just looked at only one point, but I analyzed deeply every single game in the first 3 games, and we didn't deserve to have just 1 point. So I was convinced, I trust the players show the commit that they are with the plan, with the idea, with the club. We show our best performance again one more time. We suffer because it's derby, Anorthosis is Anorthosis. and we suffer a lot, but we suffer all together. And before this game, we weren't the worst team in the league, and now we are not something unbelievable. I keep the same line because we were working very well. We know the way. We are all together. We are all united. And just we need patience in the right moment and belief in the right moment to continue working because all the players and the staff, we are really united.
5: Λοιπόν, κατά δεύτερον, θεωρώ ότι η μπάλα ήταν άδικη μαζί μας σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια. Δεν αξίζαμε μόνο ένα βαθμό από αυτά τα τρία παιχνίδια. Αναλύσαμε διεξοδικά όλα όσα έπρεπε να αναλυθούν και καταλήξαμε στο ότι λόγω κάποιων συγκυριών, αλλά και γενικότερα, δεν αξίζαμε μόνο ένα βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, στο παιχνίδι αυτό δείξαμε τις δυνατότητές μας. Δείξαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο και το πήραμε. Φυσικά, σε έναν τέρπι με μια ομάδα όπως η Ανόρθωση, υποφέραμε αρκετά στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, ωστόσο καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών και να στεφθούμε νικητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι, κάποιοι έλεγαν ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα. Τώρα νικήσαμε. Κάποιοι λένε ότι είμαστε μια πολύ ή μια τρομερή ομάδα. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Το μόνο που ισχύει είναι ότι συνεχίζουμε τη δουλειά, συνεχίζουμε ενωμένοι, δουλεύουμε μαζί και βλέπουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια.
4: They came in a very good moment because they won last week big game against Apoel. They took too much confidence. And for sure we suffered in the beginning of the game, but we suffer all together. We prepare the plan to look for the ball behind them because they suffer. We consider this if we put the ball behind of the back line of three, we will find the moment, and like this we score the first goal. And after, in the second half, I saw one Salamina competitive, smart, be together, and we know that we will find spaces winning the game. They have to go all in front. And yeah, I told them in the halftime, wait the moment because we will find the second, because they have to go forward and we will find the spaces. So very happy for the players because it's very easy to believe when you win, but they believe in everything. Even during these 3 weeks, we came from about an amazing pre-season, and for me it's important as well. We came from 15 transfers, and we came from second division as well. So who thinks it's going to be easy here is not going to be easy. Every game is one battle. I'm happy because now we win 15 days to work. We need them. Some player came even last 10 days came a couple of players. They need time to adapt. But we are together, we are united, and I'm very positive for the season.
5: Είχαν καλύτερα οι της Ανόρθωσης αυτοεπίθεση από την νίκη τους κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ήρθαν εδώ με καλή ψυχολογία. Όπως ανέφερα και πριν, υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, μαζί, όπως ανέφερα και πριν, ενωμένοι, καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έπρεπε να αξιοποιήσουμε. Βρήκαμε τους χώρους εκεί όπου έπρεπε να βρούμε τους χώρους και γενικά εκμεταλλευτήκαμε, δουλεύοντας σωστά, αυτά που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε για να στεφθούμε στο τέλος νικητές. Είμαι χαρούμενος κυρίως και για τους παίχτες. Είχαμε κάποιες δύσκολες εβδομάδες, ωστόσο τώρα αυτό άλλαξε. Να μην ξεχνάμε ότι ήρθαμε από την δεύτερη κατηγορία. Ναι, μεν είχαμε μια τρομερή σεζόν, αλλά έχουμε αρκετούς νέους παίχτες. Αυτή η νίκη δίνει σίγουρα μια όθηση στην ψυχολογία. Έχουμε 15 μέρες μπροστά μας να δουλέψουμε και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε.
6: Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την νίκη. Να μεταφερθώ στο coach. Τι προσφέρει αυτή η νίκη εν ώψη της συνέχειας και τι άλλαξε σήμερα, γιατί η ομάδα κράτησε για πρώτη φορά το 0 παθητικό, έχοντας δεχτεί 9 γκολ στα προηγούμενα 3 παιχνίδια.
5: Coach, congratulations. What Thank do you, you think this win gives to the team and what do you think it changed according to the previous games? And because we also didn't concede any goals, your thoughts?
4: Yeah, we need it. I mean, we were playing, we deserve more than 1 point, as I said before, in the first 3 games, because we show good performance, especially last week. I consider we played much better than our opponent and we didn't took 1 point, understand, even 1 point when we deserve the 3. But it's difficult for the environment believing when the result is not coming. But inside in the dressing room, the players and the staff, we knew the way, we were convinced, we were very together this week, all commit, understand. So for sure, change the mood, these 3 points. Now we have 15 days to breathe and give time to the player, to the 15th transfer, to have more time together. And it's the first stone, but we want more. We have to continue. Now we have 2 games away of Amogostos, and the next game in Amogostos is Paphos. We have Apoel, Apollon, Paphos now, so every game is difficult. But now with these 3 points, we can recover some players and recover the best performance of some players who need just time. It's question of time, but we are in the right way.
5: Λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, αξίζαμε παραπάνω από ένα βαθμό σε αυτά τα παιχνίδια τα πρώτα 3. Ειδικά με ΑΕΛ θεωρώ ότι αξίζαμε την νίκη. Στο τέλος ιτηθήκαμε και σε αυτό το παιχνίδι το σημερινό χρειαζόμασταν την νίκη. Ξέραμε τι μπορούσαμε να κάνουμε, πιστέψαμε στις δυνατότητές μας, πιστέψαμε μέσα στο παιχνίδι και εν τέλει το καταφέραμε και το κάναμε να πάρουμε την νίκη.
2: Μάλιστα, ωστόσο... λοιπόν, αυτά και από τον Άρχελ Γκόμεθ, τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Ερνάν Λωσά, τον προπονητή του Απόλλωνα, μέχρι να είμαστε έτοιμοι να πούμε τελικό στην Premier League Nottingham Forest Coventry 0-1, στην Γαλλία στο 5 Αζέρ Τρουά 0-0, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 1-0 και Τουλούς Χαύρι 0-0. Τελικό στην Γερμανία Στουτκάρτ Ντόρτμουντ 0-1, τελικό στην Ελλάδα Άρης Ηρακλής 0-0, τελικό στην Ισπανία Θέλτα Σαντάντερ 5-0, τελικό στην Ιταλία Ρώμα Ίντερ 2-2, στο 5 Βενέτσια Λάτσιο 0-0. Τελικό στην Ολλανδία Σπάρτα Ρότερταμ Χέρενφέιν 0-4, ημίχρονο Άγιαξ Εξέλσιορ 1-1. Λοιπόν, στον τελικό του Super Cup 5:30 πριν το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 77-84. Λοιπόν, επειδή ήρθαν κάποια μηνύματα, μας ζητά να ξαναδώσουμε τα τελικά στη δεύτερη κατηγορία. Κρήτας Χρόνακας Ασύλ Λύσης 1-1. Ένωση Νέων Παραλυμνίου Χαλκάνωρας 0-0. Δόξα Κατοκορπιάς Αναγέννηση Δερίνιας 2-1. Διγενής Ακρίτας Μόρφου ΑΠΕΑ Κροτηρίου 0-1. Και Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Ερνάν Λωσάδα.
7: Hello. Let's start saying we had the best possible start we could have with a very nice goal. We were leading 1-0, and with your fans, you feel like it's going to be your night and you're going to have the game in control, but it was not the case. We gave for a few minutes the initiative to the opponent, and in that moment is when they scored the 1-1, and there were moments during the game that the game was broken many times. There was no tempo in the game. A lot of falls, people on the ground, then the smoke of the lights of the away supporters. So many things that make that difficult to be in this speed of the game. But I believe that we end up in the best possible way also the first half, scoring even if it's an own goal was also a very good action, 2 very good collective actions, and you go on the halftime with the 2-1, with the advantage. And we spoke about, of course, trying to go out and kill the game and scoring the third goal, but the game was almost dead. I didn't see any initiative from them, also not from our side. It seems to be the game was just going to end 2-1 because there were almost no shots on goal on the second half. And okay, we make a mistake and the game end up in a 2-2. When the game is 2-2, I also was thinking about offensive changes. I take out a central defender. I put Leo back in his ideal position. We are playing with 2 defensive midfielders that actually are 2 number 10s. one extra striker up front. So the intention was to really win the game. I was not satisfied with 1 point. I will never be satisfied with 1 point when we play at home. Not today and never. But okay, at the end you have to accept the result. You have to accept the circumstances under we play this game. And just try to reload, to use this break to recover a lot of important players. The ones that are going to play for the national team, I wish them the very best. I hope they can come back with a lot of health and in one piece. And I feel like the season for us is really going to start in 3 weeks. Still positive to remain undefeated, still positive that the team score goals, that the team create chances, and what with what we have, we were competitive all 4 games against 4 derbies, against 4 difficult teams. So I would like to keep the positives, which are a lot, and the negatives, don't worry, we have 3 weeks to work on them. Thank you.
8: Κάναμε την καλύτερη δυνατή αρχή που μπορούσαμε σκοράροντας το 1-0. Θεωρούσαμε ότι έχοντας τους οπαδούς μας μαζί, είχαμε και τον έλεγχο του παιχνιδιού, θα καταφέρναμε να κερδίσουμε. Όμως δώσαμε πρωτοβουλία στον αντίπαλο και κατάφερε να κάνει το 1-1. Νιώθω ότι κατά διαστήματα είχαμε ένα σπασμένο παιχνίδι, γίνονταν πολλά φάουλ, δεν υπήρχε ταχύτητα στο παιχνίδι. Και τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο με το καλύτερο αποτέλεσμα που ήταν το 2-1, άσχετα αν αυτόν ήρθε από αυτόν γκολ. Στην ανάπαυλα μιλήσαμε με τους παίχτες ότι έπρεπε να βάλουμε το τρίτο γκολ και να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο νιώθες ότι το παιχνίδι ήταν τελειωμένο, δεν υπήρχαν σχεδόν τελικές φάσεις. Και δυστυχώς κάναμε το λάθος και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και τελείωσε 2-2 το παιχνίδι. Όταν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, εγώ προσπάθησα να παίξουμε πιο επιθετικά. Έβγαλα τον κεντρικό αμυντικό και έβαλα τον Κονομή στη θέση του. Προσπαθήσαμε να παίξουμε πιο επιθετικά. Όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε εντός έδρας. Πρέπει όμως να το αποδεχτούμε και βάσει των συστηκών που είχαμε να προσπαθήσουμε να ανασυνταχθούμε και να επιστρέψουν και οι παίχτες που είναι τραυματίες. Εύχομαι οι παίχτες που θα παίξουν στην Εθνική να επιστρέψουν υγιείς και θεωρώ ότι η σεζόν μας θα αρχίσει σε 3 εβδομάδες κανονικά. Κρατάω τα θετικά ότι για ακόμα ένα παιχνίδι δεν χάσαμε και ότι σκοράραμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Και στα 4 ντέρπι που παίξαμε με πολύ δυνατές ομάδες, ήμασταν ανταγωνιστικοί και τα λάθη που έγιναν θα τα φτιάξουμε.
9: Καλησπέρα. Στον καιρό που βρίσκεται στον πάγκο του Απόλλωνα, όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, ήταν από τα ημίχρονα που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Απόλλωνας να επιτεθεί από τα λίγα παιχνίδια του όμως. Τι πιστεύετε ήταν αυτό που πήγε λάθος?
8: Since you are at Apollon, the second half, it was very difficult for us to create chances. And what was wrong with that?
7: Since I'm in Apollon, we have difficulties to create chances in the second half.
8: The second half was more difficult, this one.
7: Since I'm in Apollon.
8: From the few second halves, that was difficult for us to attack and create chances.
7: I'm trying to refresh my memory. Against Anorthosis, we win with the goals we score in the second half. Only for today? Ah, okay, only for today. Only for today. For today, yes, for today we didn't create chances in the second half. They also didn't create chances. Yeah, sometimes you can't create chances. Even though I play substitutions and I make changes to create more chances, to win the game. You take out the central defender and you put a number 9, so you want to win the game. Yeah, sometimes the opponent defends well and you don't create chances. They also didn't create chances.
8: Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, όμως ούτε οι αντίπαλοι καταφέραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Παρά τις αλλαγές που έκανα, διότι έβγαλα αμυντικών, έβαλα επιθετικών και πάλι κάποιες φορές αμήνεται καλά και η αντίπαλη ομάδα, αλλά ούτε αυτοί καταφέραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
10: Coach, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
10: Μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Απόλλωνας στις 4 πρώτες αγωνιστικές καλείται να παίξει με πάρα πολλές απουσίες. Σήμερα ουσιαστικά είδαμε στο παιχνίδι μια εντεκάδα. Οι αλλαγές που μπήκαν, είπατε και εσείς ότι προσπαθήσατε για πιο, να γίνει η ομάδα πιο επιθετική, αλλά στην ουσία δεν βοήθησαν καθόλου. Ο κόσμος του Απόλλωνα αδειμονεί τι γίνεται με τους τραυματισμούς, πότε επιστρέφουν οι παίχτες, πότε η ομάδα θα έχει επιλογές και εσείς πάνω στον πάγκο για να μπορείτε μέσα στο γήπεδο να καταστρώσετε τα πλάνα σας, να αλλάξετε πράγματα αν πάνε λάθος, αν είναι σωστά να τα κρατήσετε. Πότε θα γίνει αυτό? Ο κόσμος του Απόλλωνα θέλει να δει μια ομάδα πλήρης με όλους τους παίχτες ετοιμοπόλεμους να μπορούν να βοηθήσουν. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό?
8: In the last games after the European games we have too many players missing and when are they coming back? The fans are waiting to have a full team so you can have more chances from the bench to be able to create the plan for the team. So when will this happen?
7: Some of them they will come back after the international break and some of them will need more time. So I think at least four players will be back after the international break, which will give us, as you say, more options, more coordination in our movements. Imagine how difficult it is for a team that needs to start every game with a different lineup. If you really want to create coordination, offensive patterns, a solid block, it's a lot easier when you can repeat that 11 week after week. This helps you to improve and to build something based on 11, 12, 13 players. The other side of this story is that many players got the opportunity. I had the opportunity during these four games to watch a lot of players. They all get a lot of opportunities, minutes and chances that maybe if everyone was fit, they will never get. So for me it was also a very good moment to have a balance, four games plus the European games, to understand who needs to push a little bit more because it's not enough. There are a few that I'm expecting a lot more. Maybe other ones need a break because the preseason started too early. We only had 3 weeks of holidays. When we were training and preparing our European games, Apoel was on holiday. Like all the Cypriot teams who didn't qualify for Europe, we did. And that makes that we were training a lot earlier than other teams. And we were really doing our maximum to be at the top for the European games. Now it's normal that you get kind of a break. You feel heavy legs. Okay, the break comes in a perfect moment. The guys will get 5-6 days off. I'm sorry for the ones going for the international, to play international games, but it's also their choice to represent their country, so they can't complain. And when we come back, we will have more numbers, more competition during trainings, and of course, my life will be hopefully more difficult because I will have to choose between more players and more quality.
8: Κάποιοι παίχτες αναμένεται να επιστρέψουν μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, γύρω στους 3 με 4 παίχτες. Και όπως είπατε και εσείς, έτσι θα έχω περισσότερες επιλογές και θα μπορούμε να έχουμε πιο πολύ συντονισμό στην ομάδα, να μπορούμε να παίζουμε το παιχνίδι μας αλλά και στην προπόνηση. Είναι πολύ δύσκολο για μας να αρχίζουμε κάθε εβδομάδα με διαφορετική εντεκάδα. Διότι δεν μπορείς να χτίσεις κάτι πάνω σε αυτόν. Είναι δύσκολο και στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Όμως, από την άλλη, πολλοί παίχτες πήραν ευκαιρίες, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπαιρναν τόσα λεπτά συμμετοχής. Και για μένα είναι καλό, διότι μπόρεσα να δω ποιοι παίχτες χρειάζεται να πιεστούν λίγο περισσότερο για να αποδώσουν καλύτερα, διότι περιμένω αρκετά από αυτούς. Ποιοι παίχτες χρειάζονται και διάλειμμα για να ξεκουραστούν, διότι η σεζόν μας άρχισε πολύ νωρίς. 3 εβδομάδες διακοπές είχαμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι ώστε να δώσουμε το μέγιστο που μπορούσαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τώρα όμως έχουμε ευτυχώς το διάλειμμα για να μπορέσουμε να ανασυγκροτηθούμε. Κάποιοι παίχτες θα πάρουν και 5 με 6 μέρες off και αυτοί που θα παίξουν στην Εθνική δυστυχώς δεν θα μπορούν να ξεκουραστούν. Όμως θα επιστρέψουμε πίσω και θα έχουμε πιο πολλές επιλογές και θα είναι πιο δύσκολο για μένα, ευτυχώς, να πρέπει να αποφασίσω ποιους παίχτες να χρησιμοποιήσω.
2: Λοιπόν, αυτά δήλωσε και ο Ερνάν Λωσάδα στην καθημερινή συνέντευξή του, που κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Δώσαμε όλο τον απόϊχο των δύο σημερινών αγώνων. Υπενθυμίζω, Απόλλωνας από 2-2, Νέα Σαλαμίνα Όρθωση 3-0. Χθες Πάφος ΑΕΛ 0-2, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2. Αύριο στις 7 Ομόνια Ύψωνα, στην ίδια ώρα Άρης Καρμιώτησα, και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με το Ελλάδα Sport. Και αύριο 10-12 η εκπομπή στα Πέταλα με τη Στέλλα Μάρκου. 12 με δύο μικροί ήρωες με τον Γιαννάκη Λακκοτρίβη. Και στις 6 η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Καλό βράδυ, προσοχή.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ησυχάσατε λίγο, ε?
6: Αρκετά, επιστρέφουμε.
5: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
6: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
6: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
5: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
6: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
6: Εκπομπή Call & Score
5: με τον Ανδρέα Αναστασίου
6: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
13: Ζώντας 93-89 τον Ολυμπιακό, είναι η νέα υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης. Η πρώτη μάλλον υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί αυτός ο τίτλος μέχρι φέτος δεν υπήρχε.
14: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι η Ρεάλ έκανε 10 λάθη παραπάνω από τον Ολυμπιακό, αλλά σούταρε καλύτερα και στις βολές και στα τρίποντα. Τα τρίποντα βελτιώθηκαν του Ολυμπιακού στο τέλος και μάζεψε λίγο, και αυτό μάζεψε και τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει το μάτς. Να πω εγώ ότι στην οικονομία του αγώνα ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, γιατί βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω και στην τέταρτη περίοδο με 7, 8, 9 πόντους και στο τέλος που πίεσε κατάφερε να φέρει προβλήματα πολλά στη Ρεάλ, θα μπορούσε να περάσει μπροστά. Δεν ξέρω τι έγινε στην τελευταία φάση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι ήταν για 50 δευτερόλεπτα πίσω με ένα καλάθι και δεν μπόρεσε να εκδηλώσει καν επίθεση. Το πάτημα του Μοντέρο δηλαδή στη γραμμή δεν άφησε τον Ολυμπιακό να εκδηλώσει επίθεση.
13: Είχε πολύ μεγάλη σημασία νομίζω αυτό το πάτημα, Γιώργο. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα, ναι. Γιατί δυστυχώς ο Ολυμπιακός εκεί δεν μπόρεσε ούτε καν, όπως είπες, να επιτεθεί. Δεν μπόρεσε ούτε να αστοχήσει, ας πούμε.
14: Είχε το δικαίωμα στα 50 δευτερόλεπτα πριν το μάτς να βρεθεί με ένα σουτ και μπροστά. Και δεν έκανε ποτέ αυτό το σουτ. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε τίποτα. Εντάξει, στα 6,7 δευτερόλεπτα με 4 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός, δεν. Δεν ξέρω τι έγινε στη φάση, επαναλαμβάνω, που ενώ έγινε το σουτ, χάθηκε το rebound. Μήπως διαμαρτύρεται για σπρόξιμο. Για το χαμένο rebound το Μπαρτζόκας, εκεί νομίζω.
13: Δεν ξέρω κατά τα σε ποιον φωνάζει, αν φωνάζει στους παίχτες του ή στους διαιτητές. Φάνηκε να φωνάζει στους διαιτητές ίσως γιατί δεν δώσαν το φάουλ νωρίτερα, πιο πριν, γιατί κάνει ένα φάουλ ο Φουργέ και δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές. Και αμέσως μετά δέχεται το καλάθι ο Ολυμπιακός.
14: Λοιπόν, να πω ότι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, ο Παναθηναϊκός, νίκησε την Χόβεντ, αν είναι δυνατόν, την Χόβεντ με 9-7. Και επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Champions League. Νίκησε τη Χόβεντ και είχε κερδίσει και τη Σπλιτ. Και επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για το πόλο είναι αυτό. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Λοιπόν, έχασε η Γαλατασαράη. 3 γκολ ο Σαλάχ. Η Τραμπζονσπορ νίκησε με 4-0 την Γαλατασαράη. 3 γκολ ο Σαλάχ και έκανε και μία assist. Δηλαδή συμμετείχε και στα 4 γκολ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81. Πάμε όμως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο το έχασε από τη Ρεάλ. Έχασε το Super Cup, το πήρε η Ρεάλ. Να δούμε τα στατιστικά, μάλλον να δούμε τους πρώτους σκόρερ. Λοιπόν, η πρώτη σκόρερ του, τα στατιστικά πρώτα, γιατί έχω βάλει άλλα ντάλα ατομικά στατιστικά. Λοιπόν, Βεζένκοφ πρώτο σκόρερ 22, Φουρνιέ δεύτερος με 14, είχε 6 μέχρι την τελευταία περίοδο. Ο Χολ 13 πόντους. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ βλέπω ότι έχει μοιράσει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες μεταξύ 12 και 11 πόντων, έτσι. Λοιπόν, με τον Καμπάτσο να πετυχαίνει 7 μόλις πόντους, έτσι. Λοιπόν, ο Βεζένκοφ βρέθηκε πολύ χρόνο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον στον αγωνιστικό χώρο, 32 λεπτά. Κανένας άλλος δεν έχει παίξει πάνω από 27 λεπτά. Και αυτός που έπαιξε 27 ήταν ο Χολ, δηλαδή η Ρεάλ έκανε καλύτερο μοίρασμα παικτών, έτσι. Γιατί τον περισσότερο χρόνο τον έχει παίξει, γιατί η Ρεάλ 24 ωφελής και μετά πρέπει να είναι ο Καμπάτσο. Ο Φελής και ο Καμπάτσο έχουν παίξει το περισσότερο χρόνο. 32-33 σχεδόν λεπτά έχει παίξει ο Βεζένκοφ. Πάρα πολύς χρόνος. Εντάξει, τώρα μην κρίνουμε τους παίκτες. Λάθη κάνουν όλοι και ο Μπαρτζόκας κάνει λάθη. Έχει παίξει με πάρα πολλή ώρα τρεις παίκτες. Έτσι. Μήπως θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερο μοίρασμα. Δεν τον είδαμε το Βεζένκοφ. Τον είδαμε στην τελευταία περίοδο. Έτσι, τον είχαμε χάσει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι εγώ αυτό για περισσότερο φιλικό το βλέπω, έτσι, το Super Cup, τα Super Cup που εγώ από το ποδόσφαιρο περισσότερο, γιατί δεν ασχολούμαι τόσο με τον μπάσκετ, αν και έπαιζα μπάσκετ, νομίζω πως όλο το κλίμα ήταν φιλικό κλίμα, λίγο είδαμε έτσι, τον Μπαρτζόκα να φωνάζει στο τέλος.
13: Νομίζω ότι και οι ομάδες θα το δουν σαν φιλικό.
14: Και η ένταση,
13: ναι. Είναι είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, οκ, αλλά...
14: Είναι αρχή σεζόν, είναι πολλά.
13: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Και δει ομάδες με αρκετές αλλαγές. Η Ρεάλ έχει κάνει αλλαγές, αλλά όχι τόσες μα τόσες πολλές. Βέβαια έχει αλλάξει προπονητή. Κάτι είναι και αυτό.
14: Έχει αλλάξει προπονητή, βεβαίως. Αυτό τον Πέντρο Μαρτίνες, λες. Τον βλέπω.
13: Ο οποίος είχε τον Μπραντίγια στη Βαλένθια, βεβαίως.
14: Πάμε να τον ακούσουμε.
15: Απίστευτα, προπαικτική άμυνα, αλλά επιβιώσαμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Την τελευταία περίοδο είχαμε την προσωπικότητα, ίσως δεν παίξαμε εξαιρετικά γιατί κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Πρέπει να βελτιωθούμε, είμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας. Αλλά η νοοτροπία μας είναι πάντα πιο σημαντική από την τακτική.
14: Λοιπόν, Εντάξει, τώρα θα έχουμε απονομές, θα έχουμε αυτό το άχαρο το... Ναι, περιμένουμε να γίνει η απονομή. Εντάξει, όταν χάνεις, άχαρο είναι έτσι. Ναι, τι είναι. Λοιπόν, για πες μου όμως, κάνε μου και το φινάλε σου.
13: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε πάλι το καλό του πρόσωπο. Βέβαια έβγαλε χαρακτήρα ξανά. Πήγε να γυρίσει το μάτι στο τέλος. Το έχει κάνει από τα φιλικά αυτό το πράγμα. Χάνει, αλλά στο τέλος το γυρίζει και νικάει. Εντάξει, δεν του βγήκε αυτή τη φορά. Σίγουρα βέβαια οι ομάδες, όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι έτοιμες. Οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη και να κάνουμε αυτή τη στιγμή για την EuroLeague, έτσι, είναι η λεγόμενη πιστολιά. Δηλαδή πόσο μέσα να πέσεις σε μια χρονιά που καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει, που ξεκινάει επί της ουσίας τώρα με το Ευρωπαϊκό Super Cup. Για να δούμε τι θα κάνουν και οι δύο ομάδες στα επίσημα παιχνίδια στην regular season. Η Real δεν θα παίξει, δεν θα πάει πολύ μακριά, κατά πως φαίνεται, για την πρεμιέρα της EuroLeague, γιατί παίζει λίγο παραδίπλα. Αντί για το Abu Dhabi, πες στο Dubai.
14: Α, βλέπω και τον Ποντίρογκα τώρα. Ο Παναθηναϊκός την επανέφερε τη φανέλα του στο τέτοιο. Ναι. Τον Ποντίρογκα, άλιστα. Και τώρα δίνει την... τι είναι αυτό.
13: Δίνει ένα βραβείο στον Κώστα Παπα-Νικολάου.
14: Ναι, για τον Ολυμπιακό φαντάζομαι, ο αρχηγός πάει και το λαμβάνει.
13: Ναι.
14: Άλιστα.
13: Το βραβείο του δεύτερου. Το εντός εισαγωγικών ασημένιο μετάλλιο.
14: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι.
13: Που βέβαια μοιάζει σαν πιάτο.
14: Ναι, σαν σερβίρι τώρα. Το κρατάει έτσι, σαν να πάρει παραγγελία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτές οι ομάδες ήταν πρωταγωνιστρίες.
13: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται, Γιώργο, ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Έγινε αυτό το Super Cup ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες που θέτουν πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για την εξάδα. Γιατί και η Ντουμπάι, η οποία τερμάτισε τέταρτη, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Ναι. Με αρκετές αλλαγές. Πέραν του Thomas Wokap, έχει τον Έλιο Κόμπο, έχει τον Blossom Game, έχει αρκετούς παίκτες που κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Αναμένουμε φυσικά να δούμε και περισσότερα δείγματα στην regular season.
14: Στο Σεβίλη Μπαρτσελόνα παίζει γκολ. Σεβίλη, τώρα πληρωθείς να προηγηθεί. Παίζεις, όχι. Σεβίλη Μπαρτσελόνα να βάλει γκολ. Σεβίλη, το βλέπεις.
13: Θα μπορούσε, γιατί όχι.
14: Δεν το βλέπεις. Θα μπορούσε. Δηλαδή, άμα του κάνανε ένα νέο, θα έχει μπει γκολ. Είναι 18 και 15, λέει. 18 και 16. Να το, 1-0. Ορίστε. Πού το βλέπω, δεν το βλέπω πουθενά. Το βλέπω. Πού το βλέπω. Τι έγινε, γιατί γελάμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ιωάννου που ήταν μαζί μας. Ήταν απολαυστικός. Και θα τον έχουμε, είναι ιδιαίτερα μπασκετικός. Θα τον έχουμε τη φετινή σεζόν για να μας αναλύσει και να μας περιγράψει. Κυρίως έχει και γάργαρη φωνή. Πίνεις τσαγάκι, τι πίνεις. Πίνεις τίποτα, δεν πιστεύω να μπλέκεσαι με τίποτα ουίσκια και τέτοια. Όχι. Όχι. Καφέδες βλέπω όμως. Καφές κάνει καλό, έτσι. Τι είναι. Δεν έχουμε. Ναι, κάτι θα πίνεις πάντως.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν μαζί μας. Τον απολαύσατε 2 ώρες. Δεν απολαύσαμε τον Ολυμπιακό όμως, ο οποίος ιτήθηκε. Βλέπω και ο MVP πρέπει να είναι τώρα ο Ταβάρες. Εντάξει, από τον Μπούι έπρεπε να το καταλάβω. Χαμογελαστός, ωραίος. Πήρε και το τέτοιο το MVP. Η Ρεάλ νίκησε τον Ολυμπιακό με ο 93-89 και πήρε το Super Cup. Αυτά για το μπάσκετ. Πάμε τώρα για το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι που καίει περισσότερο. Θα πάμε σιγά σιγά στις τηλεφωνικές, γιατί έχουμε μπαλίτσα αύριο. Εγώ περίμενα σήμερα να βγει μια κλήση εθνικής ομάδας. Δεν βγήκε από τον Γιωβάνοβιτς. Η αλήθεια είναι πως θέλει να δει και τους παίκτες. Περισσότερο ο Γιωβάνοβιτς, να δει και αύριο ποιος θα έχει στη διάθεσή του για να κάνει τις κλήσεις. Το άσχημο είναι ότι αυτοί που θα κληθούν θα πρέπει την άλλη μέρα να ταξιδέψουν, δηλαδή να είναι Δευτέρα Τρίτη εδώ, γιατί το πρώτο παιχνίδι το δίνουμε στη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη και μετά ταξιδεύει η εθνική ομάδα για το Nations League από τη Σερβία να παίξει στη Γερμανία και να επιστρέψει για 2 μάτς με Γερμανία και με Ολλανδία και Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε να έχουμε διαφημιστικό, κύριε Μαριέ μας, τίποτα να δώσουμε, όχι. Σε πέντε λεπτά παίζουμε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Ραπτόπουλο,
16: τον Κωστή να μας πει για το ντέρμπι. Θα ήμουν υπόχρεος. Λιόν Ρεν 2-0 για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εννοώ για το 0-0, με τον Ματσάρη να κάνει και μάλιστα δηλώσεις ότι αποκτήθηκαν διοίκηση παίκτες που δεν ήθελε κλπ. Κάνει λίγο το... Ο Ματσάρη πάντα είναι πικάντικος στις δηλώσεις του. Να πω ότι Λιόν με 2 γκολ του Νουαμάχ προηγείται της Ρεν με 2-0. Είναι ένα μάτς το οποίο φαντάζομαι είναι το πιο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα που γίνονται στη Γαλλία. Η Σεβίλη, σας είπα προηγουμένως, ότι πέτυχε γκολ. Προηγείται με το Φοφανά από παλιά το Αντράντα 1-0 της Μπαρτσελώνα. Σας είπαμε και από την αρχή ότι η Σεβίλη κάνει καλό πρωτάθλημα φέτος. Έχει δεχτεί 2 φάσεις, έχει μία στο στόχο η Μπαρτσελώνα. Όμως με μία τελική η Σεβίλη κατάφερε να πάρει προβάδισμα νωρίς το σκορ απέναντι στην Μπαρτσελώνα και να προηγείται η Μπαρτσελώνα, η οποία πορεύεται αίτητη, ακολουθούμενη από την Ρεάλ που έχει τηθεί μόνο από την Μπέτις στην Ισπανία. Από εκεί πέρα τρέχουν πάρα πολλά μάτς. Θα πούμε τα σπουδαιότερα. 1-0 η Λεμάν τη Λοριάν, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 στην Γαλλία. Ενώ έχουμε, εκτός από το Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-0, έχουμε τη Βενέτσια 0-0 με τη Λάτσιο στο 36. Σοφαρίζει τώρα η Μπαρτσελώνα. Είναι στο 1-1 το μάτς. Θα δω τον σκόρερ και θα σας το πω. Στο 19 το γκολ του Φοφανά, στο 22 η σοφάρισε τη Μπαρτσελώνα. Η Βενέτσια είχε πέναλτι, το έχασε κόντρα στη Λάτσιο. Είναι στο 39 αυτό το παιχνίδι. Ενώ από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια που γίνονται. Έχουμε Ραπτόπουλο. Έχουμε Κωστή Ραπτόπουλο. Συγκινούμε. Να ξέρεις, συγκινούμε. Κωστή, μας ακούς?
17: Όταν καλεί ο Λίγκρης, ναι, για μένα είναι πρόσταγμα.
16: Έχω κανονίσει, ξεκινάμε, φεύγω από εδώ Τρίτη, Τετάρτη μάλλον, Πέμπτη παίζουμε στο Βελιγράδι, Κυριακή στην Γερμανία και γυρνάω πίσω για να σε συναντήσω. Σου έχω κλείσει τραπέζι πρώτο τραπέζι πίστα.
17: Εγώ δωμάτιο, δωμάτιο.
16: Εντάξει, εγώ τραπέζι, πρώτο τραπέζι πίστα στην Τούμπα.
17: Θα πάμε απέναντι.
16: Θα πάμε Τούμπα παρέα.
17: Έτσι, πάμε Τούμπα παρέα. Για να πέσει ξύλο, βοηθήσεις.
16: Εντάξει, άμα πέσει, εντάξει. Καρέτσας έπαιξε σήμερα, να ξέρεις, με Ντόρτμουντ.
17: Ξέρω, μπήκε αλλαγή. Το έχασε, ισοπαλία του είχα το μάτς, το έχασε αυτό.
16: 1-0 έβαλε γκολ. Εντάξει, η Ντόρτμουντ πρώτη, είναι μπροστά από την Μπάγερν 2 βαθμούς, να ξέρεις.
17: Ναι, αλλά στο τέλος θα το πάρει η Μπάγερν πάλι.
16: Καλά, εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Πάμε, εμείς υποστηρίζουμε Ντόρτμουντ για δύο λόγους, φίλε. Καρέτσα, Κωνσταντέλια.
17: Εμείς υποστηρίζουμε τον Ντόρτμουντ γιατί μας φιλοξένησαν εκεί.
16: Έχεις και φανέλα.
17: Ήταν καλή, φανέλες και τα λοιπά, μας αγαπήσανε.
16: Έτσι.
17: Παλώσαμε με κατοικόμενες εκεί πέρα γιατί φωνάζανε κανένα, αλλά ήταν από τη Δανία ήταν αυτές.
16: Κάτσε, βρήκες Δανέζες γυναίκες στον Ντόρτμουντ.
17: Κάτι μιλφάρες ήταν εκεί με κάτι μπύρες να πούμε και δεν μπορούσα να δω εγώ φάσεις και τέτοια. Αυτή σίγουρα την πεις, λέω καμάκι δεν τα κάνεις εδώ.
16: Άμα
17: θες καμάκι πάμε έξω, λέω θες πιτσιρικά, θες μεσήλικα, θες γέρο, τι θες. Έχουμε πολλά τα...
16: Είχε πολυτέλεια επιλογές δηλαδή, τις έφερνες
17: να επιλέξεις. Αλλά μου άρεσε η άτιμη γιατί η Τζέννη έχει μια φίλη μιλφάρα ψυχολόγο, τη Στέφου, τη Σοφία, μου είναι γυναικάρα και έμοιαζαν αυτές. Και λέω αυτή μοιάζει με τη Στέφου τη φίλη μου τη... Και λέω κάτσε αν
16: τη που πήγες χωρίς Τζέννη, αλλιώς δεν θα επέστρεφες. Λοιπόν, πάμε.
17: Η Τζέννη τώρα εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Όταν είσαι 58 και άλλοι 55, έχει κάνει το κορόιδο η άλλη. Μπορεί και εσύ να κάνεις το κορόιδο, να πούμε.
16: λοιπόν, πάμε. Σε πήρα για ματσάρι τώρα τηλέφωνο. Αυτός ο προπονητής, ο Ιταλός του Ηρακλή.
17: Όχι, ρε, ο μπράβος του Καρατζαφέριου είναι ο Γκιοκάς.
16: Όχι, ρε, εγώ άλλο λέω για του Ηρακλή. Πού είναι και ο Γκιοκάς. Είναι δίπλα σου.
17: Όχι, είναι με τη φίλη του στον Πλαταμόνα και με παίρνει τηλέφωνα τώρα.
16: Α, εντάξει, πες το, περιμένει. Πήγα βγει στο
17: Λίγκ. Περίμενε, πες το Γκιοκά, γιατί μόλις ήρθε η κοπέλα, μας παράτησε. Α πούμε, έφεγε στους Πλαταμόνες.
16: Εντάξει. Θεά κάνει και αυτό στη γραμμή του καθήκοντος. Λοιπόν, ματσάρι βγαίνει και λέει το φοβερό πράγμα. Ξέρεις, έχει παίξει πολύ έντονα το όνομά του να φύγει, να αποχωρήσει από τον Ηρακλή. Αυτός βγαίνει σε κάτι
17: άλλο. Εντάξει, αυτός παίρνει τα αποτελέσματα όμως και θα μπορούσε να πάρει και διπλό σήμερα, αν ήταν λίγο πιο τολμηρός.
16: Τέσσερα μάτσα αίτητος, ο Ηρακλής νεοφώτιστος. Ο προπονητής σε κάθε τέλος του αγώνα γκρινιάζει γιατί δεν πήρε το μάτς. Γιατί αυτό κάνει ο ματσάρι σε κάθε μάτς. Εκτός από αυτό τώρα, γιατί αυτό ήταν και κομμάτι δύσκολο.
17: Εντάξει, αυτό το μάτς τώρα το.
16: Στο αγώνα γκρινιάζει γιατί δεν πήρε το μάτς. Γιατί αυτό κάνει ο ματσάρι σε κάθε μάτς. Εκτός από αυτό τώρα, γιατί αυτό ήταν και κομμάτι δύσκολο.
17: Ντάξει.

0: μπλοκάρει από τη, πάνω από τη μαγιά, αλλά όλες οι φάσεις γίνανε με τελικές από άλλους παίκτες. Δηλαδή από Μονός και ο Μονός και ο Κατεβέρ και δεν κάνανε τελικές. Το μάτς για μένα τον Άρη τελείωσε για νίκη. Όταν με 80-20 κατοχή έχεις αυτές τις ευκαιρίες και σε αντεπίθεση ο Σουρλής κερδίζει από τον Χαμπ του Άρη την κάρτα. Εκεί τελειώνεις και βλέπεις τον Ράσιτ στο 44 να γονατίζει και λες αν, το, αν ο Γρηγορίου του δώσει να πούμε τη, την εντεκάδα ο Καρυπίδης. Γιατί ο Καρυπίδης κάνει ένα λάθος. Δίνει εντεκάδα στον προπονητή στο
1: γήπεδο. Ακούστηκαν συνθήματα άσχημα για Καρυπίδη στο γήπεδο, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί βγήκε στην εκπομπή τη δική μου με τον, με τον Μένιο και μίλησε, ξέρω εγώ, σε μένα. Και το κάνα και, και η Κουλιανή και οι κολλητοί μου, οι άλλοι παοξίδες και τα λοιπά. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος να βγαίνει να μιλάμε τον Αυτόπουλο. Και λέω εγώ, εσύ τι ομάδα είσαι, αγόρι μου? Εγώ με παοξίδες. Όταν με τους αντεροβγάλτες τους δικούς σου κάνει συνδιαλλαγή και διάλογο ο πρόεδρος ο δικός σου, πιο σοβαρός από τον Καρυπίδη? Όχι. Άρα ότι είναι ο Καρυπίδης είναι και ο Σαββίδης,
1: να
0: πούμε.
1: Να ακούσω λίγο Γρηγορίου, μπορώ να ακούσω λίγο Γρηγορίου για κάτι
0: τέτοιο. Ο Γρηγορίου είχε πεθάνει.
1: Περίμενα να ακούσω τι λέει τώρα, μια στιγμή. Μια στιγμή.
0: Ναι, ναι,
2: και γι' αυτό με τη διακοπή που έρχεται θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, εντάξει, λέει τα αυτά που πρέπει να πει. Τον βλέπεις να μακροημερεύει?
0: Δεν τον βλέπω να μακροημερεύει τον Γρηγορίου.
1: Μάλιστα.
0: Τον είδα στον πάγκο και κάθισε έτσι οχρότατος. Όπως το Ιωνικός Λαμία τον είδα μετά, κάθισε μία ώρα στον πάγκο οχρότατος. Τότε που είχε βάλει το δίκτυο στόπερ και γίνεται το 2-2 από τη Λαμία.
1: 23 τελικές τότε που είχες έρθει κάτω, ναι.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: 2 εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. 2 μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ναι. Η Κηφτιά πάρτε την εσείς και κάνετε την εδώ πέρα με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω Αθήνα, λίγο Ευρώπη και τέτοια. Θέλω πιο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να παίζω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και εσείς παίξε Άρη, Ηρακλή, παίξε ό,τι θέλετε.
1: Ωραία, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τι βλέπεις εδώ?
0: 4 μέχρι γκολ με διπλό του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, ξέσπασμα.
0: Και ο προπονητής της Λεβαδιάς θα πάρει το τρένο εκεί πέρα να πούμε και θα σηκωθεί να φύγει. Είναι και η τελευταία του αύριο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τελειώνει ο Λιάγκας.
0: Ποιος,
1: ο Καραλάμπους. Α, λες για τον τέτοιον, για τον προπονητή, τον Κύπριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Καραλάμπους.
1: Που ήταν στη ΑΟΑ, που ήταν.
0: Θα πάει στη Λευκοσία να ψαρεύει.
1: Λοιπόν, πάμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 4-6 και διπλό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, το δεύτερο μάτς που κάνεις είναι το αμέσως μετά, Βόλος ΑΕΚ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ, διπλό, 8 η ώρα έχεις κολλάσει. Πάμε.
0: Διπλό και over.
1: Α, διπλό και αυτό το ίδιο δηλαδή.
0: Διπλό και over, ναι.
1: Ο Βόλος είναι ζημιάρης.
0: Θα βάλει, ραγκόλ θα φάει. Οι στόπερ του Βόλου δεν μπορεί να κρατήσουν ούτε τη μήνυ.
1: Όφι Αστέρας Τρίπολης.
0: Διπλό.
1: Φίλε, 3 διπλά ξεκινάς αύριο.
0: Διπλό.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό και Πανετολικός ΠΑΟΚ όλα διπλά, 5 διπλά δηλαδή.
0: Όλα διπλά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια, γιατί δεν έχει γίνει.
1: Όχι, αυτό δεν έχει γίνει.

0: Γιατί ρε.
1: Έλα ρε το
0: Έβαλε γκολ, σκοράρι στην Κύπρο. Γκολάρι
1: βάζει. Έλα ρε το ερείπιο τώρα, φτάνει να πω. Μου θυμίζει τη γιαγιά μου πριν πεθάνει να πω.
0: Τέλος πάντων, άσε τον Μπακασέτα. Η εθνική τη βλέπεις. Να, μα... Δεν μιλάω για τώρα. Τώρα παίζουμε στο Nations League με Γερμανίες, Ολλανδίες, Σερβίες. Είναι δύσκολα πράγματα. Μπορεί να υποβαστούμε. Μπορεί να κάνουμε. Στο προκριματικά του Euro, για να περάσουμε στο Euro που έρχεται. Μας ναι. βλέπεις.
1: Μας βλέπω, ναι. Έχουμε πολύ ταλέντο.
0: Ναι. Θα έχει βλέπω.
1: Και,
0: θα έχει επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι μεγάλη απώλεια. Ο Καρέτσας ευτυχώς ξεαφυδατώθηκε. Εντάξει. Η φόρμα είναι καλή, πίσω είμαστε καλοί, στα χαφ λίγο.
0: Δεν βρίσκομαι, θα μου πεις κανένα χαφ καλό να πάρουμε στην εθνική.
1: Στα χαφ λίγο και γι' αυτό το λόγο εγώ θα έπαιζα το 3-4-3. Το 3-4-3 με μπακ να ανεβαίνουν από τη μια μεριά και από την άλλη και με πραϊνούς οι οποίοι θα γίνονται χαφ αυτοί. 3-4-3, δεν έχω χαφ.
0: Μάλιστα.
1: Θα προσάρμοζε ένα 3-4-3. Θα το μελετούσε γιατί δεν το είχε.
0: Και από ό,τι μου είπες έχει κληθεί και ο Βαγιανίδης, γιατί άκουσες κάτι, ήρθε ο μπαμπάς του Κίτη.
1: Ο Βαγιανίδη το φιλοξενώ με τη μαμά Μαρία, η οποία είναι εκπληκτική γιατρός και καλή επιχειρηματίας κάτω στην Αθήνα. Δύο-τρεις μηνών θα τους έχω απάνω.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε παρέα.
0: Οπότε θα τα πούμε από κοντά. Θα σε ξαναβγάλω αύριο, να ξέρεις, ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όταν λέει ο Λίγκρης να πούμε...
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Τις κλαμώνεις, έλα.
1: Φιλιά,
0: φιλιά.

0: Litter Vetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο.

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε με έναν πολύ καλό φίλο για συντροφιά, τον Κωστή το Σαμοθράκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μιλήσουμε για ό,τι θέλει βασικά, γιατί είναι και αργά τώρα, τον ενοχλούμε Σάββατο. Κωστή, μας ακούς?
3: Ναι, Γιώργη μου, έλα, καλησπέρα.
2: Είσαι καλά?
3: Καλά είμαι, ωραία, ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτιστο, αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα...
3: Κοίταξε να δεις, πριν πάμε περάσουμε στα Ολυμπιακού, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Γιατί έφυγε από τη ζωή σήμερα ένας πραγματικός τρίλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: Για τον Σάντρο Μαντσόλα, λες.
3: Ναι, τον πρόλαβα.
2: Κάτσε, Κωστή, εσύ πόσο κοντά δεν είμαστε? Τον είσαι προλάβει καλά? Όχι, πιτσιρικάς, πολύ μικρός ήσουν. Δεκαετία 60, 70 αρχές.
3: Ναι, 65 είμαι.
2: Α, είσαι το 61 είσαι?
3: Όχι, 65 είμαι. Το 60.
2: Α, το 60. Εντάξει, ναι. Τον πρόλαβε πιτσιρικά.
3: Ναι, ναι. Τον πρόλαβε. Κοίτα, και το Μουντιάλ του 70 το πρόλαβα.
2: Εντάξει, βασικά ήταν ένα από του κορυφαίου στο γύρο το 68 που το πήρε. Ήταν από του κορυφαίου Ιταλού τότε. Το 68 που πήρε το γύρο Ιταλία ήταν ο Ματσόλα όλα τα λεφτά.
3: Εντάξει.
2: Ήταν και στην Ίντερ εκείνα τα δύο κολλητά του 60.
3: Εγώ άρχισα εκεί το 70 στο
2: Μουντιάλ. Ναι, εσύ άρχισε αργότερα.
3: Του Μέξικο να βλέπω.
2: Και δεν υπήρχε και τηλεόραση παλαιότερα.
3: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν ένα ποδοσφαιριστή. Αυτό το κάτι άλλο που λέμε, μεγάλη φυσιογνωμία για την εποχή εκείνη, ένα από τα καλύτερα χαφ που υπήρχαν.
2: Μουστάκιας είχε το μουστακάκι του.
3: Και ο Ριβέρα, ας πούμε, οι δύο Ιταλοί.
2: Ματσόλα, Ρίβα, Ριβέρα, Μπονισένια ήταν.
3: Ναι, ήταν μια φουρνιά πολύ δυνατή.
2: Πήγανε Μουντιάλ, παραλίγο να πάρουν Μουντιάλ Euro.
3: Πέσανε στον Πελέ πάνω.
2: Ναι, πέσανε σε αυτόν πάνω. Πέσανε και στη γενικότερη Βραζιλία πάνω.
3: Λοιπόν, ναι,
2: δεν ήταν μεγάλο. Πόσο ήταν ο Ματσόλα, 83, πόσο ήταν, 82?
3: 83.
2: Εντάξει, δεν το λες και σούπερ.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο Ολυμπιακό. Στην αποστολή πέντε επιθετικούς, πέντε φόρο.
2: Λες να έχουμε ξέσπασμα, γιατί τώρα κοιτώντας τη βαθμολογία έχει δίπλα και τα σκορ και βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη χειρότερη επίθεση, φίλε. 3-2 γκολ έχει. Δηλαδή έχει βάλει τρία.
3: Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες.
2: Λες να έχουμε κανένα ξέσπασμα, πέντε γκολ.
3: Έχω πολύ καιρό να δω τον Ολυμπιακό οι δύο φόρ του να βάζουν γκολ.
2: Προχθές οι δύο φόρ τα βάλανε. Αυτοί που παίξανε. Προχθές. Ναι, Πουέρτα.
3: Έχω πολύ καιρό, πολλούς μήνες να το δω αυτό το πράγμα.
2: Ένα ταρέμι Ελκαμπί δηλαδή που ήταν πέρυσι. Ταρέμι Ελκαμπί, δεν σκοράρανε μαζί.
3: Ναι, αν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό, το καλό μήνυμα για μένα ήταν, ας πούμε, ο Γιάρεμπζουκ.
2: Κεφαλιά, ο Βίδα, άλμα μεγάλο.
3: Και θα το λέω πάντα ότι για μένα αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Και έχει αδικηθεί.
2: Το κορμί του το είδε, πως είναι βιονικό. Κορμί, έχεις δει, τι κορμί έχει, φίλε, δεν μπορεί, εκτοπίζει τους πάντες γύρω του.
3: Είσαι αδικημένος, ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τώρα μην το ψάχνουμε, να αρχίζω και τα ψάχνω, γιατί δεν μου αρέσει να αρχίζω να κατηγορώ όταν κάποιος φεύγει και τα λοιπά. Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά ήταν αδικημένος.
2: Να σου πω κάτι.
3: Μπορεί ο LKB, ας πούμε, να είναι 7 μήνες, 8 μήνες, να μην μπορεί να στείλει την παραστατήρια με τίποτα και να μην το βγάζει από την 11.
2: Να πω όμως κάτι τώρα.
3: Γιατί
2: δηλαδή,
3: και το αδειόλος, ας πούμε,
2: να σπάσει το ποδάρι του LKB.
3: Να σπάσει το πόδι του για να μείνει ο Γιάρεμπζουκ που ήταν έτοιμος να φύγει και να αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμος τελικά για τον Ολυμπιακό.
2: Είδες
3: δηλαδή,
2: λοιπόν.
3: Αυτά που οι ποδοσφαιρικές ιστορίες αυτές. Που σε βγάζουν μερικές φορές, ναι, τρελαίνουν μερικές
2: ναι,
3: φορές.
2: Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικές ιστορίες όμως αυτό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αν δεν είναι, συγγνώμη που το λέω, αλλά ναι, αν δεν είχαμε το σπάσιμο του ποδιού του Ελκαμπή, ο Γιάρεμπζουκ ναι, μπορεί να μην ήταν στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, μπορεί, σίγουρα δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν κάθεται, ο Γιάρεμπζουκ δεν κάθεται να είναι τρίτος και τέταρτος.
2: Το άντεξε ένα χρόνο. Το άντεξε ένα χρόνο.
3: Δεν το άντεξε, σκόθηκε για τον Ιανουάριο. Κοίταξε να δεις, έχει κάνει γι' αυτό τις βλακιούλες του. Έτσι. Αυτά τα μουτράκια και αυτά δεν ταιριάζουν τώρα στην κλάση του. Γιατί είναι μεγάλη κλάση που έχει σεντερφόρ. Αλλά όμως, μέχρι να φτάσουμε στα μουτράκια, λέω τώρα για την προετοιμασία, το πιο πρόσφατο, αναφέρομαι στο πιο πρόσφατο, τώρα το καλοκαίρι στην προετοιμασία, που έχει ξεκινήσει τα φιλικά, είναι μια χαρά, και ξαφνικά φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ τον Ταερέμι και τον Ελκαμπή 10 μέρες πιο πριν, ενώ είχαν ένα διαλόγο Μουντιάλ, να πάνε στην Ολλανδία στο προπονητικό κέντρο εν ώψη των αποκλειματικών. Άρα σου λέει, τι με θέλεις, δεν με υπολογίζεις. Από τη στιγμή που είμαι εδώ από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας και ξαφνικά μου φωνάζεις και τους άλλους δύο να έρθουν, σημαίνει ότι πάλι τρίτος θα είμαι. Το μεγαλύτερο του λάθος βέβαια, θα σου πω και τα, αν έχουμε χρόνο και τα λάθη του Γιάρεμτσου για να μην...
2: Έχουμε, αλλά παίζει ρόλο και ότι έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ για να βλέπουμε αυτόν τον Γιάρεμτσου.
3: Ναι, το μεγαλύτερο λάθος του Μεντιλίμπαρ ήταν πέρσι στο μάτς με τη Λεβερκούζεν. Ο Ελκαμπή ήταν στο Κόπα Αφρικά και γύρισε με Λεβερκούζεν, ήταν Τετάρτη βράδυ, γύρισε την Τρίτη το βράδυ
2: και το έβαλε μέσα, τον έβαλε
3: μία ώρα τη νύχτα και πήγε στο ξενοδοχείο και την άλλη μέρα ξεκινάει με τον Ταρέμι, okay, που πέτυχε και τον γκολ και έτσι και το πέναλτι, okay. Και αντί να κάνει αλλαγή να βγάλει τον Ταρέμι και να βάλει τον Γιάρεμτσου, βάζει τον Ελκαμπή στο 72-73. Εκεί
2: ξενερώνεις.
3: Λογικό είναι να
2: και εσύ θα ξενέρωνες. Και εγώ θα ξενέρωνα.
3: Βέβαια, τώρα σου βάζω και την άλλη πλευρά, ότι και ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, όταν είχε τραυματιστεί πέρσι στην προετοιμασία, όχι σαν την προετοιμασία, στην προηγούμενη, εκεί είχε πάθει με τη γάμπα του, είχε αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε πολύ, σκόπηκε και πήγε 15 μέρες στην Ουκρανία, στο γιατρό του, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Όπως και κανένα δύο φορές πήγαινε και έκανε ατομικές προπονήσεις στη Βούλα πριν τα παιχνίδια των προκριματικών τότε με την Ουκρανία που ήταν το Βαράζ να παίξει η Ουκρανία, μήπως πήγαινε στο Μουντιάλ. Επειδή ήθελε να αντιτήρεται σε καλή κατάσταση και επειδή δεν έπαιζε και είχε νευριάσει και πήγαινε στη Βούλα, ας πούμε, και έκανε προπονήσεις μόνος του ατομικές. Και το μαθαίνω ο Μεντιλίμπαρ αυτό και τσαντίστηκε. Θα μπορούσε να είχε ενημερώσει, παρθέτωση. Δεν είναι κακό να πάει να κάνει ατομική προπονήση. Έκανε δηλαδή 2-3 και αυτό. Παρανομία, να το πω έτσι.
2: Αλλά όμως, φοβερό όμως είναι σε βασικό φόρ μια ομάδα η οποία είναι πάει Μουντιάλ και να μην παίζει την ομάδα.
3: Είναι πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Απλά είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Όπως μου είχε πει ο Προτάσοφ από την πρώτη, εδώ και δύο χρόνια όταν πρώτα ήρθε στον Ολυμπιακό. Αν δεν βρει ηρεμία, αν δεν βρει έναν προπονητή που να το στηρίξει και, και ένα σύλλογο που να τον αγκαλιάσει, δεν θα μπορέσει να παίξει.
2: Οπότε βλέπεις λοιπόν ο Ολυμπιακός να κερδίζει ένα παίχτη, να κάνει μια μεταγραφή εκ των έσω, να του βγαίνει. Βέβαια. Και να ξεκινάει από την αρχή μια εποχή για Γιάρεμτσουκ.
3: Εγώ αυτό βλέπω. Και το θέμα είναι ο προπονητής. Ο νέος προπονητής τι εικόνα έχει, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή η λογική λέει ότι αύριο πρέπει να ξεκινήσει βασικός.
2: Εντάξει, και απ' την άλλη υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πιτσιρικάς, είναι άγουρος, να το πω έτσι.
3: Έχουμε, ναι, έχουμε. Ακόμα άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής κάθε δηλώση που έκανε πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι ο Γκοντζάλης θέλει χρόνο, ακόμα θέλει δουλειά κτλ.
2: Ακόμα σχηματίζεται, ρε φίλε. Σχηματίζεται.
3: Ναι, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήρε και τον Αφρικανό από την Τουρκία.
2: Πώς ναι. Το λένε, με το περίπτωμα. Μην το πεις καθόλου άσο.
3: Δεν πάω να το πω.
2: Πώς τον είναι, Μάριο, πώς τον είναι. Μάριος, Μάριος. Θα τον λέμε Μάριος.
3: Μάριος.
2: Ναι.
3: Ο οποίος είναι στην αποστολή αύριο υπόψη.
2: Λες να παίξει αυτός, όχι. Αυτό να μπήκε, αυτός δεν έχει κάνει.
3: Απλά τον πήρε για να προσαρμοστεί με την ομάδα. Και δεν είναι στην αποστολή ο Μπέιλι. Δεν ξέρω γιατί. Καταρχάς δεν ξέρω αν θα φύγει για να πάει για την Τζαμάικα. Για την
2: ναι, μήπως γι' αυτό ρε φίλε.
3: Δεν το ξέρω αυτό αν είναι γι' αυτό. Μήπως...
2: Ξέρεις, επειδή δεν έχει κάνει κλήσεις ακόμα και ο Γιωβάνοβιτς, πολλοί παίκτες, γιατί δηλαδή ναι. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα πρέπει να έρθουν ή όχι.
3: Εγώ έκανα ένα θέμα εχθές με τους διεθνείς που θα λείπουν από τον Ολυμπιακό. Εγώ βάλω και τα Σάλιακα μέσα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι 12.
2: Μπορεί να κληθεί. Μπορεί να κληθεί.
3: Ναι, είναι 17. Δηλαδή,
2: πάντως από ό,τι ξέρω ότι η μαμά του Βαγιανίδη με τον μπαμπά του ψάχνουν σπίτι στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα κληθεί ο Βαγιανίδης δεξιά.
3: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κανονικά πρέπει να έχει 17 απόντες από το Ρέντι τη Δευτέρα το πρωί. Τώρα αν ο Μπέιλι δεν πάει στη Τζαμάικα, αν ο Σάλιακας δεν κληθεί, αν ο Σα που είναι τραυματίας δεν πάει στην Άντερ 21 της Πορτογαλίας.
2: Αυτός ο Μάριος ο Μουαλντιμαντζή είναι Ρουμανός.
3: Όχι αυτό. Ρε, από το Τσάν, στο Τσάν,
2: ναι, μήπως παίζει.
3: Η ομάδα του Τσάν παίζει.
2: Α, Γιατί άκουσα ότι είναι Ρουμάνος.
3: Όχι, όχι, στην εθνική ομάδα του Τσάν, αλλά δεν έχει φιλικά παιχνίδια.
2: Σαν την Αφρική.
3: Από ό,τι λένε. Δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα, θα ξέρουμε τα έχουν μεγαλύτερη εικόνα. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι θα φύγουν πολλοί παίχτες, με τους οποίους θα ήθελε πολύ να δουλέψει ο προπονητής. Και θα κάνουν, είναι μερικοί που θα κάνουν και υπερατλαντικά ταξίδια, δηλαδή πολύ κουραστικά, όπως ο Πουέρτα, ο
2: Γκονζάλες. Αυτή είναι Μεξικό και τέτοια, ναι.
3: Ναι, κλείθηκε στην ομάδα του Γκονζάλες, ο Πουέρτα, ταλαιπωρηθούν. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι άμα την επιστροφή, έστω και μετά από τρεις εβδομάδες, έχει ο Θεός, που λέμε, είναι το τέρμα του Παναθηναϊκού, έτσι.
2: Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, είναι must win το παιχνίδι, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει, κερδίζει και φεύγει, αυτό είναι δηλαδή η διαδικασία.
3: Αυτό το λες εσύ, αυτό το λες εσύ.
2: Το λέω εγώ, αλλά δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Αν θα κερδίσει και θα φύγει θα το ξέρω μαύρο στις 7 παρά τέταρτο.
2: Ναι, φοβάσαι το μάτς Κωστή.
3: Ε?
2: Φοβάσαι το μάτς.
3: Αυτό... Όλα τα μάτς θα φοβάμαι, ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμο. Τι είναι, νομίζω ότι επειδή κέρδισε ότι για Αγγελόνια την περασμένη Τετάρτη πάει να πει ότι όλα καλά.
2: Ο
3: Ολυμπιακός θέλει δουλειά ακόμα, αρέσει η Γιωργακή. Εγώ τον Ολυμπιακό μετά από δύο μήνες άρχισα να σχολιάζω και να ασχολούμαι γενικά για το πόσο πρόοδος υπάρχει και τι βελτίωση υπάρχει και τι κάνει ο προπονητής και τι πλάνο ετοιμάζει και αν θα παίξει 4-3-3, αν θα παίζει 4-2-3-1 και αν και αν και αν και αν 4-1-4-1. Αυτά όλα. Θέλω χρόνο να τα δω. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω συμπεράσματα τώρα και αυτός ψάχνεται. Έτσι. Καταρχάς να δούμε αύριο πώς θα παρατάξει τον Ολυμπιακό. Θα διατηρήσει τον Φρόιλερ ο οποίος έχει παίξει 2,90 λεπτά συνέχεια και είναι 34 χρονών. Έπαιξε 5 μάτς στο Μουντιάλ, δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξεκουράστηκε πολύ. Δεν νομίζω. Αλλά όμως αυτό το είναι εκτίμηση δική μου. Τώρα τι θα κάνει ο προπονητής, αυτός φαίνεται ότι χωρίς τον Φρόντιερ δεν μπορεί. Όπως ο Μεντιλίβαρ δεν μπορούσε χωρίς τον Ντάνι Γκαρθία, έτσι και αυτός χωρίς τον Φρόντιερ δεν μπορεί και δικαιολογημένα. Γιατί ο Φρόντιερ σε δύο μάτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο κορυφαίος, βγάλε και τα κάστανα τη φωτιά. Δηλαδή προχθές η παλιά του.
3: Είναι καταπληκτικό στο ρόλο αυτό, στο εξάρι που θέλει ο προπονητής.
2: Δημιουργεί κιόλας.
3: Ε?
2: Δημιουργεί κιόλας.
3: Δημιουργεί γιατί τη φάση του γκολ δεν έκανε μια σέντρα και είπε όποιος προλάβει, όποιος την βρει την μπάλα.
2: Ναι, έχει
3: στείλει συστημένη στο κεφάλι του Γιάννη Πίσω. Άσχετα αν ο Ουκρανός πηγάει όπως πρέπει και την καρφώνει. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά ο Φρόιλερ στο κέντρο. Νομίζω ότι ο Πουέρτα αύριο θα πάρει διαθέσεις στην δεκάδα. Νομίζω ότι ο Φορτούνης θα πάρει κι αυτός αριστερά στα. Στα άκρα μια θέση στην Ελλάδα.
2: Ορτέγκα τερματοφυλακάς.
3: Ναι, ποιος ήταν ο Ορτέγκα, εννοείται.
2: Ωραία.
3: Και από εκεί και πέρα, τα μπακ, πιθανότατα θα τα αλλάξει. Όχι, δεν νομίζω. Το Σάλιακα και τον
2: Πέντερσον.
3: Τους έβαλε προχθές γιατί είναι πιο καλή στα αμυντικά τους καθήκοντα και επειδή φοβόταν τους Πολωνούς στα άκρα ήταν πολύ δυνατή και γι' αυτό φοβόταν. Τώρα
2: θα βάλει Πέντερσον,
3: θα βάλει ας πούμε το Ντικνιζιάν αριστερά που είναι πιο επιθετικογενής. Έτσι κι αλλιώς ξέρει ας πούμε, τον έχουν ενημερώσει ότι πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός. Τι θα παίξει ο Λεβαδιακός, δεν ξέρουμε. Ρωτώ ποιο θέλει στον δρόμο και πες του πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός αύριο.
2: Ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν πέρυσι.
3: Ναι.
2: Εκτός αλλά δεν έχει Ποπέσκου, δεν έχει Πάντζο.
3: Έχει ποδόσφαιρο ρε φιλέ.
2: Ναι, το ποδόσφαιρο θα παίξει για να αμυνθεί θα παίξει.
3: Ακριβώς. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός, ξεχνάμε ότι κέρδισε με ένα γκολ στο 84 το Μουσακίτη το Ζουτ.
2: Εντάξει, καλά, πέρυσι υπέφερε όποιος πήγαινε στη Λιβαδιά. Δεν είναι.
3: Ναι, λοιπόν, αλλά φέτος όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα έχει πάνω από 3.000 φίλους του Ολυμπιακού, αν και τα βάλε 40 και 50 ευρώ κομπότι στα εισιτήρια.
2: Εντάξει, πάνω κάτω και ο Μπέος πάνω στο Βόλο τα ίδια κάνει.
3: Δεν έβαλε 40 και 50 ευρώ ο Μπέος.
2: Με την ΑΕΚ αύριο πόσο είναι τα εισιτήρια.
3: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κομπότης πέρσι. Στα δύο μάτς στα παιχνίδια με την ΑΕΚ τα βάλε 30 ευρώ γενική είσοδο και φέτος με τον Παναθηναϊκό τα βάλε 30 ευρώ.
2: Και τώρα με τον Ολυμπιακό πώς ήταν.
3: 40 και 50. 40 στη μικρή τη θύρα και τα υπόλοιπα στα VIP 50 στο κέντρο δηλαδή απέναντι.
2: Με την ΑΕΚ 30 ευρώ τα έχει κάνει τα ανατολικά διαζώματα ο Μπέος πάνω αύριο.
3: Ναι, εντάξει. Άλλο 30, άλλο 50 όμως, Γιώργο.
2: Εντάξει, σωστό.
3: Κάτσε. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και να δω τι ενδεκάδα θα κατεβάσει αύριο. Ο προπονητής ψάχνει, είναι λογικό αυτό. Και πρέπει κάποιος να το στηρίζει, να το βοηθάει. Είναι πρώτες μέρες.
2: Εντάξει, το μάτς που γύρισε προχθές. Ναι. Είναι ένα συν για τον όλο οργανισμό Ολυμπιακό και για τον προπονητή.
3: Όχι, έχει και ο προπονητής μερίδιο αυτό, γιατί έκανε καλές αλλαγές.
2: Ναι, φίλε.
3: Έκανε καλές αλλαγές, έτσι.
2: Έβγαλε τον Μπουέρτα και λες γιατί βγάζει το σκόρερ και βάζει τον επόμενο σκόρερ. Ναι, του βγαίνει κιόλας.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ παραξενεύτηκα, ας πούμε, όταν είδα τον Μπουέρτα να είναι εκτός. Αλλά...
2: Και ο Πιτσιρικάς, μην τον αδικούμε που είναι ασχημάτιστος και λοιπά και θα βρει το ρυθμό του. Έχει τσαγανό. Είδες, το πανηγύρισε τον γκολ, μπήκε στη φάση, έχει κάνει, έχει μπαίνει.
3: Για τον γκολ, Τζαλελέ.
2: Ναι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Έχει τσαγανό.
3: Νομίζω ότι ο Γιάννη Μητσοκού είναι ένα βήμα μπροστά.
2: Ναι, αυτή εντάξει. Στιγμή. Άλλο,
3: έτσι. Άλλο. Και σαν γλάση και σαν ποιότητα και σαν εμπειρία και σαν όλα.
2: Σε όλα.
3: Έτσι. Αυτά.
2: Λοιπόν, μετά έρχεται διακοπή.
3: Πόσους
2: μέτρησες να φεύγουνε, πόσους μέτρησες να φεύγουνε.
3: Εγώ τους έχω βγάλει 17, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με 3-4. Σου είπα με τον Σάλιακα, γιατί δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο Φίλης με τον Μπακούλα που θα πάνε με την Εθνική Νέο. Και ο ένας θερματοφύλακας. Δηλαδή δεν είναι έτσι 12 που γράφουν, 11 και 12. Άμα καλύψει και το Σάλιακα, άμα φύγει και ο Μπέιλι, άμα φύγει και για το Τσάν ο Αφρικανός, αν ο Σα, ο οποίος παίζει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά επειδή είναι τραυματίας μάλλον δεν θα πάει, ή θα πρέπει να πάρει άδεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα μείνει τελικά στο Ρέντι τη Δευτέρα το πρωί. Και δεν μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, μιλάμε για 15 μέρες.
2: Σίγουρα, ο Πιρόλα είναι άντερ 21 Ιταλία ή όχι. Όχι. Ο Πιρόλα πάει.
3: Όχι, ο Πιρόλα θα είναι εδώ.
2: Έσε.
3: Όχι, ρε, τι δουλειά έχει.
2: Εντάξει, τίποτα. Ξέρω εγώ, μου πήγαινε καμιά Αργεντινή, ξέρω εγώ. Ο Κάρμο Αγκόλα, τίποτα, όχι.
3: Ο Κάρμο Αγκόλα.
2: Πάει.
3: Ναι. Ο Μπρούνο, Νιγηρία.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, δεν τα έχω τώρα.
2: Εντάξει, σωστά, εντάξει. Εκτιμάς ότι στην καλύτερη περίπτωση να φύγουν κανένα 14 και στη χειρότερη 17.
3: Περίμενε να στα πω.
2: Τα έχεις μπροστά.
3: Αμέσως. Τα έχω στο site. Γραμμένα τα έχω ανεβάσει από χτες. Τους οποίους σου λέω τους είχα βγάλει 17, αλλά ξαφνικά λέγανε 12. Ποιοι είναι 12, αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα κληθούν.
2: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα και τους Έλληνες ποιοι θα κληθούν. Δηλαδή είναι φοβερό, έχουμε
3: φτάσει. Ναι, αυτό, εντάξει, θα είναι ο Ρέτσος. Θα είναι, μόνο ο Ρέτσος
2: μόνο,
3: και ο Σάλιακας.
2: Αν είναι. Θα είναι ο Σάλιακας και ο Ρέτσος, γιατί σου λέω ότι Βαγιανίδης έχει, ο μπαμπάς του έχει
3: νοικιάσει. Λοιπόν, ναι. Μάρκους Πέντερσεν, Νορβηγία.
2: Ναι.
3: Ο Κάρμο Αγκόλα.
2: Ναι.
3: Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία.
2: Ναι.
3: Ο Ρέτσος Σάλιακας, αν θα πάει στην Εθνική. Φίλης Μπακούλας στους νέους. Πουέρτα, Κολομβία. Με την Εθνική Ελβετία ο Φρόιλερ. Γκονζάλες, Μεξικό. Μπέιλι, Τζαμάικα. Αν θα πάει τώρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε γιατί αυτό το έμεινε εκτός αποστολής. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή έπαιξε.
2: Ο Τικνιζιάν είναι στην Αρμενία.
3: Ναι, ο Τικνιζιάν Αρμενία. Ο Γιάρεμτς Ουκρανία. Ο Πόποβιτς Μαυροβούνιο.
2: Ο Μπρούνο Νιγηρία.
3: Ο Μπρούνο Νιγηρία. Και σου λέω δεν ξέρω τι θα γίνει με τον ΣΑ. Αν θα πάει στην άντερ 21 της Πορτογαλίας που είναι βασικός.
2: Μάλιστα.
3: Και okay. Ο Μάριος, ο οποίος είναι διεθνής με το Τσάν. Δεν ξέρω αν θα πάει. Νομίζω δεν έχουν λέει φιλικό αυτοί εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι γίνεται στο Τσάν τώρα. Εγώ δεν ξέρω πού είναι το Τσάν.
2: Στην Αφρική.
3: Ναι, καλά, ξέρω ότι είναι στην Αφρική, ρε φίλε.
2: Στη
3: το διάλογο είναι, λέω.
2: Είναι στην κεντρική και προς τα βόρεια Αφρική, εκεί πέρα, κάτω από τη Λιβύη, κάτω από την Αλγερία. Κάτω από...
3: Ναι, ξέρω ότι είναι στην Αφρική, αλλά δεν ξέρω πώς θα διάλογο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει Τσάν. Δεν ήμουν καλό στην γεωγραφία, Γιώργο. Δεν ξέρω, αλλά ήμουν καλό.
2: Τώρα είδες πώς έχουμε γίνει. Έχουν έρθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, Ρε Κωστή.
3: Έγινε, καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Στέλιο του Παπαντονίου για να πάρουμε μια γεύση από ΠΑΟΚ. Βασικά, καλησπέρα Στέλιο. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι καιρό κάνει πάνω, βρέχει τίποτα? Όχι, ε.
1: Όχι, όχι. Έχει αυτόν τον υπέροχο καιρό που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, που μπορείς απλά να περπατήσεις χωρίς να έχεις κανένα πρόβλημα ή να κάτσεις στο μπαλκόνι.
0: Και πού είσαι, πού είσαι τώρα, πού είσαι?
1: Τώρα, μόλις βγήκα για ένα μικρό περπάτημα.
0: Έλα εσύ.
1: Ναι.
0: Προσέχεις, δηλαδή περπατάς, κάνεις τα χιλιόμετρά σου κλπ. Ε. Κάνεις τα βήματα.
1: Ναι, περπατάω αρκετά.
0: Μπράβο, ρε.
1: Δηλαδή, προσπαθώ να βρω την ευκαιρία για να περπατήσω και να μαζέψω βήματα.
0: Μπράβο. Α, τα μετράς. Έχεις smartwatch και τέτοια, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο ΠΑΟΚ για να δούμε τι γίνεται. Γιατί, εντάξει, με αναμονή για μπάντζα.
1: Νομίζω ότι ο Μπάντζα θα αργήσουμε να τον δούμε, γιατί οι πρώτες εντυπώσεις που υπάρχουν είναι ότι θέλει αρκετό χρόνο ακόμα για να έρθει στα επίπεδα τα οποία θέλει ο Αλέσιο Λύση. Δύσκολα να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με το Αγρίνιο. Φυσικά εξαρτάται και πώς θα πάει το σκορ στο Αγρίνιο. Αν μιλάμε για μια εύκολη νίκη...
0: Και με δουλεύεις εσύ, 13 δίπλα συνεχόμενα έχει.
1: Ναι, οκ. Okay. Εξαρτάται πώς θα πάει. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι...
0: Για λέγε.
1: Ναι, αν βοηθάει και το σκορ και η έκφαση του παιχνίδι...
0: Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει 13. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. 13 συνεχόμενα διπλά στο Αγρίνιο. Δεν έχει καμία ομάδα. Δεν πιστεύω. Έχει καμία. Δεν νομίζω. Μόνο πάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι έτσι. Κάνω λάθος. Δεν έχει 13 διπλά.
1: Έχει 13 δίπλα ο ΠΑΟΚ, τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρω πόσο στο βρίσκονται. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Αγρίνιο που ναι μεν έχει την παράδοση, ο Πανετολικός όμως ο οποίος έχει ξεκινήσει και αρκετά καλά. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κλείσει αυτή την περίοδο με ακόμη μια νίκη και να πάει στην διακοπή των εθνικών ομάδων προκειμένου να κάνει και μια μίνι προετοιμασία. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να πάρει το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την εικόνα, να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει τους 3 βαθμούς και να πάει ήσυχος στην διακοπή για να δουλέψει ο Αλέσιο Λύση με τους παίκτες του. Κάτι το οποίο έκανε και στον Ατρόμητο, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η εικόνα, τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα τον δούμε με πρόσωπα να επιστρέφουν στην βασική ενδεκάδα, παίκτες όπου δεν έπαιξαν στο Περιστέρι θα παίξουν στο Αγρίνιο, όπως για παράδειγμα ο Μιχαηλίδης, όπως ο Ζαφίρης, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Ενδιαγέ, όπως
0: ο Παυλένκα.
1: Ο Παυλένκα, ναι. Ο Παυλένκα ο οποίος είχε στο παιχνίδι με το Περιστέρι ενοχλήσεις, έμεινε προληπτικά εκτός πλέον από την Παρασκευή, προπονείται κανονικά. Θεωρώ πως θα είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ανακοίνωσε αποστολή για πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Αυτά μας τα είχαμε συνηθίσει να τα κάνει ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου μόνο στα ντέρμπι. Και πλέον ξεκίνησε και με τον Πανετολικό να το κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το πήρε αυτή την απόφαση ο Λύση. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι κανονικά ο Παυλίνκα. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Ζήφκοβιτ, Ταχάλι, Ιντιαγέ, αυτά.
1: Ταχάλι ή Τάισον. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες μαζεύει ο Τάισον στο να παίξει βασικός. Ο Αντρίγια Ζήφκοβιτ προφανώς από τη δεξιά πλευρά. Ο Ιντιαγέ θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης. Στη θέση 10 ο Ιντιαγέ.
0: Στον άξονα Γιάκη Τσαφίρης δηλαδή.
1: Ο Ζαφίρης είναι σίγουρος και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλέξει ή τον Γιάκητ ή τον Ούγκρισιτ. Νομίζω ότι ο Γιάκητ έχει το πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα στόπερ είναι Ντιέγο Κώστα Μιχαηλίδης, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Το δίδυμο είναι το δίδυμο το οποίο έχει ταιριάξει στον Αλέσιο Λύση. Δίνει και αυτή το δυναμισμό που θέλει στα στόπερ, γιατί είναι και αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Νομίζω ότι το δίδυμο στα στόπερ έχει κλειδώσει. Ο Ιταλός ψάχνει τα υπόλοιπα δίδυμα, δηλαδή τα δίδυμα τα οποία θα κλειδώσουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής, τα δίδυμα στα πλάγια. Πράγματι το οποίο ακόμα τα.
0: Το δεκάρι το έχουμε δηλαδή προεξοφλήσει, τελείωσε, πάει τερμά. Με αυτό θα πάμε.
1: Σίγουρα στο Αγρίνιο θα πάμε με 10 τον Πέλκα. Τώρα, μετά την διακοπή του, των εθνικών ομάδων και στην επιστροφή των ομάδων στο πρωτάθλημα, ενδεχομένως να δούμε και διαφορετικό σχήμα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τον Λύση να επιλέγει ένα 4-3-3.
0: Α, το περισσότερο το βλέπεις σε 4-3-3.
1: Ναι, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολλά οχτάρια και δεν έχει.
0: Κάπως θα ξεκουράζει τον Πέλκα, δεν ξέρω.
1: Ναι. Δεν ξέρω που θα χωρέσει τον Πέλκα, αλλά τη δεδομένη που έχει είναι 10-10, είναι μόνο Πέλκα. Okay, μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και ο Ούγκρισιτ, και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Τάισον. Αλλά έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, νομίζω ότι στην διακοπή ο Αλέσιο Λύση θα δουλέψει με ένα διαφορετικό σχήμα, γιατί θα έχει τον χρόνο να δουλέψει. Προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση δεν είχε χρόνο να αλλάξει τόσα πολλά πράγματα κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία είναι στα χαμηλά. Δηλαδή στην τρίτη θέση μαζί με άλλες δύο ομάδες μετά τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στους 9 βαθμούς, δεν είναι.
1: Είναι στους 9 βαθμούς, έχει την απώλεια στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αυτό τον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, ναι. Τώρα έχει και τις προσθήκες αυτές που έχει κάνει. Δεν έχουμε δει ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα, να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως οι άλλες τρεις που θα τρέχουν. Τέσσερις είναι και όφι. Τον βάζω και τον όφι μέσα, γιατί και αυτός είναι μέσα στο κόλπο. Δεν τον υποτιμάμε τον όφι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει το βραχνά του κυπέλου και το πρωτάθλημα. Δεν έχει κάτι άλλο. Σωστά.
1: Έχει αυτές τις δύο διοργανώσεις που προφανώς του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερο focus στο πρωτάθλημα και στους αγώνες κυπέλλου, να προετοιμάζεται καλύτερα για αυτά τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θα έχει πονοκέφαλους ο Αλέσιο Λύση για να διαχειριστεί ένα ρόστερ 33-34 παικτών, όπου θα πρέπει να μοιράσει τον χρόνο σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίζει αρκετά, υπάρχουν και γκρίνιες. Εκεί πέρα θα πρέπει κάπως να κρατήσει τις ισορροπίες. Τα προηγούμενα χρόνια ο Λουτσέσκου μπορούσε να κρατήσει αυτές τις ισορροπίες, γιατί μοίραζε τον χρόνο. Τώρα ο Αλέσιο Λύση, πώς θα μοίραζε τον χρόνο, είναι ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, είναι ένα αυτό. Εντάξει. Δεν έχει όμως και τα παιχνίδια που είχε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είχε περισσότερα παιχνίδια να παίξει. Για μοίραζε άλλους χρόνους.
1: Αυτό λέω. Είχε την Ευρώπη και είχε πολλά παιχνίδια και μπορούσε να κάνει και διαχείριση.
0: Ναι, έπρεπε να κάνει διαχείριση. Τούτος εδώ έχει λιγότερα πράγματα να διαχειριστεί. Αλήθεια είναι όμως ότι κάνει τελικές ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνει γκολ ο ΠΑΟΚ. Τη χειρότερη εμφάνιση την έχει κάνει στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω πως έχει κάνει χειρότερο μάτς από αυτό που έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, λέω το 3-1 που έχασε.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ήταν το χειρότερο.
0: Στα άλλα μάτς έχει κερδίσει καλή εμφάνιση με νίκη τον Ατρόμητο, έβαλε 2 γκολ. Στο πρώτο μάτς 4 έριξε τον Λεβαδιακό, πώς έριξε, 4 νομίζω, και 2 γκολ στον Άρη. Οπότε έχει επίθεση, η άμυνα πρέπει να προσεχθεί, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις ένα γκολ έχει φάει εκτός του Παναθηναϊκού, αλλά δέχεται και φάσεις. Η αλήθεια είναι.
1: Δέχεται και φάσεις και κυρίως η άμυνα έχει αλλάξει εικόνα από τη στιγμή που μπήκε στην εξίσωση ο Ντίκο Κώστα. Αυτό λένε στον ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι η αμυντική γραμμή θα βελτιωθεί αρκετά με την παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα γραφής αυτό δείχνουν. Και το ότι είναι έτοιμος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής φαίνεται το γεγονός ότι ο Αλέσιο Λύση τον έβαλε κατευθείαν και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στη συνέχεια με τον ντέρμπι με τον Άρη.
0: Φτού να μην το ματιάξεις. Γιατί ίδιο άλλον δεν έχεις.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά.
0: Ίδιο άλλον δεν έχεις. Ίδιο σαν τον Ντιέγκο Κώστα, άλλον δεν έχεις. Νομίζω πως είναι το καλύτερο στόχο που έχεις. Και από τον Μιχαηλίδη.
1: Οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, ο Ελουστόντο δεν εμπνέει αυτή την εμπιστοσύνη.
0: Ναι, αυτό το έχει δείξει. Τέλος
1: πάντων. Εντάξει, ο Μπαταούλας είναι πολύ μικρός και νομίζω ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είναι άδικο να τον κρίνουμε για αυτό το μάτς.
1: Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και το ματσάρισμα με τον Τετέι ήταν άδικο γιατί σωματοδομικά δεν συγκρινόταν.
0: Όχι, ο Μπαταούλας είναι ταυρί, είναι δυνατό παιδί. Δεν είναι. Δεν χαμπαριάζει, δυνατό παιδί είναι. Αλλά είναι άδικο να τον κρίνουμε για αυτό το μάτς που του κάτσε και πέναλτι, του κάτσε και τέτοιο. Εντάξει, του κάτσε σαν υπόλοιπο.
1: Και αναγκαστικά πήκε στο παιχνίδι. Ναι, είναι άδικο να τον κρίνουμε και αναγκαστικά πήκε στο παιχνίδι γιατί ο Ελουστόντο δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και έπρεπε να βάλει στόπερ μετά ο Λύση μέσα. Ήταν ιδιαίτερη συνθήκη, προφανώς και δεν κρίνουμε τον νεαρό στόπερ.
0: Και νομίζω πως άδικα κρίνουμε και τον Ελουστόντο γιατί Εντάξει, ο Τετέ είναι, ένας επιθετικός διαφορετικός από αυτούς που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Δεν τον αφήνει στο ξέφωτο μόνο του. Δηλαδή με ένα στόπερ, τι να κάνει ο Λουστόντο εκεί, να τον αφήσει να μπει να βάλει γκολ. Γιατί αυτό γινότανε. Δηλαδή δεν είναι και τόσο άδικο. Μην τον αδικήσουμε τον Ελουστόντο, να τον δούμε. Γιατί αργότερα μπορεί να μασάμε τα λόγια μας και να λέμε άλλα για τον Ελουστόντο.
1: Αλλά όχι, νομίζω ότι. Είναι η γενικότερη παρουσία του Ελουστόντο ναι. στον ΠΑΟΚ. Ναι, όχι μόνο στο Πανελμαχιακό.
0: Όχι αυτό. Ναι. Ενώ τον Παταούλα τον είδαμε εκεί κυρίως. Λοιπόν.
1: Ναι, οπότε τον Παταούλα θέλουμε καιρό να τον δούμε και είναι και νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Ελουστόντο δεν έβγαζε αυτή
0: τη σιγουριά. Ναι. Δεν έχει και το κορμί αυτό που έχει ο
1: Τουρκίος. Αυτό. Με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της αμήνης ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο, είχε μια πιο soft άμυνα.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, γιατί τα βαριά κορμιά δεν αντιμετωπίζονται με... Ναι, δεν είχε κιλά ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι. Δεν είχε μπόγκο, δεν είχε εκτόπισμα. Ναι. Έγινε Στέλιο μου, να σε καλά. Απόλαυσε τη διαδρομή αυτή που κάνεις. Συμπλήρωσε βήματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Έγινε, σε φιλό. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου και τα νέα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι εκκρεμότητες, φίλε μου. Να πάω δηλαδή να ενημερώσω για γκολάκια. Έχω δίπλα μου τον Μάριο, ο οποίος με συντονίζει εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, Μάριέ μου, πώς κυλάνε τα ματσάκια. Η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα είναι στο 50, στο 1-1, όπως το αφήσαμε από το 20ο λεπτό. Ο Φοφανά το 1-0, ο Ραφίνια το 1-1, ισοφάρισε σε εξαιρετική φόρμα ο Βραζιλιάνος. Βενέτσια Λάτσιο 0-2, αφού η Βενέτσια έχασε το πέναλτι με το Γεμπόα, δέχτηκε ένα γκολ από τον Ζαγκάνη και ένα από τον Οσλίν και είναι το σκορ στο 0-2. Η Λάτσιο φαίνεται να παίρνει το διπλό, είναι στο 71 το παιχνίδι. Από εκεί πέρα τρέχουν πολλά ματσάκια άλλα. Υπάρχουν ματσάκια όπως τη Δυναμό Δρέζης με την Χέρτα του Βερολίνου στο 1-2 στο 83. Φαίνεται ότι η ομάδα του Βερολίνου νικά την ομάδα της Δρέζης. Πάλε ποτέ και οι δύο πόλεις στην Ανατολική Γερμανία. Σλίγκο Ρόβερ Σεντ Πάτριξ 0-0 στο 73. Η Κάντιθ με τη Χιρόνα είναι στο 1-2 στο 55 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Βίλεμ με τη Φορτούνα Σιτάρντ είναι στο 0-0

Θα μου επιτρέψετε εδώ να δω τι έγινε, γιατί ο Άγιαξ ήρθε 2-2 με την Εξέλσιορ. Φοβερό. Ο Άγιαξ ήταν 1-1, ήθελα να το δω αυτό. Και βρέθηκε να χάνει κιόλας 2-1 και μετά ισοφαρίστηκε. Αυτά με τον Άγιαξ. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά μάτς. Αυτή τη στιγμή τελείωσε το Maribor Αλουμίνι στο 2-2 και αυτό το μάτς είχε προβάδισμα η Maribor και μάλιστα βρέθηκε να χάνει με 1-2 στη συνέχεια, τελικά ήρθε 2-2 στην Σλοβενία. Υπάρχει παιχνίδι με την Beira Mar και την Belenense στο 0-0 στο κύπελο της Πορτογαλίας, ενώ η Sporting προηγείται τη Σαρούκα με 2-0, με Ινάσιο και Σουάρες στο 3 και στο 17. Το παιχνίδι είναι στο 41. Δεν έχει ξεκινήσει ούτε ο Ιωαννίδης ούτε ο Βαγιανίδης, είναι και οι δύο στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά για τη Sporting. Τώρα υπάρχει παιχνίδι στην Ρουγάη με την Σέρο και την Πενιαρόλ στο 1-2 στο 87. Παιχνίδι στην, είπαμε, στην Ολλανδία με τη Βίλεμ και τη Φορτούνα στο 0-0. Με αυτά τα παιχνίδια πορευόμαστε, δεν υπάρχουν κάτι πιο σημαντικά παιχνίδια. Ο Μπράντοβιτς έχει κάνει δηλώσεις μετά το νίκη, τη νίκη στο Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ, νίκη οριακά ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς δήλωσε ότι έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ό,τι και να γίνει. Δηλώσεις του Μπράντοβιτς για τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε με εμφατικό τρόπο ότι δικαιολογείται η παρουσία του στην Ευρωλίγκα από εδώ και πέρα, γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι θα συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Αυτά για το ο Μπράντοβιτς. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στο Champions League παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βγάζοντας ψυχή, νίκησε τη Χόβεντ με 9-7 και προκρίθηκε στους ομίλους του LEN Champions League ο Παναθηναϊκός για το Πόλο. Χόβεντ παλαιπωτέ μεγάλη ουγγρική ομάδα, ειδικά στο Πόλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μάτς που, και αυτά είναι τα θέματα. Θα περιμένουμε μάλλον αύριο πλέον, γιατί τώρα για ώρα αποκλείται να βγάλει ο Γιωβάνοβιτς τις κλήσεις. Η εθνική ομάδα είναι... Να πω εδώ ότι η Εθνική Ολλανδίας θα πάει με προπονητή τον Τσάβη στην επόμενη μέρα της, που ανακοίνωσε την πρώτη αποστολή. Η Εθνική Ολλανδίας θα είναι η τρίτη μας αντίπαλος στην Τούμπα και βγήκαν οι κλήσεις. Ο Τσάβη έχει βγάλει τερματοφύλακες τον Φλέκεν, τον Μάρκο Φλέκεν, τον Ρόεφς και τον Φέρνεμπουργκεν. Η αμυντική είναι ο Ακέ, ο Φαν Ντάικ, ο Ντάμφρις, ο Φρίμποκ, ο Χερντρούιντα, ο Χάτο, ο Χέκε, ο Τίμπερ και ο Μίκι Φαντερφέν, ενώ η μέση είναι ο Χράφενμπερκ, ο Κοπ Μάινερς, ο Ρέιντερς, ο Τέιλορ, ο Τίμπερ, ο Φέρμαν και ο Ζεχιέλ, ενώ επιθετική είναι ο Ρούμπεν Φαμπόμελ, ο Μπρόμπεϊ, ο Χάπκο, ο Κλάιφερτ, ο Λάγκ, ο Μάλεν και ο Σάμερβιλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον Μάνο Στεραμόπουλο να είναι στη γραμμή. Έχω Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-2 τώρα. Η Μπαρτσελόνα πέτυχε δεύτερο γκολ στο 52 με Ραφίνια να έχει πετύχει και τα δύο γκολ. Φοφανά 1-0 στο 19, Ραφίνια στο 22 και στο 52. Έχει γυρίσει το μάτς για την Μπαρτσελόνα. Έχω Μάνο Στεραμόπουλο. Είχαμε Ντερμπάρα σήμερα. Είχαμε Ρώμα Ίντερ. Είχαμε ματσάκια ωραία. Έλα. Είναι ο Μάνος εδώ.
1: Εδώ είμαι. Έλα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια 43 τελευταία της Πόλης Μακούς.
0: Πώς είσαι?
1: Αλλά είμαι εσύ.
0: Πού βρίσκεσαι, βρίσκεσαι εδώ, Αθήνα?
1: Ναι, Αθήνα, Αθήνα, πέστρεψε.
0: Θα ταξιδεύουμε δηλαδή την Δετάρτη παρέα?
1: Βέβαια, Βελιγράδι, Σερβία.
0: Και μετά έχουμε Augsburg.
1: Και μετά Γερμανία, Augsburg.
0: Έχει και τέτοιο, έχει και Οκτώμπερφεστ εκεί, να προσέχουμε.
1: Ναι, ξεκίνησε σήμερα το Οκτώμπερφεστ. Γι' αυτό ήθελα να το τιμήσει. Η Μπάγκερ χθες έβαλε 7 γκολ στη Μινιόν.
0: Ναι, παρόλα αυτά είναι 2 βαθμούς πίσω από την Ντόρτμουντ, γιατί έκανε το 4-4. Και είχαμε και Κάριτσα. Θα μας τα πεις όμως.
1: Αποθέωση του Ολίσε, έτσι, πέτυχε 3 γκολ, 2, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος...
0: Ναι, στο ιστορικό του Μίλερ.
1: Φιλοδοξεί φέτος, ναι, του Ντίτερ Μίλερ της Χολονίας. Φιλοδοξεί φέτος να πάρει το χρυσό παπούτσι της 26 Οκτωβρίου στη μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί για μία και μοναδική φορά στο London Palladium, τα κεντρικά του Λονδίνου, σε ένα εκπληκτικό θέατρο, αλλά... Εντάξει, γίνεται μεγάλη μάχη τώρα, είναι πολύ τώρα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Για πες.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο...
0: Πες μου τους πέντε ρε φίλε, πες μου τους πέντε, τους πέντε επικρατέστες.
1: Πέντε θα πω, πέντε. Είναι
0: πες.
1: Ο Χάρι Κέιν ένας, έτσι. Είναι ο Ρόντρι 2.
0: Ναι.
1: Είναι ο Γιαμάλ 3.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κβαρατσχέλια 4.
0: Ναι.
1: Ο Λίσε 5.
0: Θα μπεις και τον Ντεμπελέ.
1: Ο Μέση.
0: Ο
1: Ντεμπελέ τώρα,
0: επειδή το πήρε πέρυσι, γι' αυτό.
1: Το πήρε, δεν νομίζω ότι φέτος. Και δεν ήταν τόσο καλή χρονιά τόσο πέρσι, έτσι. Δηλαδή, περισσότερο
0: στο είναι καλύτερη του Καβαρατσχέλη από τον Ντεμπέλε, ναι, σωστό.
1: Ναι, ή επίσης εκπληκτικός στη φετινή χρονιά ήταν ο Πάτσο από πλευράς Paris Saint-Germain. Ενώ ο Βιτίνια, που ξανά είναι μέχρι 30 όπως εννοείται, η χρονιά η περσινή ήταν ακόμα καλύτερη του.
0: Να σου πω τώρα, για πες μου και τα κριτήρια. Πώς δηλαδή κάποιος...
1: Τι έκανε ο ποδοσφαιριστής τη χρονιά, δηλαδή από το 26 για παράδειγμα, έτσι μέχρι τώρα εννοείται, μέχρι τώρα. Mm. Επίσης, δεύτερο κριτήριο είναι το κατά πόσον βοήθησε την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της, γιατί από αυτήν πληρώνεται. Και κατ' επέκταση πρέπει να ικανοποιηθούν και οι φίλαθλοι που καταβάλουν τον οβολό τους για να πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Και μετά το τρίτο κριτήριο είναι το εφαγωνίες, έτσι. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν μπορεί δηλαδή το πρωί να είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής και το βράδυ ξέρω εγώ να...
0: Ωραία, ναι.
1: Να είναι τζογαδόρος, τρόπος του λέγεται.
0: Εντάξει, δηλαδή. Δεν έχουμε τέτοιους, έχουμε τέτοιους.
1: Ναι, όχι, σου λέω τώρα. Εγώ αναφέρω παράδειγμα, για να μην πάμε στα πιο δύσκολα.
0: Λοιπόν, τώρα μου ανέφερες 5-6 ποδοσφαιριστές. Πες μου, για ποιο λόγο κάποιος από αυτούς να έχει ελπίδες να βγει, να πάρει χρυσή μπάλα.
1: Θα σου πω. Ας πάμε στο Μέση. Ο Μέση οδήγησε την εθνική Αργεντινής για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Την προηγούμενη το 22 το είχε πάρει, τώρα δεν το πήρε.
0: Ναι, να το πήρε ο Ρόντρι, ρε φίλε, γιατί να μην βγει ο Ρόντρι.
1: Ναι, εντάξει, λέμε τώρα.
0: Άμα το κριτήριο δηλαδή είναι το Μουντιάλ, ας πούμε. Ναι.
1: Λέμε, ναι, εντάξει. Ο καθένας τώρα από τους 100 που ψηφίζουν, γιατί παλιά ψήφιζαν όλες οι χώρες μέλη της FIFA, οι 211, αλλά επειδή γίνανε κάποια κομικοτραϊκά πράγματα, δηλαδή πολλοί δεν λογαριάζαν τα κριτήρια, ψηφίζανε βάση ποιο μου αρέσει εμένα. Ο κύριος Λίγκρης, ωραία, ψήφισε αυτόν. Ποιος αρέσει εσένα, ο κύριος Γιαμάλ. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό είχαν αδικηθεί ποδοσφαιριστές, όπως ήταν ο Τσάβι με τον Ιέστα το 10, ή ο Σνάιντερ, ή ο Νόιερ το 14 στον Παγκόσμιο Κύπελλο που ήταν ο κορυφαίος. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Έτσι λοιπόν, μετά αποφάσισε η διοίκηση του Οίκου Αμαουρί που έχει την Αιγύπτο, το France Football και το κανάλι της Αιγύπτου, που τώρα είναι υπό την αιγίδα της UEFA κιόλας, ότι ψηφίζουν μόνο οι 100 πρώτες χώρες για ανταποκριτές τους στην λίστα της FIFA.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εγώ βάζω τον Εμπαπέ, τον είπαμε, όχι.
1: Τον Εμπαπέ μέσα, ναι.
0: 22 γκολ στο Μουντιάλ και είναι πόσο χρονών και είναι πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ναι, και είναι πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Όχι πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ με 10 γκολ. Έχει 22. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Λέω εγώ τώρα το δικό μου. Εσύ που είπα, Χάρι Κέιν.
1: Και ο Μπαπέ μέσα και ο Χάρι Κέιν. Ο Χάρι Κέιν βεβαίω πήρε και το χρυσό παπούτσι, έτσι.
0: Το χρυσό παπούτσι ήταν
1: στο πρώτο σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλημάτων.
0: Ναι, συλλογικά.
1: Με 36 γκολ που πέτυχε πέρυσι με τη φανέλα τη Μπάγκερ.
0: Ναι, αλλά άλλο έχει γίνει πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ με 10 γκολ όμω.
1: Ναι, όχι, λέω διάφορα, ο πήρε ο καθένα τώρα.
0: Ναι, λέω ότι είναι πιο σημαντικό, αυτό θέλω να μας δώσει να καταλάβουμε, τη σημαντικότητα για την κρίση του δημοσιογράφου που ψηφίζει. Ποια είναι σημαντικό, δεν υπάρχει διαφορά σημαντικότητα.
1: Σίγουρα, παγκόσμιο κύπελλο και Champions League είναι τα πιο σημαντικά. Και η διάρκεια εννοείται.
0: Ναι.
1: Και η διάρκεια.
0: Συνήθως δηλαδή όταν έχουμε χρονιά Μουντιάλ, δεν βγαίνει από το Μουντιάλ.
1: Παίζει, βγαίνει από εκεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Γιατί λέω άλλο, το Μουντιάλ είναι ένα μήνα, ο ποδοσφαιριστής ή άλλη σεζόν είναι ένα χρόνο.
0: Ναι. Έχουμε παραδείγματα που δεν πήρε το τέτοιο από το Μουντιάλ και το πήρε για άλλο λόγο. Δηλαδή, άμα έχει Μουντιάλ, η χρονιά δεν βγάζει, η χρονιά του Μουντιάλ δεν βγαίνει από το Μουντιάλ ο κορυφαίος.
1: Περισσότερες φορές, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η ψήφος πηγαίνει. Ναι.
1: Είναι ανοιχτό τώρα. Έχουμε...
0: Τώρα ναι, γιατί δεν έχουμε Ρονάλντο, δεν έχουμε Μέση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χαθήκαν αυτοί.
1: Μέση είναι μέσα, αυτή τη φορά. Είναι μέσα.
0: Είναι, εντάξει, οι πιθανότητες είναι μικρές.
1: Είναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι όπως ήταν άλλες φορές. Εντάξει, ο Μέση το έχει πάρει 8-9 φορές όπως το έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Περισσότερες από οποιονδήποτε.
0: Εντάξει. Χόρτασε.
1: Αλλά στο διάστημα αυτό, βέβαια, από το 10 μέχρι σήμερα έχουν αδικηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το 10 έπρεπε να το πάρει ο Τσάβιο Ινιέστα. Και όμως το πήρε ο Μέση. Το πήρε ο Μέση.
0: Είναι φοβερό
1: επειδή,
0: αυτό.
1: Επειδή ήταν ο Μέση και όπως είχε πει τότε ο Σάμουελ Ετό, που για ένα διάστημα φύτευσε ως πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, λέει εσείς οι συμπατριώτες μου οι Αφρικανοί ψηφίζετε λόγω φύτευσης.

0: Μπαρσελόνα η Ίντερ.
1: Ο Τσάβι ο Ινιέστα το άξιζανε τότε.
2: Είχε βγάλει έξω. Την Μπαρσελόνα είχε βγάλει έξω.
1: Έτσι ναι. Έπειτα το 12, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να το πάρει ο Κασίγιας.
2: Τι είχε ψηφίσει τότε.
1: Τότε. Το 10 είχα ψηφίσει τον Ινιέστα.
2: Έλα ρε παιχτά, για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ναι, ναι. Άρα κάπως έτσι θα πας και φέτος μου φαίνεται. Με Μουντιάλ. Με γνώμονα Μουντιάλ θα πας. Πώς προσπαθώ να σε ψυχολογήσω, τι να κάνω. Να εκμεύσω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε, έχουμε εκπληκτική εμφάνιση έτσι, του Μπάμπη του Κοστούλα.
2: Βέβαια.
1: Στο 3-0, μεγάλη επιτυχία της Brighton. Που νίκησε όχι οποιαδήποτε, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι, την Arsenal.
2: Τη φιναλή του Champions League και.
1: Ναι, βεβαίως. Ξανά το πρώτο φαβορή για την Premier League.
2: Τρία. Καλώς τα παιδιά.
1: Ήταν έτοιμες.
2: Καλώς τα παιδιά, 3-0.
1: Έπαιξε και ο Τζόλης, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του την Arsenal. Δεν πειράζει, ας βοηθήσει την Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Έπειτα είχαμε σημαντική εκτός έδρας νίκη της Aston Villa, έτσι, για μια ακόμη φορά. Η Tottenham έχασε 3-2 αυτή τη φορά. Δύσκολα τα πράγματα και τότε της Ferguson ήταν άλλο προπονητή. Είναι σε δύσκολη θέση.
2: Yeah.
1: Η Everton δυσκολεύτηκε τελικά, υπερίσχυσε 1-0 της Ipswich. Η Ipswich, η οποία τέλειωσε το παιχνίδι με 10 γκολ, το γκολ της νίκης.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Είναι το 2-1 που πέτυχε η Νιουκάστελ επί της Χαλ. Απέκρουσε και πέναλτι του Γουισά ο Κωνσταντής Τζολάκης. Στην Ισπανία, όπως είπε σωστά, αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα με κορυφαίο για μια ακόμη φορά το Ραφίνια. Και ο Ραφίνια είναι μέσα 30, αλλά δεν νομίζω ότι.
2: Εντάξει, το Μουντιάλ ήταν λίγο. Στο Μουντιάλ,
1: ναι, εντάξει, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ο Ραφίνια που είναι.
2: Καλά, και η Βραζιλία δεν κάνει τίποτα.
1: Με το ξεκίνημα της νέας περίοδου είναι, κάνει πράγματα και θάματα ο Ραφίνια. Έτσι τον έχει.
2: Ναι.
1: Αρχικό τον Μπλαουγκράνα ο Φλικ. Είναι με. Πέτυχε 2 γκολ τώρα. Τροφλάκα στη Σεβίγια ο Βλαχοδήμος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά,
2: εντάξει, και η Σεβίλη είναι καλύτερη φέτος ομάδα, έτσι. Δεν κρίνω τώρα.
1: Είναι καλύτερη. Και ο Σαχτούρα κόλλησε το 1-1 με τη Βαγεκάνο. Όπως επίσης και η Μπιλμπάο με την Αλαβές. Η Θέλτα ήταν εντυπωσιακή, που
2: έδειξε
1: 5-0 τη Ράσινγκ Σαντάντερ που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Ωραίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στη Μάιντς που νίκησε 4-3 εκτός έδρας την άλλοτε μεγάλη δόξα της Γερμανίας,
2: ναι,
1: την Gladbach.
2: Τότε που έπαιζε ο Νέτσερ όμως, γιατί από τότε έχουμε να δούμε Gladbach.
1: Ο Νέτσερ, ο Σίμονσεν,
2: Άλαν Σίμονσεν, ο
1: Βάγκες, βέβαια. Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι Φραγκφούρτη-Φράιμπουργκ, ενώ το Αμβούργο. Έστω και δύσκολα κατάφερε στο ντέρμπι, γιατί ντέρμπι είναι αυτό με την Κολονία, έτσι.
2: Ναι.
1: Να υπερισχύσει 2-1 με Καπάλντο και Πόλσεν το Δανό και μείωσε στο
2: 90.
1: Το 90 ο Άτσε, ενώ πέτυχε και τρίτο γκολ η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή.
2: Να, δεν βλέπεις η Μπαρσελόνα ταυτόχρονα.
1: Ωραίο μάτς και Βέρντερ Μπρέμεν Άουγσμπουργκ 3-2. Ενώ η Ντόρτμουντ, όταν πήγε και ο Καρέτσας, νίκησε 1-0 τη Στουτγκάρντι με γκολ του Μπάιερ στο 70. Σημαντικό αυτό που έπαιξε σήμερα, έστω και λίγο ο Καρέτσας.
2: Ναι, θα κληθεί φαντάζομαι από.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Ξεχάσα να σε ρωτήσω. Το ότι δεν έχει βγάλει ακόμα κλήσεις ο Γιωβάνοβιτς, σου λέει κάτι.
1: Κοίτα, να πω, ναι, σίγουρα μπορεί να περίμενε τον Καρέτσα, αλλά ίσως τους ξένους να τους έχει ήδη στείλει τις προσκλήσεις. Αύριο.
2: Καλά, ότι μπορεί να τους έχει
1: στείλει. Μάλλον αύριο.
2: Γιατί να ανακοινώνονται, ρε φίλε, αφού συνήθως βγαίνουν από την Τετάρτη. Πέρασε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν βγήκανε. Δηλαδή αύριο άμα σου στείλει την κλήση, άμα σου στείλει αύριο δεν θα έχει προλάβει να έρθει.
1: Νομίζω ότι στους ξένους, όποιους έχει καλέσει πρέπει να έχει σταλεί. Στους άλλους θα τους καλέσει πιθανότατα τη Δευτέρα μετά και τα αυριανά παιχνίδια.
2: Μα.
1: Λέω εγώ τώρα, εντάξει.
2: 4-0 η Λιόν τη Ρένε, αυτό ήταν νόμιζα πως θα ήταν ντέρμπι, δεν είναι τίποτα. 4-0
1: η
2: Λιόν.
1: Στην Ιταλία τώρα η Μπολόνια είναι ένα με την Τωρίνο. Η Κάλιαρη νίκησε 1-0 εκτός στην Ουντινέζε. Ωραίο μάτς Ρώμα Ίντερ.
2: Φίλε, και το τρίτο Ραφίνια το έχει βάλει. 3 γκολ Ραφίνια.
1: Ωραίο, ναι, Ραφίνια. Ωραίο είναι το. Η Ρώμα προηγήθηκε 2-0 έχοντας κορυφαίο τον Γάλλο τον Κονέ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα, αυτή η Ίντερ του Κύβου, έτσι. Και πάλι είναι το πρώτο φαβορί για μένα.
2: Τώρα η Λάτσιο που νικάει.

0: Νικάει Λάτσιο. Είναι... Τώρα νικάει Λάτσιο, λέω.
1: Η Λάτσιο με... ναι, προηγείται 2-0 εκτός έδρας στη Βενέτσια. Θα ο είναι... Κομαντάς απέκλωσε πέναλτι.
0: Μπράβο. Και κερδίζουν και, και θα είναι πρώτη σε βαθμολογία. Όλη παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Όλη παρέα. 13-13-13 θα είναι τώρα.
1: Έχει δρόμο πολύ ακόμα. Εντάξει, είμαστε τέταρτη.
0: Και άμα, και άμα κερδίσει η Κόμο αύριο τη Φροζινόνε, θα έχει αυτή 13.
1: Ναι.
0: Θα γίνει, θα, το κακό χαμό θα γίνει.
1: Στη Γαλλία η Παρή νίκησε 2-1 τη Στρασβούρ. Μια Παρή έτσι που έχει τον, ή τον πρώτο ή τον δεύτερο πιο πλούσιο ιδιοκτήτη, τον Αρνό. Η Ανζέ κατέβαλε, προηγείται μάλλον, ναι, τώρα 90 είναι, θα, την Τρουά 2-0, η Λεμάν 2-1 τη Λοριάν, τη Λοριάν που είναι και ο τέτοιος, έτσι, ο Πάνος ο Κατσέρης, που θέλω να δω αν θα τον καλέσει, έπαιξε.
0: Παίζει βασικός, έγινε αλλαγή,
1: βασικός,
0: αλλά ναι, το θέμα είναι ότι έχει γίνει...
1: Θέλω να δω αν θα τον καλέσει.
0: Να πω κάτι, να πω κάτι, στο 17 ναι. Έχει γίνει αλλαγή και αυτό με ανησυχεί.
1: Τι πες?
0: Λέω, ο Κατσέρης έχει ναι. Γίνει αλλαγή. Η αλλαγή του Κατσέρη έγινε στο 17 και αυτό με ανησυχεί.
1: Α, ναι, στο 17 μπήκε ο Τεολεμπρί.
0: Ναι,
1: ναι. Κατάλαβα την
0: ναι, μήπως
1: τραυματίστηκε.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα το δούμε, ναι.
0: Γιατί αυτός παίζει ο
1: ναι,
0: Κατσέρης.
1: Ναι, παίζει πολύ καλά και φέτος. Ναι.
0: Ναι, και παίζει σε... Και πού παίζει, παίζει δεξιά.
1: Δεξιά,
0: πού παίζει.
1: Δεξιά, ναι, back half εκεί.
0: Να.
1: Ανάλογα το σύστημα και την ημέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα επειδή σήμερα έπαιζε με τρεις, τον είχε βάλει δεξιό χαφ.
0: Ναι.
1: Λιόν καλά, άνετα 4-0 έτσι.
0: Τώρα
1: Ρεν, ναι. Μάγια 2 γκολ, Αλτεκά με το άλλο, το Λισό το άλλο. Εντάξει.
0: Το περίμενα ντέρμπι αυτό, τι ντέρμπι είναι αυτό. Η Ρεν ναι. Είχε δείξει καλά δείγματα, αλλά πέρυσι.
1: Και η Τουλούς προηγείται 3-2 λίγο πρώτο τέλος της Χαύρης. Αναμενόμενο να το τηρήσει του Λουίς. Πάμε και στην Ολλανδία. Χίρεν Φέιν εκτός.
0: Γέλα Άγιαξ,
1: 4-0 εκτός έδρας στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Ντεχάγκ 1-1 με την Καμπούρο. Άγιαξ 2-2 με την Εξέλσιορ. Πάλι ο Άγιαξ έχει θέματα. Πάλι δεν μπορεί να βρει τον καλό του εαυτό, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Καλά, εντάξει. Δεν είναι. Ναι. Τελευταία πενταετία είναι λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλάζει προπονητές. Εντάξει, έπαθε πριν από 3 χρόνια τότε που είχε τον Ιταλό που τον έχει τώρα η Πόρτο, αν θυμάμαι καλά, και προηγείται 10 βαθμούς 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος και έχασε το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχεις. Εντάξει, η Αιτχόβεν δεν νομίζω. Και καλύτερες η Αιτχόβεν, Φέγενορντ, νομίζω πως είναι καλύτερες από τον Άγιαξ πλέον.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, ο Άγιαξ έχει το ελάττωμα ότι κάθε χρόνο δεν κρατάει κάποιος από τους δεκαδάτους, πουλάει όλους. Οπότε,
0: τον Φαριόλι, λες, τον Φραντσέσκο, όχι.
1: Το Φαριόλι. Yeah. Φαριόλι, ναι. Yeah. Τον Ιταλό.
0: Ναι, εντάξει, μικρός είναι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μικρός, ναι. Και 30 φιλένιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ο Φαριόλι.
0: Τι άλλο, έχουμε.
1: Τι άλλο. Ωραίο πρωτάθλημα στην Championship, έτσι, η Cardiff νίκησε 3-1 την Charlton. Η Liverpool έφερε 2-2 με τη West Ham, όπου ισοφάρισε ο Μαυροπάνος.
0: 4 γκολ έχει βάλει.
1: Ναι. Εξελίσσεται σε σκόρ, έτσι.
0: Και δεν τα έχει βάλει μαζί, σε διαφορετικές αγωνιστικές.
1: Ναι. Και τα περισσότερα γκολ στο τέλος. Ή δίνει τη νίκη, ναι. Ή ισοφαρίζει, όπως έγινε και σήμερα.
0: Κοστίζουν βαθμούς τα γκολ.
1: Εγώ πίστευα, ας πούμε, άλλη ότι ο Μαυροπάνος, τώρα τι μου έχει κολλήσει.
0: Μήπως άκουγες Μητροπάνο νωρίτερα, τίποτα.
1: Ναι, όχι. Πίστευα ότι ο Μαυροπάνος φέτος θα επέστρεφε στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Θα πήγαινε δηλαδή στη Στουτγκάρδη ή και Ντόρτμουντ, αλλά τελικά επειδή έχασε πολλούς η West Ham, προφανώς του διατήρησε το συμβόλαιο, δεν ξέρω, και παρέμεινε εκεί ή δεν ξέρω αν του είχαν εκεί αύξηση.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι η Championship, φίλε, μπορεί να είναι και το 6ο-7ο καλύτερο πρωτάθλημα στον
1: κόσμο. Ναι, όχι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι καλύτερο το πρωτάθλημα... Ξέρω εγώ της Ολλανδίας, του Βελγίου, από το Champions, δεν νομίζω.
1: Ούτε της Ολλανδίας, ούτε της Πορτογαλίας. Βέβαια. Έτσι είναι. Όχι, έλεγα από την άποψη ότι θα θελήσει να πάει σε...
0: Ναι, να βρεθεί σε επίπεδο πιο αγωνιστικό. Πάντως θα τον έχεις τις κλίσεις ο Γιωβάνοβιτς, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Δηλαδή, θεωρώ
1: τώρα.
0: Φτιάξε μου μια εντεκάδα.
1: Και ο Καρέτσα θα είναι μέσα.
0: Φτιάξε μου μια εντεκάδα.
1: Ο Μαυροπάνος θα είναι μέσα, θα πω για τους ξένους τώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Παυλίδης μέσα.
0: Ναι.
1: Και ο Τζόλης μέσα.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
1: Ο Τριάντης θεωρώ πέντε.
0: Τσιμίκας.
1: Ο Νεκτάριος. Ο Τσιμίκας έξι σίγουρα.
0: Βαγιανίδης.
1: Ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης 7.
0: Ο Ιωαννίδης.
1: Δεν ξέρω για τον Ιωαννίδη.
0: Mm.
1: Με ερωτηματικό. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή
1: με την Αλβέρκα.
0: Είναι στον πάγκο μαζί με τον Βαγιανίδη.
1: Α, μάλιστα. Ποιο άλλο από τους ξένους. Ο Νόα τώρα, επειδή είναι και στην Ελπίδα, δεν ξέρω αν τον βάλει. Αν θα τον προβάσει την Αδρών.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Γιαννούλης δεν ξέρω αν θα είναι καλά, έτσι.
0: Καλά, ο Γιαννούλης παίζει εδώ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το ξέρω, λέω ναι. Για...
0: Α, με φέρει άλλον. Θα είναι ο Τσιμίκας,
1: αν ο Γιαννούλης δεν είναι καλά.
0: Άλλο. Έχει κανένα λικογένεια.
1: Μπορεί να καλέσει τον Νόα, θέλω να σου πω, να τον ανεβάσει τη μεγάλη εθνική Αδρών.
0: Α.
1: Ναι.
0: Σπόρτινα Ρούκα, είναι 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, από νωρίς. Αλλά δεν τον δεν έχουν.
1: Ο Λουίς Σουάρες έχει βάλει γκολ πάλι.
0: Στο 47 είναι το μάτς. Ναι, ο Ινάσιο και ο Λουίς Σουάρες. Ναι, παίζουν πάγκο, είναι στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα φέρει από το εξωτερικό, θα έχει ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Μπακασέτας θα ναι. Δεν βάλει και κολλάρα προχθές.
1: Τώρα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Δεν έχει Κωνσταντέλια.
1: Θα καλέσει 30 περίπου, έτσι.
0: Θα καλέσει 30. Για πάει λίγο.
1: Γιατί πρέπει.
0: 4 μάτς.
1: Είναι 4 μάτς. Οπότε όπως το λέει και ο Κλοπ, θέλω πάνω από 30. Λογικό είναι ο Γιωβάνοβιτς να πάρει 30 τουλάχιστον. Οπότε μπορεί μέσα στους 30 να είναι και ο Μπακασέτας. Που ξεκίνησε και με ένα θαυμάσιο γκολ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, γκολάρα.
1: Έτσι. Ναι.
0: Εντάξει, Ζαφίρης θα είναι.
1: Ζαφίρης, ναι, που αγούδια για τον Ζαφίρη. Διάβαζα σήμερα ότι η Στουτγκάρδη, η Χόφενχάιμ και άλλη μια γερμανική ομάδα τον παρακολουθούν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο, ποιος άλλος ξεχάσαμε ρε φίλε. Πέλκας θα είναι.
1: Τι πες.
0: Πέλκας. Τι λες.
1: Ναι, πιστεύω θα είναι. Στους 30 λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Ο Πέλκας θα είναι.
0: Για Κουμάκης. Είχε βάλει
1: ο Γιακουμάκης.
0: Είχε βάλει στη... Έχει
1: ναι, αλλά είναι. Ναι.
0: Ναι, είχε βάλει και γκολ κόντρα στο Ρονάλντο προχθές.
1: Ο Δουβίκας.
0: Ο Δουβίκας θα είναι. Καλά, ο Δουβίκας θα είναι.
1: Ο Δουβίκας σίγουρα. Κοίτα, με Παυλίδη, Δουβίκα, δεν ξέρω αν θα πάρει και τρίτο φορ. Ο Κοστούλας. Για βάλε ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
0: Πρέπει να είναι ο Μουζακίτης, δεν θα είναι.
1: Βέβαια. Μουζακίτης, ακόμα δεν μπορώ να πω, δεν είναι...
0: Τερματοφύλακες θα είναι Μαντάς, αυτή...
1: Μαντάς, σίγουρα, ναι, Μαντάς, Τζολάκης...
0: Βλαχοδήμος.
1: Βλαχοδήμος, ναι.
0: Αυτή θα είναι,
1: Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, να πω εγώ μερικά...
1: Ναι, για πες.
0: Μερικά ονόματα, να τα πάρω από την αρχή.
1: Τροφυλάκες, είπαμε, τους τρεις τροφυλάκες είπαμε, νομίζω.
0: Το στέλνω να το δεξιά τι θα πάρει. Θα πάρει Βαγιανίδη, Ρότα.
1: Ρότα, ναι.
0: Αυτούς τους δύο. Θα πάρει και τρίτο. Θα πάρει Σάλιακα, θα πάρει αυτό που μου είπες τον...
1: Πατσέρι.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Θα δούμε.
0: Εγώ βλέπω περισσότερο Βαγιανίδη, Ρότα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει. Μεγαλύτερη εμπειρία.
0: Λοιπόν, αριστερά, μα ο Γιαννούλης δεν είναι καλά.
1: Ο Τσιμίκας ένα. Ο Γιαννούλης είναι καλά.
0: Δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό δεν ξέρω. Αν είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί τελευταία. Οπότε εκεί ή θα πάρει δεξιό μπακ να μπορεί να το βάλει για αριστερά.
0: Λοιπόν, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Ρέτσο, Κουλιεράκι.
1: Ο Χατζηδιάκος δεν είναι 100% τίποτα, νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι, ούτε αυτός. Μαυροπάνο, όχι. Ρέτσο, Κουλιεράκι και...
1: Μαυροπάνο, Μιχαηλίδη. Ρέτσο, Κουλιεράκης και...
0: Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη.
1: Μιχαηλίδη, ναι, Μιχαηλίδη.
0: Μήπως έχει ντόι. Μπορεί να έχει και ντόι.
1: Ναι, μπορεί και ντόι.
0: Λοιπόν, Κυριακόπουλο θα πάρει από αριστερά.
1: Κοίτα, αν ο Γιαννούλης δεν είναι καλά, θα τον πάρει.
0: Ωραία. Γιαννούλη Τσιμίκα, εντάξει, Παγιάννη. Ωραία. Άρα Κυριακόπουλο, δύο μπάκα Κυριακόπουλο Τσιμίκα και απ' την άλλη θα είναι ο Βαγιανίδης.
1: Ρώτα και ο Βαγιανίδης.
0: Λοιπόν, Μέση, Κοντούρη θα πάρει του Παναθηναϊκού. Αυτός πάει καλά.
1: Στις 30 ναι, πρέπει. Λοιπόν, σίγουρα.
0: Μουζακίτη θα πάρει, Ζαφίρη θα πάρει.
1: Ναι.
0: Τριάντη θα πάρει λες.
1: Ναι.
0: Κουρμπέλη δεν θα πάρει.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λόγω ύψησης, παίζει και αυτό το ρόλο.
0: Σαν αμυντικό χαφ πάει καλά, ξέρεις για ποιος άλλος. Και βάζει και γκολ κιόλας. Στον όφι παίζει. Μπουχαλάκης.
1: Το Λανδρούτσο θα πάρει, σίγουρα.
0: Το Λανδρούτσο θα πάρει.
1: Ναι, που είχε παίξει πάρα πολύ καλά. Το Μπουχαλάκη, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μπροστά.
1: Έχουμε
0: πει πολλούς τώρα, αλλά το θέμα είναι να φτιάξουμε τις μεσαίες γραμμές για να καλύψουμε την ομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Καρέτσα θα πάρει, Τζόλι θα πάρει. Παυλίδη θα πάρει.
1: Ναι. Βουβίκα θα πάρει.
0: Ναι. Δεν θα πάρει άλλο φορ.
1: Κάτσε να μετράμε και πώς έχουμε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, άστος, μη μετράς, γιατί έτσι θα χαθούμε. Μη μετράς. Απλώς τον Ανδρούτσο να τον πάρει, γιατί τι έχεις η πληροφορία δικιά σου,
1: Ποιο ναι.
0: Τον Ανδρούτσο.
1: Τον Ανδρούτσο, ναι, θα τον πάρει, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν άλλο τώρα.
0: Εντάξει, μπορώ να σου πω πολλούς, φίλε. Δεν υπάρχει το θέμα. Το θέμα
1: λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, ούτε εγώ. Λοιπόν, είμαι στο μυαλό
0: δεν θα πάρει Μασούρα, Τετέι δεν θα πάρει.
1: Ναι, πρέπει λογικά. Τετέι, ναι.
0: Άρα μπροστά θα πάρει Δουβίκα, Τετέι, Παυλίδη.
1: Γιατί ο Τετέι μπορεί να παίξει εξτρέμ, έτσι.
0: Μπορεί να παίξει ό,τι θες.
1: Ναι, ο Παυλίδης φορ πιθανότατα. Ναι. Που σκοράρει αν είναι λοιπόν στην Πορτογαλία.
0: Οπότε κομπλέ.
1: Αριστερά ο Τζόλης. Ναι, αυτή πρέπει να είναι λογικά. Και δεν ξέρω. Ναι, μήπως το βάλει το Καρέτσα και. Τη μεσαία γραμμή.
0: Α, να τον κάνει δεκαρή.
1: Ναι, να λέω πράγμα.
0: Ναι, θα μπορούσε να παίξει και εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, έγινε μάνο μου. Δεν ξέρω, θα ξαναπούμε αύριο τότε.
1: Βεβαίως.
0: Με άλλα ματσάκια, έχει πολλά ματσάκια αύριο. Γίνεται ένας χαμός με Μάνο Σταραμόπουλο. Ναι. Και ξαναμιλήσουμε. Και θα περιμένω ύστερα να σε δω στο αεροδρόμιο. Άντε.
1: Βέβαια.
0: Σε φιλό.
1: Καλό βράδυ. Yeah.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε πώς εξελίσσονται όλα τα μάτς. Να πω βασικά το πρόγραμμα το αυριανό, με το πώς τρέχουμε όλα τα τι μάτς περιμένουμε. Να πω ότι τα τρία γκολ του Ραφίνια έχουν φέρει το σκορ στο Σεβίλη την Μπαρτσελόνα 1-3. Η Λιόν είναι 4-0 με τη Ρεν. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια να πω ότι η Sporting παίζει με κόκκινη από το 57. Αυτό ήτανε. Ο Ντεμπάστα αποβλήθηκε και νικά την Αρούκα 2-0, αλλά έχει μισή ώρα ακόμα και με μάτς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι παίρνει άλλη τροπή από αυτή που περίμενε η ομάδα του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, οι οποίοι δεν παίζουν, είναι στον πάγκο. Πάμε να δούμε τι έχουμε αύριο στην Super League, η οποία έχει είχαμε σήμερα Τρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Αύριο έχουμε στις 5 η ώρα Λεβαδιακό Ολυμπιακό, στις 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 η ώρα Όφης Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 η ώρα Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική ημέρα. Η βαθμολογία μετά τα δύο σημερινά μάτς έχει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Όλες οι ομάδες έχουν από 4 μάτς μέχρι την έκτη θέση και είναι Παναθηναϊκός 12, ΠΑΟΚ 9, Όφη 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 7 με ένα μάτς περισσότερο. Ο Ηρακλής 6 με μάτς περισσότερο. Η Κηφισιά 5 με μάτς περισσότερο. Η Καλαμάτα 4 παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Ο Ατρόμητος 2, Βόλος 2, Αστέρας Τρίπολης 1 και Λεβαδιακός 1. Ο Ατρόμητος έχει και αυτός 5 μάτς και οι 4 τελευταίες ομάδες δεν έχουν κάνει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα.

Τώρα, αναφορικά με την Εθνική Ελλάδος, ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον αγώνα της Εθνικής μας, το πρώτο μάτς που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι, στο Rajko Mitic, για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γκρουπ του Nations League. Θα είναι sold out δηλαδή. Μάλιστα έχουν διατεθεί και τα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους. Θα έχουμε αύριο, νομίζω θα καλέσουμε τον Νίκο το Φλέκα να δούμε πόσοι Έλληνες θα είναι στο παιχνίδι αυτό, οι οποίοι αργότερα θα πρέπει να φύγουν και να πάνε στο Augsburg, έτσι, στη Γερμανία. Μετά από τρεις μέρες ξαναπαίζουμε. Τώρα έχουμε, τι άλλο έχουμε για τον Παναθηναϊκό να πούμε, που παίζει αύριο στην Καλαμάτα, να πούμε και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ που παίζει στο Βόλο. Για τον Παναθηναϊκό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι παίζει στην Καλαμάτα, και η Καλαμάτα έχει η ομάδα του Χριστοφιλέα, έχει Γκέλιο, Βασίλεβιτς, Γκίνι, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγκι, Γκεσάν, Πέρεθ, Κουλουκτσίδη, Ιγνάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδη, Αλόνσο, Διαρά, Πινέιρο, Κατάλντι, Γιατσικούρα, Μάρτιν, Φρίμποκ, Καμζά, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα και Μπολιβάρ. Εκτός δεν έχει τον Ισλανδό, τον Σίγκουρτσον και τον Βάργκας. Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, είναι η αναμέτρηση. Τώρα να πάμε και στον ο Παναθηναϊκός έχει Σαλάχ, Εντίν, στη διάθεσή του. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρι, Κάνκουα, Ουνάι, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσελς και Ραστόντερ.

Να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει Βάργα. Δεν θα έχει Βάργα στην σύνθεσή της γιατί έχει τραυματιστεί. Δύσκολα θα βρούμε δίδυμο Ζήνη Γιώβιτς. Μπορεί δίπλα στο Γιώβιτς να είναι κάποιος, μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς, μπορεί να είναι ο Κοϊτά, μπορεί να είναι ο Μάνταλος, μπορεί να είναι ακόμα και ο Μάγερ. Να δούμε για την ΑΕΚ. Παίζει με το Βόλο, επαναλαμβάνω. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Βάργα.

Δεν θα τον έχει η Εθνική Ουγγαρίας, βέβαια. Καλό. Κακό για την Εθνική Ουγγαρίας. Καλό για την ΑΕΚ, η οποία ποδοσφαιριστής θα μείνει στην Ελλάδα και θα γίνει καλά και θα τον έχει στη διάθεσή της. Δεν θα τραυματιστεί πουθενά αλλού, γιατί ξέρετε, οι ομάδες όταν στέλνουν παίκτες για τις εθνικές τους τρέμουν, ειλικρινά να τρέμουν πώς θα τους πάρουν πίσω. Πάντως οι φίλοι της Ένωσης έκαναν τη νύχτα μέρα στο Βόλο όταν έφτασε η αποστολή της ΑΕΚ.

Λοιπόν, αυτά για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Τα είπαμε, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνουν τα παιχνίδια, γιατί κάπου θα πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, κύριε Μαριέ μου. Έχω γενναιόδωρος είσαι ρε φίλε. Αυτά θέλω. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε 93-89 από την Ρεάλ στο τελικό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Παύλος Γιαννακόπουλος με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έβαλε μεγάλη αντίσταση. Κέρδισε 87-81 το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη τη στιγμή, είναι η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα, είναι στο 1-3 όπως το αφήσαμε. Προηγήθηκε η Σεβίλη, αλλά ο Ραφίνια πήρε το όπλο του και πέτυχε 3 γκολ. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελόνα πηγαίνει τρένο που λέμε στη βαθμολογία, δεν έχει ούτε μία απώλεια μετά από 7 αγωνιστικές, έφτασε στους 21 βαθμούς. Παραλαμβάνω, σε δεύτερη θέση είναι η Μπέτις και η Ρεάλ Μαδρίτης με μία απώλεια. Η Μπέτις έχει χάσει από τη Λεβάντε και η Ρεάλ από την Μπέτις. Οπότε αν κερδίσουν αύριο, η Ατλέτικο Μαδρίτης με Ρεάλ είναι το ντέρμπι αύριο, θα φτάσει στους 18 αν κερδίσει την Ατλέτικο εκτός έδρας η Ρεάλ, και η Μπέτις θα πρέπει να περάσει από την πολύ καλή Ρακορούνια, η οποία είναι στην 7η θέση με 9 βαθμούς, για να μπορέσει να βρεθεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Αυτά για την Ισπανία και για τα παιχνίδια που γίνονται τώρα. Τα υπόλοιπα είναι ίσονος σημασίας, παιχνίδια τα οποία θα τα πούμε. Είναι η Union Santa Fe με την Independiente, στην Αργεντινή είναι στο 0-0 στο 47. Τελείωσε μόλις τώρα η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα. Υπάρχει το παιχνίδι για την Βραζιλία, Ατλέτικο Μινέιρο Τσαπεκοένσε, μόλις τελείωσε 1-1. Η Μιρασόλ με την Ποταφόγκο είναι στο 2-0 ημίχρονο. Υπάρχει το παιχνίδι της Κάντιτ με τη Χιρόνα, τελείωσε 1-2 τελικό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Κολομβία η Μιλιονάριος με την Τσίκο είναι στο 3-0 τελικό. Τελικό και η Βίλε με τη Φορτούνα Σιντάρντ, 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ η Sporting είναι στο 2-0 ακόμα με την Αρούκα, παίζει με 10 παίκτες η Sporting. Θα δω αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ιωαννίδης, να δω αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Όχι, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Έχουν γίνει βασικά δύο αλλαγές. Δεν έχει μπει ούτε ο Ιωαννίδης ούτε ο Βαγιανίδης. Και υπάρχει το παιχνίδι για το κύπελο της Πορτογαλίας. Η Μπέιρα Μαρ έχασε από την ΟΣ Μπελενένσες 0-2. Προκρίθηκε η Μπελενένσες στην επόμενη φάση του κυπέλου Πορτογαλίας. Με αυτά λοιπόν, τώρα Σπορ Ρεσίφε Χιουβεντούδε στη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας 1-2. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη το 64. Με αυτά τα λίγα εν εξελίξη μάτς θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Θα είναι εδώ Μάριος. Θα είσαι εδώ Μάριο. Εντάξει. Μαζί με τον Μάριο σας καληνυχτίζουμε και σας περιμένουμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα.